0: Ερωτήματα θέτω, λέω, και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
1: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ή θα πάνε όλοι?
0: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες προφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
1: Ναι, γιατί να πούμε ότι
0: παρέδωσε
1: η κυρία
0: την έδρα της,
1: είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
0: Και την πήρε ο κ. Δαγασάκης.
1: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Αχτσιόγλου, που ήταν και η νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας, ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ. Τώρα, αν αυτό εκείνη, αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα. Ελλάς, δηλαδή, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά θα γίνουν οι. Δηλαδή, θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλιά, οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα, να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα ως εκπροσώπους τύπου. Άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
1: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 και τα λοιπά.
0: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
0: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που πατήθηκε και από βουλευτής και τα λοιπά, και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα, και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πόσο όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε μια, δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
1: Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
0: Ανεξάρτητος όμως.
1: Ανεξάρτητος, ο οποίος, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
0: Και μετά είναι
1: ανεξαρτητοποιηθεί. Ακριβώς.
0: Να πούμε πια ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. Έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ? Επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
1: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
0: Δεν υπάρχει
1: δηλαδή
0: αυτό το
1: αυτός
0: πράγμα.
1: Ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
1: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
2: Όπα, τέτοια. Ένας,
1: παιδιά, με τη σειρά. Από την άλλη, το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
2: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική του έδρα. Τελεία.
3: Δεν έχει, κυρία.
2: Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει: μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στο Τζίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις, μάλιστα, το κόμμα σου για να λάβει διευρυμένες τις χώρες να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
4: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους Ισραγενείς.
1: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
0: η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Α, και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα για αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
0: ποτέ
1: δεν
0: είχε.
1: Δύο...
0: Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είδε και ακούσε την είσοδο του, έκανε στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε, κάνουμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
1: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει, σε συνεργασία.
0: Α.
1: Με τη Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
0: Πιανού.
1: Εδώ
0: μου.
1: Τώρα έχουμε άλλα θέματα.
0: Για πες μου.
5: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα με τράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω το μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ένα σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νοτική Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
0: Φιλόξενα.
1: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου. Παιδιά.
0: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
1: Φυσικά και υπάρχουν.
0: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Φυσικά.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. Άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
0: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
0: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως. Καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα, συγγνώμη, και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη Λίμνη κόμμα, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Ακριβώς.
1: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην κρίζα ζώνη. Έτσι. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα, έχουμε ξαναδεί, να έχουν έτσι μια φόρα γιατί είναι νέα κόμματα και ως πρόσωπο Αλέξης Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost και μετά να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκο χθες.
0: Ναι, έχει ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
1: Πήρα βερίκο 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
0: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους
0: της. Ναι, όπως έχει πάει στη Λάρισα, θα τα έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε καλή επιτυχία καλή σε επιτυχία. Όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
0: Αρχαία. Μ' αρέσουνε, ναι. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακερματισμός δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι, σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτό τον πόλο, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Είναι, δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μην λέμε από τώρα, να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως, πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει από Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις που ο καθένας, κάθε λίγο και λιγάκι, είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο. Επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε. Θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
0: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Έχουμε μεγάλα. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
3: άκρως ανησυχητική έλλη εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2% που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
0: Πολύ χαρήκαμε.
3: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
6: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
0: Τι είπε ο Πανέτας?
1: Δεν άκουσες?
0: Όχι.
1: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
0: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
1: από
0: σου
1: από τις αρχές του 27?
0: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δάνειό σου και το δάνειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν. Πλέον λέει όπως. Γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
1: καλά,
0: πιο πάνω.
1: Εμείς είμαστε πολύ λάθος, παιδί μου. Είμαστε
0: όμως
1: τρίτοι.
0: Ναι, είμαστε τρίτοι. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων και τα λοιπά.
1: Καύσιμα κυρίως.
0: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη και μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε οι δόσεις των δανείων παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Τρεις δεν έχει.
1: Ναι.
0: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα για αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
1: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
0: Θάνομαι θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα κάρτες κτλ.
1: Στο κειμενόμενο είμαστε.
0: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειων λιπτών θα πληγεί από την αύξηση του επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμαλία. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό. Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα λέει ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
0: Κοσμητικά επίθετα.
1: Ναι.
0: Τον έλουζε.
1: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι. Ναι, αν δεν ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα έρθει να λες, λέει, καλά, εντάξει, ναι, θα κάνει το, το διαψεύει.
0: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου και των
1: Συνήθειων.
0: Έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η κεχηρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και, και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
0: Να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε. Όλοι θα φύγετε. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, είπα, ακούω ποιος κορνάρει, λέει, ο Βολάνιος, όχι. Ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
2: ναι,
1: θα
2: οπωσδήποτε,
1: έχουμε...
2: οπωσδήποτε.
1: Έτσι,
2: παιδιά.
1: Γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
2: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έξω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβήνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
2: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτού του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό. Ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%, αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
1: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Ωπ, τι έγινε, ήρθες από Στουτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
2: Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
1: Είδηστε, έγινε χθες το βράδυ.
2: Εγώ δεν είδα.
1: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλης εταιρείας.
2: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
1: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολύ καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιος έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
2: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσει. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλη. Ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ευτυχώς. Λοιπόν,
1: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
2: Ναι.
1: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του ο κύριος Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ροτώντας εκεί.
2: Κοιτάει την άλλη πλευρά.
1: Έχει ένα πλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, θα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
2: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
1: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
2: Από ένα στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουν. Ποιος τους έβαλε μαζί.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
2: Εντάξει,
1: βέβαια. Πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι, ναι. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, αλίμονο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, βρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
3: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πάντα ψυγραστήκατε.
1: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
2: Πανάθεμα,
1: πού
2: το
1: θυμήθηκες. Αυτό πάει.
2: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και φωτογραφία και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
1: Αυτοί πάνε... μιλήσανε.
2: Μια χαρά μιλήσανε.
1: Πάλι καλά.
2: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο nikos.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά. Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχει καταλάβει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία.
2: Υπάρχει ψυχρασία.
1: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο nikos.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα, γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους, δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια.
1: Ξανά με 15,5.
2: Όπως και στην Opinion Poll για το Άξιον.
1: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
2: ναι.
1: Με 11,5.
2: Τρίτο το Πασόκ,
1: πολύ
2: λοιπόν.
1: Κοντά όμως.
2: Η κυρία Καριστιανού.
1: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
2: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η πλευσή ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο, βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά. Κομμουνιστικό κόμμα στο 7%.
2: Σταθερό.
1: Ναι. Ελληνική λύση 6,5. Πλεύση 5. Φωνή λογικής 3,5. Και μέρα 25 3%.
2: Βλέπεις.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ.
2: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ, πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
2: Ναι,
1: εκεί
2: ναι.
1: Θα έχουμε μία πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
2: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει. Τις θέσεις, τις βασικά ζητήματα και τις θέσεις.
1: Πρόσωπα.
2: Πρόσωπα. Και τη κυρία Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
2: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
2: Ξεκάθαρη, ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδίτη.
2: Έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Για να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά.
2: Α,
1: Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%.
2: Σταθερό.
1: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5. Πλεύση 5. Φωνή Λογικής 3,5. Και Μέρα 25 3%.
2: Βλέπεις.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάτης.
2: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Πάτης δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ. Πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάπα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
2: Ναι,
1: εκεί
2: ναι.
1: Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
2: Θέλω να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις.
1: Πρόσωπα.
2: Και τη κυρία Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν, δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά. Θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
2: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
2: Ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι

0: Έχουμε μία πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
1: Θέλω να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις.
0: Πρόσωπα.
1: Πρόσωπα. Και τη κυρία Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν, δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάντως φαίνεται μία τάση.
1: Ξεκάθαρη τάση.
0: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρη.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλιμο, αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μας πέθανες, αδερφάκι.
1: Παναγία μου, και
0: μας πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια, Ιωσήφ μου, και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
0: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι? Γαβράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο, ξέρω τι τρως.
0: Κυρίως. Το τζακίζω το γαύρο.

0: Δεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδημο, τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδημο, τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει, ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί?
1: Γιατί δεν πάει καλά? Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Το 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις. Άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Λοιπόν, οι κύριες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Ιουνίου. Θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στις 31 Αυγούστου για νέες καταχωρήσεις, όταν μπουν και άλλοι που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, σε κοινές δηλώσεις το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο. Ενώ σε χωριστές μοιράζεται ισόπαστα μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα το πάρει ο υπόχρεο. Αυτό που είναι ο βασικό στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει στο iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου, με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο, εγώ λέει θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας.
2: Νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι, λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζει αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει?
0: Δεν πιστεύω ότι θα βάλει το γυνάτι πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και της παράταξης κτλ. Και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
0: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
1: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται από άλλο χώρο,
0: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι.
3: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
4: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
3: Ναι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά για το έκτακτο την εφάπαξη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α20 αιώνα. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα, 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονικές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
0: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Πασόκ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Πασοκάρα!
0: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Πού θα πάμε, ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζη Βασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε.
1: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
0: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
1: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
0: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
1: Ναι, που δίνουν
0: πραγματικά. Σας λέγαμε και χθες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους, πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
0: Είναι για το πάγκρεας.
1: Για το πνεύμονα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας το χάπι, ναι, το οποίο δοκιμάζεται, ναι, αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες,
1: ναι,
0: για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Εγκέφαλο κτλ.
1: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον καθηγητή, να μας πει περισσότερα και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
1: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
0: Μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι. Να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, Πατίνι με δύο επιβαίνοντες, δύο πάνω, χωρίς κράνος.
1: Ωραία.
0: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα. Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Μέσα στο σκοτάδι, στην
1: Κηφισίας. Άντε να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.

0: like a song when we were young.
1: Radio Preveza 93.

0: άμα μου ξεκινάς απρανίδι με girlfriend τη δεύτερη ώρα και όλα τα σχετικά, εντάξει, καλά θα πάμε, πολύ καλά θα πάμε. Γίνεται και ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Περιμένετε πώς και πώς να αναλύσουμε με την Στεφανία όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με, με τα πολιτικά δρόμενα, Μ' αρέσει κιόλας που γκρινιάζεται πάλι πολιτικά, πάλι το ένα, πάλι και μόνο. Με το που σκάει η ιστορία και αρχίζουμε να έχουμε κύματα. Κύματα, παρακύματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πολιτικά. Λεφτά. Καφεδάκι, ναι, λεφτά. Εγώ προς το παρόν, Στεφανία μου, να ξέρεις, κάθε φορά απλά λερώνομαι. Απλά λερώνουμε όλοι. Εντάξει, θα την ακούσετε τη φωνή, όλα τη προ το παρόν αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να σκουπιστεί από τον καφέ. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
1: Μαζεύω λεφτά.
0: Μαζεύω, ναι. Εγώ σου λέω, προ το παρόν δίνω περισσότερα χρήματα διότι χρησιμοποιώ παραπάνω. Πηγαίνω ρούχα σου πλέον στο. Πώ θα λέω, στο καθαριστήριο. Μόνο λερώνομαι. Εντάξει, αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα σα.
1: Αυτό δεν έχω κοιτάξει ποτέ. Ποιο? Από πού βγήκε.
0: Το λεφτά υπάρχουν.
1: Όχι, καλά, το λεφτά υπάρχουν.
0: Πρώτα απ' όλα λέει για να πιάσει.
1: Όχι, το λεφτά υπάρχουν για τον καφέ. Το λεφτά υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι. Δεν είχε πέσει καφέ, έχω την εντύπωση, στο Μέγαρο Μαξίμου τότε.
1: Στη Βουλή, ναι.
0: Ναι, ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Ναι. Διεκδικούσε, το είχε πει προεκλογικά αυτό το λεφτά υπάρχουν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Γι' αυτό το είπα στη Βουλή, ναι. Πολύ, ναι.
0: Δεν είχε χυθεί καφές, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, δεν είχε χυθεί καφές, αλλά θέλω να πω δεν ήταν έτσι ακριβώς η έκφραση.
0: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός, ναι. Είναι. Λεφτά υπάρχουν, απλά είναι αλλού και βέβαια. Και, ναι, εντάξει, είχε πει. Είδες όμως πώς γράφεται η ιστορία σε αυτή τη χώρα. Με τις τσιτάτες ατάκες. Έχουμε ακούσει πολλά. Στις κάλτσες, την Κυριακή. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε περάσει ωραία. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία.
1: Σαν το μαζί τα φάγαμε, ας πούμε.
0: Όχι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Τι ατάκες εννοείς.
0: Ατάκες. Λοιπόν, περίμενε, μισό λεπτά.
1: Έχουμε ακούσει. Δεν
0: μισό. Την Παρασκευή θα ακούσουμε την ατάκα.
1: Α, παλιά καλέ, νόμιζα τώρα εγώ.
0: Το είπαμε το παλιά. Είπα ατάκες του στυλ, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Νόμιζα,
0: ναι.
1: Μου λέγες
0: μαζί,
1: κι άλλες.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Τι άλλα. Να θυμηθούμε, ρε παιδί μου. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Μετά ήρθε τέτοιο. Νταβατζίδες.
1: Νταβατζίδες, βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα. Σαμαρά θα λέτε και θα κλαίτε. Τα έχουμε πει και αυτά.
1: Και νόμιμο και ηθικό.
0: Νόμιμο και ηθικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό έχει έρθει, έχει επανέλθει στις μέρες.
1: Είναι διαχρονικό.
0: Είναι διαχρονικό. Είναι νόμιμο, είναι όμως ηθικό. Εφόσον είναι νόμιμο, γιατί να μην είναι ηθικό.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή, ο νομοθέτης ήταν ανηθικός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτή την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, αύριο θα ακούσουμε την ατάκα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Α.
1: Ποιος θα το πει, το έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
0: Όχι εγώ, βέβαια.
1: Αύριο.
0: Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα τις αποφάσεις μου. Γενικότερα δεν έχω βασικά να πάρω αποφάσεις.
1: Ποιος θα το πει, ποιος θα το πει.
0: Μα γιατί παίρνεις τις σημειώσεις μου.
1: Για να καταλάβω ποιος θα πει. Εντάξει.
0: Τι εντάξει, καλέ.
1: Κατάλαβα ποιος θα πάρει.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ωραία, εντάξει, το κατάλαβα. Είδα ένα όνομα, κατάλαβα.
0: Ναι, σου έχω και ονόμα. Α, ποιο όνομα είδες, την κυρία Φωτοπουλού.
1: Α, δεν είναι, είδα ένα τυχαίο. Λοιπόν.
0: Α, ναι, είδες το όνομα του.
1: Να σου πω.
0: Πες μου.
1: Αύριο θα πάρει τις αποφάσεις τελικά.
0: Όχι, τις αποφάσεις έχει πάρει. Απλά αύριο στο Think Tank εκεί στο Ηράκλειο, mm-hmm. από την Κρήτη.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Θα μιλήσει, θα γίνουν γενικότερα διάφορα τραπέζια στα οποία θα συμμετέχει ο κύριος Σαμαράς.
1: Τι θα ανακοινώσει από εκεί, κάτι.
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του.
1: Μόνο μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Μέχρι είναι εκεί. Το πρώτο βηματάκι.
1: Ότι έχω πάρει τις αποφάσεις.
0: Έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Χωρίς να πει ποιες είναι οι αποφάσεις αυτές.
0: Όχι.
1: Άρα τι θα μας πει.
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, παιδί μου. Και γενικότερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα και οι απαντήσεις που θα δίνει θα είναι προς την κατεύθυνση ότι έχει πάρει τις αποφάσεις να φτιάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εγώ δεν ξέρω, και εγώ τον ίδιο προβληματισμό έχω.
1: Ναι.
0: Έτσι και για να καταλάβει.
1: Αρχίζει, και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι.
1: τους παρέσυρε όλους στο, ναι. να κινηθούν νωρίτερα από ότι ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους. Και τον κύριο Τσίπρα, mm-hmm. και γι' αυτό πολλοί, ξέρεις, λένε απαρουσιάστηκε ο Τσίπρας και δεν έχει πρόγραμμα και παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση λίγο έτσι, yeah. θεατρική στο Ζάπιο, που να πω, δεν ξέρω γιατί, στο Θησίο.
0: Επειδή μιλούσαμε για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς ναι. είναι συνηθισμένος με το Ζάπιο.
1: Καλά, και ο Τσίπρας δεν είναι τρελαίνος.
0: Καλά, περίμενε.
1: Αλλά
0: σε
1: ο
0: παρακαλώ,
1: πιο πολύ, δεν είναι πιο μπραντ.
0: Στεφανία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είχαμε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
1: Θέλω να πω.
0: Ο Τσίπρας τι έκανε, ένα Ζάπιο έκανε. Ένα Ζαπιάκι.
1: Και έφυγε.
0: Και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς έκανε τρία Ζάπια και έμεινε.
1: Εννοώ ότι τους δεν ξέρω, ενδεχομένως σαν να τους έσυρε στο να πάρουν, επειδή υπήρχε αυτή η φημολογία για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, σαν να σύρθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο ίδιος, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο μόνος που έλεγε εκλογές στην ώρα τους.
0: Ένα χρονικό διάστημα.
1: Το Μάιο, την άνοιξη 27.
0: Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που έβγαιναν διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και έλεγαν ότι ναι, μπορεί και τον Οκτώβριο, ρε παιδί μου.
1: Και δεν θεωρείται
0: ότι
1: και πρόορες,
0: αν,
1: ναι.
0: Και δεν είναι πρόορες, είναι λίγο πρόορες ή δεν είναι καθόλου πρόορες και όλα τα σχετικά. Εκείνο το διάστημα, σου υπενθυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε συγγύσει.
1: Δεν
0: μιλούσε.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης για νωρίτερα.
0: Πρόσεξε. Ναι.
1: Η σιγή, έλεγε άνοιξη του 27.
0: Πρόσεξε. Η σιγή λοιπόν μεταφράστηκε από κάποιους, ερμηνεύθηκε ότι να, τελικά θα πάει Οκτώβριο.
1: Ναι, αφού μιλάνε δημιούργησα... τα στελέχη. Δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα.
0: Οπότε σου λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Και
0: γιατί...
1: ο κύριος Τσίπρας σου λέει.
0: Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Καριστιανού, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Σου λέει η κυρία Καριστιανού, επειδή είχε και τους έμπειρους συνεργάτες. Γιατί εντάξει, την πήραν στο λαιμό τους την Καριστιανού, να τα λέμε αυτά. Ναι. Πρέπει γρήγορα για να προλάβουμε. Βγαίνει λοιπόν μπροστά η κυρία Καριστιανού. Ναι. Παρασύρθηκε και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα ο κύριος Τσίπρας. Και 4-5 μέρες μετά, 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα. Τι λένε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όσο περισσότερο εκτεθούν μέχρι το Μάρτιο, μέχρι την άνοιξη του 27, στον ελληνικό λαό, τόσο καλύτερο θα είναι το πράγμα για εμάς. Θα είναι όμως έτσι ή είναι διακαής πόθη? Αναρωτιέμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Για πες για το Σαμαρά λοιπόν.
0: Λοιπόν κοίταξε, ο λόγος που έχουν βγει μπροστά, δεν έχει πρόθεση ο κύριος Σαμαράς να ανακοινώσει τώρα το κόμμα. Έχω την εντύπωση θα το κάνει, αν θα το κάνει, γιατί έχουμε την ίδια αίσθηση. Ναι, μεν μας δίνουν ρεπορτάζ, μας λένε πραγματάκια, αλλά εγώ έχω βάλει έναν αστερίσκο, όπως τον έχεις βάλει και εσύ, ότι μπορεί την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς να μην ανακοινώσει κανένα κόμμα. Αλλά αυτό είναι δική μας αίσθηση. Βγήκε λίγο πιο μπροστά το όλο πράγμα για να μην χάσει στελέχη. Ένα από τα ονόματα που παίζουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ο κύριος Σαλμάς. Ο οποίος κύριος Σαλμάς δεν κρύβει το γεγονός ότι τον έχουν προσεγγίσει και από άλλα κόμματα. Και ότι η επόμενη κίνηση του κυρίου Σαλμά είναι ουσιαστικά ή με το Πασόκ ή με το Σαμαρά. Ή ανεξάρτητη κάθοδος. Δεν ξέρω τι εννοεί με την ανεξάρτητη κάθοδο. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι πολύ πρόημα να τα συζητάμε τώρα.
1: Πολλά κόμματα βλέπω. Πολλά κόμματα και πολλά προσωποπαγή κόμματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ ακόμα σωστό. Και αυτό που ακούω από τον αυτό το ρεπορτάζ που ακούω από τον κύριο Σαμαρά, που επαναλαμβάνω, υπάρχει και άλλη μια περίπτωση, ξέρεις, να γίνει το κόμμα και να μην κατέβει σε εκλογές.
0: Αυτό η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ποτέ δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν. Να δούμε και ποιον ευνοεί βεβαίως πάντα, μια που μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο, η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά στην τελική και στην πραγματικότητα. Και από πού κόβει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς, με πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική. Φαντάζομαι δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σένα. Σίγουρα.
0: Αν μη τι άλλο,
1: οριακά δεν ξέρω αν έχει και ανάγκη από τους συμβούλους του. Νομίζω ότι στο τέλος θα κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος και μόνο. Είναι και τέτοιος χαρακτήρας εξάλλου.
0: Έτσι.
1: Οπότε νομίζω θα τα ζυγίσει και θα αποφασίσει.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλλά πολλά
0: προσωποπαγή
1: κόμματα.
0: Πολλά προσωποπαγή κόμματα.
1: Πολλά. Και ξέρεις, αυτό δίνει και ένα μήνυμα στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούν, ότι, πώς να το πω, ότι θέλουν να είναι όλοι αρχηγοί και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και στη δεξιά και στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Πρώτη φορά.
1: Βγάζω προφανώς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γιατί τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να μην εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
0: Υπάρχει ένας κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, που αυτός είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός τους. Αυτό το όριο του 25%, 25% plus ή minus, συν πλην, για να το πούμε ελληνικά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με λιγότερο, με μικρότερο ποσοστό του 25% σε εθνικές εκλογές, δεν παίρνει τον bonus.
1: Το bonus, βέβαια.
0: Των 50 εδρών. Σωστά. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τελείως μα τελείως τούμπα. Τελείως τούμπα. Γιατί μπορούμε να μιλάμε την επόμενη μέρα ακόμα και για κυβέρνηση μειοψηφίας, Στεφανία. Εάν δηλαδή το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να το δουν και αυτός, επαναλαμβάνω, είναι ο προβληματισμός.
1: Είχαμε και μια δημοψήφιση. Δημοψήφιση, πάρα πολύ καλό. Πολύ δυνατό.
0: Και ήταν πολύ δυνατή η δημοψήφιση.
1: Δημοψήφιση, δημοσκόπηση, δημοψήφιση.
0: Ναι.
1: Δημοψήφιση, έβλεπα στο Ενικό, το Τζίπρα και την Κωνσταντοπούλου και από κάτω
0: και
1: αυτό.
0: Και σου είδε το δημοψήφισμα.
1: Μάλλον δεν ξέρω πώς ταξίδεψε αυτό το μυαλό. Λοιπόν.
0: Πάντως έχει γίνει μαρτυριά, ρε, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Μπήκα λέει στο γραφείο, συγγνώμη τώρα παρένθεση. Μπήκα λέει στο γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεφύλιζε, λέει, το ρηπόρτο της ΕΕΠ με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δηλαδή,
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ όμως να αναρωτηθώ κάτι. Για ποιο λόγο το αποκάλυψε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι τότε ή στο ενδιάμεσο?
1: Τώρα βγήκε το κόμμα.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Μήπως δεν την έχει ρωτήσει κανείς. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς να τη ρωτήσει. Καμιά φορά φταίμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
0: η δημοσιογράφη φταίνει για όλα.
1: Η δημοψήφιση τι θα γίνει?
0: Η δημοψήφιση. Για πήγαινε στη δημοψήφιση της GPO, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το διάβαζα την δημοσκόπηση αυτή στο ενικός.gr νωρίτερα.
1: Πρόθεση, λοιπόν.
0: Για πες.
1: 25%. Δεν έχουμε τη σειρά. 13,2% το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ 10,8. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 1,2. Ελληνική Λύση 7,8, Κουκουέ 7,5, Πλεύση 4,1, Μέρα 25 2,2, Φωνή Λογικής 2,1, Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Άλλο 2,9, 11,6 είναι αποφάσεις. Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων.
1: Πάρα πολλά κόμματα. Πάρα πολλά.
0: Κοίταξε, με αυτή τη δημοσκόπηση μέχρι και την Πλεύση Ελευθερίας έχουμε κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή. Αλλά φαίνεται τελικά, έστω και με αυτή τη μικρή διαφορά, τώρα η διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται τελικά το Πασόκ τουλάχιστον να μην χάνει την τρίτη θέση. Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Έχω την εντύπωση ότι μετά τις 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, ίσως, ίσως να, έχουν, να δείξουν μια πιο έτσι καθαρή εικόνα.
1: Πρόσεξε, γιατί λένε. Για την κυβέρνηση που θέλουν οι πολίτες. Το 27% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, θέλεις να πεις, ότι θέλουν
1: δηλαδή
0: άλλη
1: δεν
0: κυβέρνηση.
1: Θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Θέλουν άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει τίποτα να ψηφίσουν. Σύμφωνα με τους πολίτες.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή,
0: και αν προσθέσεις το ποσοστό.
1: Τίποτα.
0: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν φτάνουν αυτό το ποσοστό.
1: Φοβερό.
0: Το 69%.
1: Φοβερό.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο λέμε. Σε όλα, όταν διαβάζεις τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια? Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά για όλα αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς. Τι θα ψηφίσετε αν έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή? Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντίθεση που φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχει μία αιτία. Ποια είναι η αιτία? Ότι κανένας από την αντιπολίτευση δεν. Δεν εμπνέει τους πολίτες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και. Είναι αλήθεια και είναι κρίμα.
0: Όπως επίσης άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την κυρία Καριστιανού να ζητά, λέει, debate από τον Πρωθυπουργό. Να βρεθώ απέναντι στον Πρωθυπουργό και να του θέσω και κάποια πράγματα και κάποιες ερωτήσεις και όλα τα σχετικά. Πηγαίνοντας, οδεύοντας προς τις εθνικές εκλογές, θα γίνουν debate. Έχω την εντύπωση.
1: Θα γίνουν debate.
0: Έτσι, θα ξεκινήσει
1: πώς θα είναι τα debate.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Εδώ να ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε πάρα πολύ πρόημα. Debate συνήθως γίνονται ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που είναι ήδη στη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Κύριος Τσίπρας δηλαδή σε ένα επικείμενο debate με τους πολιτικούς αρχηγούς δεν θα κληθεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν σύμφωνα με αυτά που λέει, δεν ξέρω αν θα ήθελε κιόλας να είναι σε ένα debate.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Το σίγουρο νομίζω ότι όλα τα κόμματα.
1: Κάτσε να δούμε
0: όλα...
1: καταρχάς να δούμε τις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει θέσεις από τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς. Να δούμε πρόσωπα. Περισσότερα πρόσωπα, όχι μόνο την επικοινωνιακή ομάδα. Λοιπόν, να δούμε περισσότερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα και να δούμε θέσεις. Νομίζω θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, για όλα. Την εξωτερική πολιτική, να ακούσουμε θέσεις.
0: Να δούμε.
1: Για δικαιοσύνη, για όλα.
0: Να ανοίξει αυτή η βεντάλια του rebranding.
1: Το rebranding το έχει κάνει για τον εαυτό του. Ναι, το θέμα είναι να ακούσουμε και θέματα πολιτικής.
0: Και να δούμε. Συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, αλλά αυτές είναι οι λέξεις τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης. Να δούμε και το repositioning του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά στο πρόγραμμά του σε σχέση με αυτά τα οποία είχε
1: το
0: πει και είχε κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Γιατί ήταν, φαντάζομαι,
1: κρίνοντας από
0: φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα repositioning.
1: Κρίνοντας από το rebranding, το τελικό rebranding, όχι το αρχικό rebranding.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Το τελικό rebranding στο Θυσίο νομίζω ότι είναι λίγο πιο αριστερά και όχι τόσο στο κέντρο. Θα δούμε πώς θα είναι το repositioning των θέσεων.
0: Μπας περιπτώσει, εγώ θα τον περίμενα λίγο περισσότερο προς το κέντρο. Νομίζω και αυτές είναι οι βλέψεις. Ίσως τώρα στην αρχή.
1: Επειδή, τι μπορείς επειδή να κάνεις, πόσα rebranding θα θέλεις.
0: Περίμενε,
1: θα να κάνεις.
0: Θα σου πω. Επειδή είναι λογικό ότι εκ πρώτης θέλει να μαζέψει αυτούς που βρίσκονται πιο αριστερά. Και θέλει
1: γιατί
0: να τους μαζέψει.
1: Γιατί είχαν πρόβλημα το που θα πάνε αυτοί που ήταν αριστερά.
0: Προφανώς φαίνεται από τα αποτελέσματα.
1: Τι εννοείς εσύ, πού ήταν αυτοί που είχαν πάει αριστερά, κατακαιρματισμένοι ήταν.
0: Αυτό λέω, κατακαιρματισμένοι. Θα... θέλει να τους μαζέψει.
1: Μα δεν θα είχε πρόβλημα να τους μαζέψει, γιατί δεν ήταν άστεγοι ούτως ή άλλως. Στο μια άστεγη, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Άστεγοι βλέποντας όμως προς άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Δεν τα δυσκολεύονταν ο Τσίπρας να τους μαζέψει, μην ανησυχείς.
0: Αυτό είναι.
1: Να τους μαζέψει, να δεξιά άνθρωποι, είναι ψηφοφόροι. Να τους προσελκύσει στο κόμμα.
0: Είναι καλύτερη λέξη.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένα κρίσιμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο γενικότερα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Θα δούμε αν θα
0: έχουμε...
1: υπάρχει
0: ναι.
1: ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σίγουρα.
0: Με ποια μορφή όμως.
1: Με ποια μορφή
0: βγαίνοντας
1: να δούμε. Δεν υπάρχει αυτοδιάλυση. Δεν... Από ό,τι φαίνεται δεν τίθεται. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν τίθεται θέμα παρέτησης κυρίου Φάμελου.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το θέμα είναι, μαθαίνω τουλάχιστον εγώ από κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν και στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι είναι πολύ οριακά τα πράγματα όσον αφορά στους συσχετισμούς. Άρα δεν ξέρουμε πώς, τι μέρα θα ξημερώσει η εβδομάδα που θα έρθει μετά το Σαββατοκύριακο, τι εβδομάδα θα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά νομίζω ότι ήδη βρίσκεται στο παρελθόν. Είναι στην ιστορία, τουλάχιστον η κοινοβουλευτική της ομάδας.
1: Ομάδα. Ο κύριος Σακελαρίς λέει συνεχίζουμε. Κυρία Πέρκα λέει συνεχίζουμε.
0: 145 όμως στελέχη έχουν ήδη αποχωρήσει.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λένε οι άνθρωποι.
0: Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, και η τελευταία δημοσκόπηση της TPO.
1: Μισό λεπτό. Προφανώς δείχνει δεν υπάρχει.
0: Δεν καταγράφεται πλέον.
1: Δεν καταγράφεται.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Προφανώς είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Να δούμε τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη τη αριστερά, να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Τώρα νομίζω ότι μίλησε χθες ότι είναι θετικός στον σε πρόσκληση Τσίπρα και θα συζητούσε μαζί του, αλλά ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο βεβαίως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ότι θα, αν κάνεις όντως συμπαράταξη δηλαδή και συζητήσουμε όλοι μαζί, αν ενώσεις τους χώρους, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, ωραία, έλα να συζητήσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται. Αν γινόταν, να.
0: Και ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης ουσιαστικά είχε αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος.
1: Το λόγιο του κύριου Σακαλώτο γιατί είναι αρκετά αριστερά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση, η πολιτική εξίσωση όσον αφορά στα κόμματα εδώ στη χώρα μας.
1: Και για το Πασόκ βεβαίως. Αύριο, το Πασόκ έχει Παρασκευή αύριο. Το Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Μα γι' αυτό είπα και ότι στο Πασόκ έχει...
1: Λοιπόν, που φαίνεται ότι θα προσπαθήσει λίγο να προχωρήσει αναδιάταξη δυνάμεων με τη δημιουργία μιας έτσι σκιώδους κυβέρνησης. Αυτοί θα είναι οι κεντρικοί άξονες της στρατηγικής τους, με κάποιους με έμφαση σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική. Θα προσπαθήσει τέλος πάντων να ισχύσει την αντιπολιτευτική γραμμή του το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας πίσω τα εσωκομματικά, τις εσωκομματικές τριβές που προκάλεσε ο δήμαρχος.
0: Ο κύριος Δούκας,
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα μπορούμε. Να πούμε τώρα, μην λέμε ότι δεν τα προκάλεσε, ξεκάθαρα.
0: Από τη μία έχουμε τον επιταχυντή των εξελίξεων Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη έχουμε τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος θα ξανακατέβει γιατί θα διεκδικήσει.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως ο κύριος Κουκουλόπουλος χθες ήταν
0: Τα είπε.
1: Για τη συνεργασία. Σε νέα αυσελίδα. Τα είπε για τον κύριο Δούκα.
0: Τα είπε παντελονάτα και σταράτα ο κύριος Κουκλόπουλος.
1: Καλέ, μάθαμε για τη φωτογραφία χθες. Δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι τελικά. Το πρωί ήταν, έβγαλε. Υπήρχε έτσι. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε για τη φωτογραφία ότι δεν καθόντουσαν μαζί.
0: Απλά έκανε. Πώς το λένε, έκανε επισκέψεις σε διάφορα τραπέζια.
1: Πήγε να μιλήσει με τον. Είδες που σου είπα ότι καθόταν με τον κύριο Καραβαλή. Αλλά
0: δεν νομίζω ότι.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά στη φωτογραφία. Το εντοπίσαμε το πρωί.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι.
1: Πήγε να δει τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ωραία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν στο τραπέζι.
1: Ναι, καλέ.
0: Ωραία. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο τραπέζι. Ήταν η θέση του. Ναι. Ο κύριος Αποστολίδης ήταν η θέση του. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν η θέση της. Ναι, λοιπόν εγώ θέλω να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άντρα ή τη γυναίκα που έβαλε αυτά τα ονόματα στο ίδιο τραπέζι.
1: Εντάξει, γιατί μωρέ, τι πρόβλημα υπήρχε εδώ.
0: Κανένα απολύτως. Πειράζει που θέλω δηλαδή να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά μετά τα έβαλε και με το Πασόκ γιατί έκανε λέει διαρροή το Πασόκ. Ναι. Μην τυχόν και πιστέψει κάποιο ότι βρέθηκαν οι δυο του στο ίδιο τραπέζι.
0: Με αυτά και με αυτά, κύριε Σαπρανίδη, φτάσαμε ένα λεπτό πριν τη. Ναι.
1: Πολιτικό καφενείο το κάναμε πρωί-πρωί.
0: Μα έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο
1: πολιτικό
0: αυτό το
1: καφενείο
0: γίνεται.
1: Το κάναμε.
0: Μα τι άλλο να συζητήσουμε,
1: Να συζητήσουμε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση γεχειρίας και σε δημιουργία ζωνών ασφαλείας.
0: Πιλωτικών ζωνών.
1: Εντάξει, ναι, σήμερα που μιλάμε βεβαίως.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Και μισή.
0: Έχουμε μία σαφέστατη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλώντας με δημοσιογράφους, γύρισε και είπε το εξής. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία το Σουκού, μπορεί και να μην υπάρξει. Ποιο σαφή δήλωση έχεις ακούσει?
1: Όχι, όχι.
0: Θες να πάμε στη διαφημίση τώρα?
1: Πάντως τελικά από ό,τι φάνηκε δεν είναι ότι διακόπτονται οι συμφωνίες, αυτό λέγανε χθες, αλλά απλώς δεν πάνε τόσο καλά, αυτό λέγανε τις προηγούμενες ώρες. Μετά ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του Τραμπ που λες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο
0: μπλέξαμε,
1: όταν επιστρέψουμε.
0: Στεφανία, μπλέξαμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Η παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν τα έγγραφα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 6 και 30, 2 ώρα, FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγγικλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της, στην παράταση της εκεχηρίας και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Ο Τραμπ λέει ότι μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θέλει να διαχωρίσει συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
1: Άλλη μία από τις σταθερές απόψεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: επίσης, γιατί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, όχι πολύ μακριά, πριν από καμία δεκαετία μέρες, είχε πει ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι, εντάξει, το είχε θέσει το Ιράν, βέβαια. Λοιπόν, αλλά το. Επίσης αναφέρθηκε σε αυτό που είχε γίνει στην επική συνομιλία που είχε διαρρεύσει από το Άξιος με τον Νετανιάχου.
1: Ναι. Τον Άξιος συνεργάτη του λες.
0: Τον Νετανιάχου, ναι, βέβαια. Ναι, το Άξιος για τον Άξιο συνεργάτη του, σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, τον χαρακτηρίζει εξαιρετικό συνεργάτη τώρα.
1: Ναι, από εκεί από τα Αμερικανό.
0: Άξιος και αποκαλύψει, θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες μια πολύ έντονη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο. Τώρα λέει ότι ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Βέβαια κάπου νομίζω είπα, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Ισραήλ τον ρώτησαν αν τον παρέσυρε το Ισραήλ και λέει όχι κιόλας, εγώ δεν το αποφάσισα. Μα κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσεις αυτό.
1: Το μπεμπέ, το παρασύρθηκε.
0: Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα υπήρχε Ισραήλ σήμερα, κάπως έτσι επίσης το είπε και αυτό. Τώρα, ο Αραχτσί λέει από την πλευρά του Ιράν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει και η σύγκρουση στον Λίβανο. Οπότε το θέτει αυτή η πλευρά ότι πάνε όλα αυτά πακέτο. Έτσι. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ανέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Θεωρείται ένα, έτσι, μια επίπληξη συμβολική.
1: Συμβολική
0: για τον τρόπο
1: συμβολική.
0: Με τον οποίο χειρίζεται την σύγκρουση.
1: Το θέμα είναι, υδρώνει το αυτή του Τραμπ? Η απάντηση είναι όχι, ναι. Δεν υδρώνει το αυτοί του Τραμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Ρούμπιο πάντως, ο οποίος μίλησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι η επική οργή κατά του Ιράν τελείωσε,
1: ναι,
0: και νικήσαμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει.
1: Έχουμε διαφορετική
0: των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετική άποψη
1: για το
0: Ρούμπιο, δεν ξέρω.
1: Όχι, διαφορετική άποψη για το τι εστί νίκη.
0: Ναι, ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτό το λέγαμε από την, όχι από την, αν όχι από την πρώτη στιγμή, το λέγαμε μετά από κάνα δύο μήνες εχθροπαξιών. Λέγαμε ότι ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές αναζητούν μια διέξοδο από το αδιέξοδο. Και ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν σε όποια μορφή συμφωνίες για να υπάρξει. Τότε το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν την εκεχηρία. Την προσωρινή, ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συμβεί, να βγουν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους νικητή. Αυτό είναι δεδομένο. Ιδίως η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά νομίζω ότι όλοι, πάντα έτσι γίνεται στον πόλεμο. Σημαντικό επίσης αυτό που είπε ο Ρούμπιο για τα F-35. Γιατί γκρεμίζει τις ελπίδες του Ερντογάν για τα F-35, γιατί είπε ότι η αμερικανική νομοθεσία κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος.
1: Να πούμε ότι ο Ρούμπιο κλήθηκε κατόπιν ερώτησης δημοκρατικής βουλευτή της Ντίνα Τάιτους, ορμόμενη. Έκανε δηλώσεις ο Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών,
0: ναι,
1: στην Τουρκία.
0: Μπάρακ, ναι, από εκεί αυτό ήταν.
1: Ο οποίος Μπάρακ δεν φαίνεται να είναι πολύ γαλαντόμενος. Δηλαδή χαρίζει πράγματα, χαρίζει από εδώ, χαρίζει από εκεί, χαρίζει και F-35. Στο άκουσμα λοιπόν των τοποθετήσεων του κυρίου Μπάρακ, υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά από τους δημοκρατικούς. Ζήτησε από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τα F-35 και βεβαίως ο Ρούμπιο είπε αυτό το οποίο ανέφερες. Όχι παιδιά, F-35 γιόκ. Όσο υπάρχουν S-400 στην Τουρκία, F-35 γιόκ. Και έχω την εντύπωση ότι Νομίζω ότι είναι γιοκ γενικότερα τα F-35.
0: Ελληνοαμερικανίδα η κυρία Τάιτ.
1: Εντάξει. Ελληνοαμερικανίδα, ξέρω Ελληνοαμερικανίδα.
0: Όχι, όχι. Δεν το λέω. Το λέω γιατί υπερασπίζεται.
1: Ναι, μίλησε και έκανε την ερώτηση εκ μέρους των Δημοκρατικών. Να σου πω κάτι. Επειδή είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: Πέμπτη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι τα νέα Σάββατα. Τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Το αναφέρει και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Πέμπτη το νέο Σάββατο. Ναι, κάποια στιγμή γίνανε χειρότερα. Είχε περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι το Σάββατο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Σάββατο, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Η οποία πρόταση αυτή έχει να κάνει με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops «Ιστορίες του Βυθού», γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Των τοποθετήσεων του κυρίου Μπάρακ, υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά από τους Δημοκρατικούς. Ζήτησε από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τα F-35 και βεβαίως ο Ρούμπιο είπε αυτό το οποίο ανέφερες. Όχι παιδιά, F-35 γιοκ. Όσο υπάρχουν S-400 στην Τουρκία, F-35 γιοκ. Και έχω την εντύπωση ότι νομίζω ότι είναι γιοκ γενικότερα τα F-35.
0: Ελληνοαμερικανίδα η κυρία Τάιτ.
1: Εντάξει. Ελληνοαμερικανίδα, ξέρω Ελληνοαμερικανίδα.
0: Όχι, όχι. Δεν το λέω. Το λέω γιατί υπερασπίζεται.
1: Ναι, μίλησε και έκανε την ερώτηση εκ μέρους των Δημοκρατικών. Να σου πω κάτι. Επειδή είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: Πέμπτη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι τα νέα Σάββατα. Τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Το αναφέρει και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Πέμπτη το νέο Σάββατο. Ναι, κάποια στιγμή γίνανε χειρότερα. Είχε περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι το Σάββατο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Σάββατο, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Η οποία πρόταση αυτή έχει να κάνει με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops «Ιστορίες του Βυθού»,

0: Συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι τα νέα Σάββατα, τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας.
1: Ναι.
0: Το λέμε. Το αναφέρει και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Πέμπτη το νέο Σάββατο. Ναι, κάποια στιγμή γίνανε χειρότερα. Είχε περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι το Σάββατο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Σάββατο, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Η οποία πρόταση αυτή έχει να κάνει με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops «Ιστορίες του Βυθού», γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πηγαίνε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το Σάββατο, 6/6, έχουμε δίδυμους μπελάδες. Το θυμάσαι? The Parent Trap, 1998 παρακαλώ. Είχε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Είναι η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
1: Να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030 που γίνεται 8 και 9 Ιουνίου. Λοιπόν, η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργάνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύριου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Forum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Να πούμε ένα-δύο χρηστικούλια, τα οποία νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα περιμένει ο κόσμος. Άλλωστε, εδώ στην ταπεινή αυτή εκπομπούλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, μας το είχε πει. 15 Ιουνίου, λοιπόν, έχει ουσιαστικά αποφασιστεί, ανακοινώθηκε επισήμως. Πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανοίξουν και 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το περιμένει πάρα πολύς κόσμος. Και άνοιξε και η πλατφόρμα
1: dadades.gr. Το είπαμε χθες, είχε ο Δημήτρης αποκλειστικό
0: ρόλο. Ακριβώς. Το προανήγγειλε ο Δημήτρης μας. Το έγραψε και στο ενικός.gr ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Η γιαγιά και ο παππούς που ασχολούνται με το εγγονάκι τους και κρατάνε το εγγονάκι τους, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν, να πληρώνονται κιόλας. Να παίρνουν και 500 ευρώ. Μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα και ελπίζουμε όλα καλά να πάνε με την πλατφόρμα. Πάνω απ' όλα.
1: Πάντα.
0: Πάνω απ' όλα να πάνε όλα καλά με την πλατφόρμα. Γιατί
1: αναρτήθηκαν χθες και τα αποτελέσματα, τα περίμεναν αρκετοί οι άνθρωποι, για το πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, της ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Και με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά στα χρηστικά μας. Πώς θα πω, κύριε, βλέπω, να σου πω κάτι. Από τις 6 και 2, 6 και 1 έχει ανατύλει ο ήλιος, μας κάνει ακόμα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Αλλά φαίνεται ότι, εντάξει. Πρωτεύουσα Κατά γάλανος, με λίγες νεφώσεις ο ουρανός.
1: Μια χαρά είναι. Ναι. Τώρα θα το δούμε το καιρό. Ναι. Επίσης, είναι σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

0: Πολύ σημαντικό.
1: Για όμοια, για ίσης αξίας εργασία.
0: Και θα το συζητήσουμε αυτό και με την κυρία Καντεράκη, την οικονομολόγο. Θα συζητήσουμε επίσης και το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είχαμε και ανάλογη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα να μας εξηγήσει η κυρία Καντεράκη τι σημαίνει αυτό. Είναι ναι, φαντάζομαι σημαντικό να δούμε αυτό στην πραγματική οικονομία, στην τσέπη μας. Τι θετικές επιπτώσεις θα έχει, ρε παιδί μου.
1: Λέξη τσέπη, ναι. Τσέπη, λέξη κλειδί.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η λέξη κλειδί, η τσέπη.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ του ΙΕΛΚΑ τα στοιχεία. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε για τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Μήπως όμως να πάμε, μην μου δείχνεις το ρολόι.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι θα ρωτήσουμε. Και πολύ καλά κάνεις. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά θα δούμε για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ. Τους ή άλλες μόνο ανεβαίνει, δεν πέφτει, οπότε.
0: Ναι, τα ξέρετε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πάρα πολύ όμορφος πανικός και σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Θανάση μου, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη. Ένας στους τρεις Έλληνες λέει η δημοσκόπηση ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ή μας δουλεύουν ή η δημοσκόπηση γίνεται στο κολονάκι. Θα συζητήσουμε τα περί δημοσκοπήσεων αργότερα.
1: Πολύ αργότερα. Αφού συζητούσαμε μισή ώρα για τη δημοσκοπήση, τι άλλο να πούμε πια.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ παρεσύρθηκα, συγγνώμη.
1: Αν αφήνει το Παπαδάκι να τη συζητάει πολιτικά, θα συζητάει μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Είναι το θέμα του ρεπορτάζ, ότι είναι ανάγλυφο. Ωραία, ας περάσουμε στην οικονομία, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούσαμε χθες, βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε και την ανάλογη ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα και επισήμως είναι εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν έχουμε πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, έχουμε ισορροπίες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Και ζητήσαμε τη συνδρομή της κυρίας Δήμητρας Καντεράκη, οικονομολόγος, για να μας βοηθήσει λίγο, να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έχει να κάνει με την τσέπη μας, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την πραγματική οικονομία, κυρία Καντεράκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, καλημέρα κυρία Κασίμη, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχει απόλυτα να κάνει με την οικονομία μας. Mm-hmm. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ τεχνοκρατικό. Καταλαβαίνω ότι είναι θεσμικό και η ερώτηση είναι ναι, και εμένα στο τέλος της ημέρας γιατί με αφορά. Με αφορά γιατί όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Όταν μια χώρα έχει μια σταθερότητα, όταν μια χώρα φαίνεται ότι πετυχαίνει πράγματα, όταν μια χώρα δείχνει ότι σε αυτά που λέει είναι σωστή και δεν παρεκκλίνει, τότε δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, που κανένας δεν θέλει να χάσει τα χρήματά του, κανένας, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάπου ένα ευρώ και να μην είμαστε σίγουροι ότι αυτό το ένα ευρώ θα το πάρουμε πίσω, σε όποιο βάθος χρόνου έχουμε υπολογίσει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έρθουν και συνεχίζουν να έρχονται, είτε γίνονται εκ των έσω επενδύσεις, άρα αυξάνεται η δυνατότητα να παρέχεις παραπάνω θέσεις εργασίας, και όταν παρέχεις παραπάνω θέσεις εργασίας μπορείς πιο εύκολα, εγώ ως μισθωτή, αν δεν είμαι ευχαριστημένη από κάπου, να μετακινηθώ, να πάω κάπου αλλού, γιατί έχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα εγώ μπορώ να ζητήσω και να πετύχω κάτι καλύτερο, και ταυτόχρονα αυτό να σημαίνει ουσία στην τσέπη μου, ουσία στην καθημερινότητά μου και στο πόσο ξοδεύω. Είναι, για να το πω με απλά λόγια, αυτό που ο καθένας μας μπορεί να πει, καλό παιδί είναι κάποιος, ναι σωστός είναι, αλλά όταν έχεις πάντα ένα αλλά, κάτι σε κρατάει. Ναι καλά πάει η οικονομία, αλλά έχω τα μάτια μου επάνω τους. Προσπαθώ να τους δω και θέλω να συνειδητοποιήσω ότι συνεχίζουν να είναι στον δρόμο που είναι. Φεύγοντας αυτό το αλλά, φεύγει και από εμάς όλο αυτό το βάρος.
1: Μάλιστα. Αλλά όλο αυτό γιατί δεν φαίνεται στην τσέπη μας?
2: Αλλά όλο αυτό φαίνεται σταδιακά στην τσέπη μας.
1: Πού φαίνεται, κυρία? Βλέπουμε τα στοιχεία στη συνέχεια για τον πληθωρισμό, βλέπουμε τα μηνύματα του κόσμου, συνομιλούμε με τον κόσμο, το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι καταρχάς.
0: Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπει η Στεφανία, το εξής. Φαίνεται λοιπόν ότι κλείνει, τουλάχιστον αυτό διαβάζω στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με αυτόν τον τρόπο, κλείνει, λέει, το αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια αυτό της επιτήρησης. Είναι το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Τι σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα μπορεί να παίρνει άλλου είδους μέτρα? Θα αλλάξει δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης, δεν θα είναι μόνο επιδοματική?
2: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι κατά διαστήματα επιδοματική, όποτε πρέπει να είναι προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει εξωγενείς παράγοντες, όπως ήταν ο πόλεμος με την Ουκρανία όταν ξεκίνησε το 2022, όπως είναι τώρα η κρίση ενεργειακή, που τι έχουν αυτά ως αποτέλεσμα, επειδή είναι εξωγενείς στοιχεία, σε επηρεάζουν τόσο την Ελλάδα όσο και όλες τις χώρες, επειδή έχει να κάνει με την ενέργεια, και ναι, σου αυξάνουν πρόσκαιρα τον πληθωρισμό και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε στην τσέπη μας. Όμως ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει μια καλή δημοσιονομική πολιτική, σταματάω να ξοδεύω παραπάνω από αυτά τα οποία εισπράττω, δίνω κίνητρα στην αγορά να παράξει περισσότερο, άρα έχω μεγαλύτερο έσοδο από φόρους, ενώ ταυτόχρονα μειώνω τους φόρους οι οποίοι είναι στον τελικό καταναλωτή και στον κάθε άνθρωπο από εμάς, και ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα, δίνοντας περιοδικά αυξήσεις, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είναι το μόνιμο πλέον, η επιστημόνιμη πλέον επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο, που δεν είναι επιδοματική πολιτική αυτή, είναι ουσιαστικά μέτρα τα οποία έρχονται να βελτιώσουν την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Λίγο θέλουμε παραπάνω, οπωσδήποτε θέλουμε. Ο μισθός είναι καλός. Ο μήνας είναι πολύ μεγάλος για όλους. Όποιος πει το αντίθετο, μακριά από εμάς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ο μισθός είναι καλός, κυρία Καντηράκη.
2: Λέω, ο μισθός είναι καλός, ο μήνας είναι μεγάλος.
1: Αυτό είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το στοίχημα, να υπάρχει ένας μισθός, ο οποίος να μην μοιάζει το μήνα, να μην κάνει το μήνα να μοιάζει μεγάλος, να φτάνει για όλες τις ημέρες του μήνα, να μην τελειώνει στις 20 του μήνα, στις 15.
2: Έτσι είναι.
1: Και τέλος πάντων, το στοίχημα δεν είναι μόνο αυτό, αν με επιτρέπετε. Είναι το στοίχημα να καταφέρουν κάποια στιγμή οι πολίτες όχι μόνο να αγκομαχούν να βγάλουν το μήνα και να τον βγάζουν τελικά, να μπορούν να βάλουν και 5 δεκάρες στην άκρη. Αυτό είναι ονειρό απατηλό πια.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το στάδιο όμως το οποίο ήμουνα, που δεν μπορούσα να βγάλω καθόλου το μήνα ή που ήμουνα μέχρι τις 15 μέρες, για να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, τώρα αν έχω πάει στις 20 και πάω στις 22 και σταδιακά μπορώ να δω τη βελτίωση του εισοδήματός μου με τις νέες θέσεις εργασίας που γίνονται, με τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, με όλα όσα έρχονται σταδιακά να προστεθούν με μειώσεις φόρων, με τη μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτός ο μισθός και αυτός ο μήνας σταδιακά θα έρθουν να εξορροπήσουν.
1: Συγγνώμη. Δεν είναι. Τώρα αυτό που λέτε, εγώ θα διαφωνήσω προσωπικά. Δεν είναι επιτυχία να συζητάμε τώρα ναι, τη 2026, για το αν είναι επιτυχία από τις 15 μέρες να έχουμε πάει στις 22 και στις 23. Καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Δεν μηδενίζω τίποτα, προφανώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά οι θέσεις εργασίας να είναι ποιοτικές, να μην τις συζητάμε μόνο σε επίπεδο αριθμών.
2: Δεν τη συζητάμε σε επίπεδο αριθμών. Όταν έχει 600.000 θέσεις εργασίας, δεν είναι μόνο σε επίπεδο αριθμών, είναι ουσίας. Όταν έχει την ανεργία η οποία έρθει πλέον σε μονοψήφιο, δεν είναι μόνο αριθμός, είναι ουσία. Και να σας πω και κάτι, στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Λέτε, θέλω να κάνω αυτό. Αν έχω ένα μαγικό ραβδί ή μια μαγική σκόνη να την πετάξω και να γίνει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα πράγματα όμως γίνονται σταδιακά. Και όλα γίνονται σταδιακά. Ακόμα και να διαβάσεις ένα βιβλίο, συγγνώμη για το παράδειγμα, είναι λίγο πολύ διαφορετικό. Ξεκινάς από κάπου, προχωράς, μπορεί να το αφήσεις, να προχωρήσεις, αλλά πηγαίνεις προς σωστή κατεύθυνση, πας προς το τέλος του. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, υπάρχει ένας στόχος που θέλουμε να μπορέσει να έρθει, να εξομαλυνθεί όλο αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Μακάρι, ποιος δεν θα το ήθελε.
0: Βέβαια, εντάξει, πρέπει
2: το
0: να...
2: θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτό. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, να έχεις μια θετική στάση και μια συνεχή πορεία προς το καλύτερο. Να μην κάνεις βήματα προς τα πίσω.
0: Το βιβλίο αυτό έχει ξεκινήσει όμως να διαβάζεται από το 2019. Θα έπρεπε να έχουμε φτάσει στην τελευταία σελίδα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ναι, βλέπουμε και εμείς εδώ, κρίνουμε την κυβέρνηση και την κρίνουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε, όσο πιο αυστηρά, αν θέλετε, όχι σκληρά, όσο πιο αυστηρά γίνεται. Έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι δεν είναι αρκετά. Ένα από τα βήματα, τα θετικά παραδείγματος χάρη, που για μένα κακώς φτάσαμε εν έτη 2026 να το συζητάμε, είναι η απόλυτη ισορροπία και εξομοίωση του μισθού ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο το 2026
1: οδηγία
0: για να το συζητάμε.
1: Οδηγία,
0: και ήταν και οδηγία, ναι, δεν το κάναμε από μόνοι μας. Όχι ότι στην Ευρώπη πάνε καλύτερα, αλλά λέμε τώρα. Ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό, κυρία Καντεράκη.
2: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Ήταν οδηγία και ήρθε έγκυρα και γίνεται με την θέσπιση του νέου νομοσχεδίου, με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου και νόμος του κράτους, ώστε να μπορούν άνδρες και γυναίκες να αμείβονται όταν έχουν την ίδια προϋπηρεσία, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς εφόδια με τον ίδιο μισθό και να μην υπάρχουν ισορροπίες. Και όχι μόνο αυτό, το να ριπορτάρεται κιόλας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση κάθε χρόνο μισθολογικού χάσματος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε 3 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει και μια διαδικασία να το ελέγξω όλο αυτό και να μην το αφήσω απλά να γίνει, το είπα, το έκανα, δεν με ενδιαφέρει παραπάνω. Το 2026, γιατί δεν έγινε το 2025, γιατί δεν έγινε το 2020, γιατί προσπαθείς να κάνεις πράγματα σταδιακά, να τα κάνεις όλα μαζί, δεν μπορείς. Έρχεσαι λοιπόν στο σημείο που ναι, φτάνω και το κάνω και είναι σημαντικό ώστε να μπορέσουν να φύγουν αυτά τα στερεότυπα και αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τα ονόματά σας, κυρία Καρτίνη και ο κύριος Παπαδάκης, να αμείβονται το ίδιο ακριβώς ασχέτους φίλου, εφόσον έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα, δεδομένου ότι κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργειες πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλεται το Γκρίζ. Αύριο το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Θύρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώ.

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι οι διεύλοι επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπληξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη των νεανοφολούμενων στο πρόγραμμα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία της χτεσινής αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανικός, πανικός από τα μηνύματα. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μέχρι και ο Τέρενς Κουίκ έχει στείλει μήνυμα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Στον κύριο Τέρενς.
0: Καλημέρα. Σ' ακούνε παντού, σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον κόσμο, στην Ελλάδα βεβαίως. Να δούμε τώρα. Έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμου?
1: 7 λεπτά μετά τις 7. Κυρία Λεφέ, 97 και 8.
0: Στεφανία Κασίμη, ένα μικρόφωνο.
1: Κύριο Παπαδάκη, άλλο μικρόφωνο. Του Αριθμού Ραδιοφώνου, Νίκο Σαπρανίδη, στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Στον άπλετο χρόνο που μα απομένει, δεν έχουμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο λίγο αργότερα. Για να μας...
1: Και τον κύριο Ξαλάτα, βέβαια.
0: Μπράβο, για να πούμε και
1: τα χρηστικά.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Έχω μία απορία, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο χρειάζεται, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων να έχουν το δικό του pit stop? Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο Pit Stop Οδικής Ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες, Ολύμπια, Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μία μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου. Διότι η ζωή δεν έχει undo. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
1: Επίσης, να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύριο. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Επίσης, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions, το επαναλαμβάνω, gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα τώρα, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ.
0: Θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα. Βεβαίως δεν θα πάμε από τον Κηφισό, γιατί στον Κηφισό γίνεται ένας πανικός και υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο με πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς πάμε γρήγορα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα και να ξεκινήσουμε από την Contra News, όπως άλλωστε. Α, όχι, εσύ θα ξεκινήσει από την Contra News. Είναι πέμπτη σήμερα.
1: Βεβαίως να ξεκινήσω. Δεν θα σου πάρω το αγαπημένο σποντίκι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, η απειλή τα λέει πιο καλά, περιγράφει το συννεφάκι.
0: Ναι, μ' αρέσει το συννεφάκι του Δελατόνα και είναι όλα.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Contra. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξη πρώην πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα Contra. Επίσης, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Πόσα κυκλώματα πια, πες. Τέλος πάντων.
0: Όλη η Ελλάδα είναι κυκλώματα.
1: Πένα από εκεί με τον ΟΠΚΕΠΕ. Η φούσκα στα ακίνητα. Κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος, γράφει η Contra. Σωκράτης Φάμενος πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Contra.
0: Προχωράμε λοιπόν με το ποντίκι. Είναι Πέμπτη σήμερα, κυκλοφορεί στα περίπτερα και μπορείτε να βρείτε το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα με τη Στεφανία. Στη φωτογραφία η κυρία Έφη Αξιόγλου από την Ολομέλεια της Βουλής και το Συνεφάκι. Γράφει το εξής: η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλειό της.
1: Μάλιστα.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Βελατώνα.
1: Από το 2023 έχει να μιλήσει, είπε η κυρία Χτσόρ με τον κύριο Τσίπρα. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Επίσης, εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, η χώρα έπειτα από 16 χρόνια. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόν. Διαμαρτυρίες στα Τύρανα για τα επεισόδια. Και έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων. 13 συλλήψεις για το κύκλωμα αυτό που λιμενόταν κονδύλια το ΠΚΠ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Κατευνασμός. Πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν. Και υπάρχει και φωτογραφία του κύριου Γεραπετρίτη. Νέο ράπισμα. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Χρηστικό ρεπορτάζ. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μετρά στήριξη έως 1,6 δις ευρώ μέχρι το 2028. Με ρήτρα διαφυγής η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επίσης, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων που σχολιάζουν ελευθεροτύπο τα θέματα των πανελλαδικών καθηγητές φροντιστηρίων Παπαδέα. Ακόμη, νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή, έρχονται κι άλλοι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ. Πετρέλαιο 100 δολαρίων. Απόσυρσης κεφαλαίων. Πληθωρισμός 5%. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπωρο εκτινά στα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρή συστάση της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα, γράφει εφημερίδα των Συντακτών. Επίσης, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, Ελλάς κόμμα Τσίπρανο, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο και χλωμιάζει συμφωνία, νέοι κατέρωθοι βομβαρδισμοί στον Περσικό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Στην Αγία Πετρούπολη, αυτό είναι πραγματικά. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Της Πλάκας εννοούμε την περιοχή με κεφαλαίο πι, όχι της άλλης πλάκας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς, οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότυφο κόμμα, γράφει το μανιφέστο, μάλιστα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση, ιστορικό ορόσημο με τη βούλα της Κομισιόν, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχουμε αλλαγές. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. Την Τουρκία, η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία. Μάλιστα, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστής, αλληλεγγύη για κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από την Μέση Ανατολή. Και εκδήλωση για την έκδοση το έκτακτο στρατοδικείο Λαμία 1946-1950. Ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο δράκος του Λυκαβητού. Αστυνομικοί είναι σδολώματα στο λόφο του τρόμου. Μαρτυρία σοκ 20 διάγνωση που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Βουβό φινάλε για τον Αντωνόπουλο. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο πραγματικά πολύ
1: σπουδαίος
0: ηθοποιός. Ακριβώς. Ο Νότης Φακιανάκης έχασε και τον μέντορά του. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker. Κενό ασφαλής στον προσωπικό αριθμό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political, τέλος εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, βεβαίως, εκτός από την Political, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Βασιλόπουλάκι μου, πριν μεσημέρι βράδυ.
1: Ναι,
0: τι
1: αλλά
0: θέλεις,
1: μου κάνεις και
0: κάνω
1: παρατήρηση.
0: Ναι, εννοείται. Όταν το μυαλό ξεχνάει, αυτό.
1: Αλλά αυτό είναι το φοβερό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό έχω καταδείξει.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά.
1: Γιατί έχετε δίκιο. Και κάνετε και παρατηρήσεις.
0: Το μέα κούλπα, μέα κούλπα.
1: Λοιπόν.
0: Το έχει πει και ο Αντρέας.
1: Ναι, αλλά το άγχος συσσωρεύεται, κατάλαβε. Όταν μου το μεταδίδετε.
0: Σιγά το άγχος.
1: Πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Εδώ τώρα να δεις άγχος. Τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Πάντως έχει σημασία ποιος λέει το mea culpa, αν το λέει ο πολίτης ή το κράτος. Είναι διαφορετική.
1: Ο Παπαδάκης το λέει προς το παρόν.
0: Προς το παρόν το λέω εγώ στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν αυτό μετράει. Δηλαδή θα πληρώσουμε, ας πούμε. Θα πληρώσουμε λιγότερο ένφια.
1: Τι συμβαίνει με αυτό τον έμφυα, τον αυτοδιοικητικό, το διπλό, το μονό, το τριπλό, δεν ξέρω.
0: Σαν καφές μου ακούγεται.
1: Ναι, σκέτος.
0: Ναι, αλλά διπλό, τριπλό, τετραπλό. Συνήθως με την Στεφανία τετραπλό πίνουμε, να ξέρετε.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ επιβαρυνμένος ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράτεται. Είναι ένας φόρος, ένα διπλό τέλος και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα μιλάμε για τους Δήμους, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη, άρα μιλάμε και για την περιφέρεια. Ένα τέλος λοιπόν για την περιφέρεια, ένα τέλος για το Δήμο, το οποίο έρχεται από το Γενάρη να αντικαταστήσει το παλιό TAP, το τέλος δηλαδή ακίνητης περιουσίας, και το παλιό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χρήσεων. Άρα λοιπόν αντικαταστούνται δύο φόροι με αυτούς τους δύο τους καινούριους. Η διαφορά όμως πού είναι? Ότι μεν οι προηγούμενοι φόροι στο άθροισμά τους και οι δύο είχαν μία επιβάρυνση 0,32 της χιλίης. Και οι δύο μαζί, αν ήταν στο ανώτερο όριο που είχε δικαίωμα να βάλει ο Δήμος. Οι νέοι φόροι, το νέο χαράτσι το οποίο έρχεται, έχει συντελεστές όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση από 0,3 της χιλίης έως 0,7 της χιλίης και για την περιφέρεια από 0,15 της χιλίης έως 0,35 της χιλίης. Με απλά λόγια. Αν πάρουμε το ανώτερο και στις δύο περιπτώσεις, πάμε σε μια επιβάρυνση η οποία είναι της τάξης του 1,05 της χιλίης. Και η απλή λογική λέει ότι εφόσον η προηγούμενη ήταν 0,32 και τώρα πάμε στο 1,05 και παραμένει ο ίδιος τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται, τετραγωνικά επί αντικειμενική αξία επί παλαιότητα, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα υπάρχει ζημία αύξηση. Αυτά τα χρήματα θα εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διαχωρισμό, να πούμε ότι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε το ρεύμα και θέλουμε να πληρώσουμε τους συγκεκριμένους φόρους, γιατί αν δεν τους πληρώσουμε, τότε θα διακόπτεται την παροχή ρεύματος, από ό,τι λέγεται, αν δεν έχουν πληρωθεί για τρεις μήνες. Φυσικά είναι απορίας άξιο ότι πριν το κάνει η πολιτεία για το δημοτικό φόρο και για το φόρο της περιφέρειας, θα το κάνει ο ισοπάροχος. Αν δεν πληρώσει τρεις μήνες, το κόβουν συνήθως το ρεύμα. Και θα επιβαρύνει πάσης φύσεως ακίνητο, δηλαδή είτε εντός σχεδίου, είτε εντός οικισμών. Είτε εντός οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και πάσης φύσεως κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκτός οικισμού ή εκτός σχεδίου.
0: Nice.
2: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το καταβάλουν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ακίνητο, δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ο επικαρποτής κτλ. Και σε περίπτωση που αυτό το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, θα εισπράττει αυτό το τέλος μέσω του λογαριασμού ρεύματος και θα πρέπει ο ενοικιαστής να ζητά να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή να μειώνει κατά κάποιο τρόπο το ενίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο θα πληρώσει. Εξαιρέσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι έχουν οι νέες οικοδομές. Χτίζω μια οικοδομή, δεν έχω πουλήσει τα διαμερίσματα, δεν τα έχω νοικιάσει τα διαμερίσματα. Μέχρι 7 χρόνια που είναι ανεκμετάλλευτα δεν το πληρώνω. Τα ακίνητα του δημοσίου, η ΝΑΕ, κοινοφιλή ιδρύματα, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα, οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν θα επιβαρύνονται. Και τα ακίνητα που τελούν υποπολιοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
1: Ναι. Να δούμε λίγο ένα θέμα, γιατί αφορά αρκετό κόσμο, για τις τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομική ισχύ.
2: Με αναδρομική ισχύ.
1: Έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι, άλλαξε κάτι, κύριε Κασίμη, και μάλιστα είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Παλιά, όταν υποβάλαμε μία τροποποιητική δήλωση, παρόλο που μπορεί να μην προέρχεται φόρος, υπήρχε μία επιβάρυνση, αν ήμασταν σε β' κατηγορίας βιβλία, δηλαδή εσόδων-εξόδων, 250 ευρώ η επιβάρυνση ή 500 ευρώ αν είμαστε τρίτης κατηγορίας βιβλία. Αυτό πλέον το ξεχνάμε, το πρόσημο θα είναι 100 ευρώ και μάλιστα αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, που σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης ή κάποια εταιρεία έχει πληρώσει αυτά τα 250 ή τα 500 ευρώ, θα του επιστραφούν πίσω ή θα συμψηφιστούν με υποχρεώσεις που θα έχει. Στο εισόδημα δεν θα έχει φόρο οι μηδενικές δηλώσεις ή αν έχουμε πιστωτικό ή χρεωστικό εκαθαριστικό μέχρι 100 ευρώ, δηλαδή υποβάλλω την εκαθαριστική μου δήλωση, δεν προκύπτει φόρος. Ή προκύπτει φόρος που θα πληρώσω. Ή αυτό που θα πληρώσω είναι λιγότερο από 100 ευρώ. Εκεί πλέον δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο και επίσης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο αν ο φόρος που προκύπτει μέχρι 100 ευρώ έχει να κάνει με έμεσους φόρους και εισφορές, εκτός φυσικά ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, και αυτά τα 100 ευρώ τα οποία ορίζονται θα είναι για τις τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς, επαναλαμβάνω και πάλι, να υπάρχει θέση στο 250 και στο 500 που έχει σχέση με τα βιβλία τα οποία τηρούσε η επιχείρηση.
1: Συγγνώμη, αυτό ισχύει για το 24, για ποιο έτος?
2: Αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, δηλαδή 2 χρόνια πίσω.
1: Α, γιατί πριν όμως υπήρχε πρόστιμο, έτσι, στα αναδρομή.
2: 250 και 500. Αυτό το 250 και 500 γίνεται 100, οπότε η διαφορά επιστρέφεται.
0: Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χατζησαλάτα, για ακόμη μία φορά. Μας βοηθάτε, μας βοηθάτε κάθε φορά να αντιληφθούμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Στην ώρα μας.
0: Ναι.
1: Και να επιστρέψουμε για το τελευταίο
0: ημίωρο. Χειροκροτήματα έχεις
1: της εκπομπής.
0: Νίκο, δεν έχεις χειροκροτήματα, κάτι. Κάτι από τη θύρα 7, ρε παιδί μου. Έτσι όπως το πάω, δεν θα χρειαστούν τα χειροκροτήματα, γιατί θα κάνουμε πάλι overtime. Δικό σας και τη Σαπρανίδη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights.
7: Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Οι διεύλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ημερό τη εκπομπή. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 8 παρακάτι. Εδώ Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Παπαδάκη, τι έχεις? Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Έχεις χλωμιάσει. Συνεφιάσει, λάθος. Συνεφιάσει.
1: Μάλλον ευθύνονται τα σύννεφα, αυτά τα οποία είναι πάνω από το Real FM.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο. Επικοινωνίες και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Στη συννεφιά.
1: Α, στη συννεφιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι. Ναι. Γενικά έθριος θα είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Mm. Αλλά το μεσημεράκι και απόγευμα θα έχει πιο πολλά συννεφάκια από αυτά
1: θα
0: που βλέπεις.
1: Θα έχει περισσότερα συννεφάκια.
0: Και...
1: τι θα έχει, βροχούλα?
0: Ναι, πιθανότητα, αγαπημένη σου λέξη, το θα έχει τοπικούς όμβρους.
1: Τοπικούς όμβρους, μάλιστα. Ζακέτα μην πάρεις, πάρε ωστόσο μία ομπρέλα, ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου χρειαστεί. Καλημέρα στον Παράσχο, ο οποίος μας στέλνει και φωτογραφίες, ο αγρότης μας.
0: Γεια σου Παράσχο, καλημέρα.
1: Έχουν αρχίσει να βγαίνουν σίκα στις σίκες. Και μας έστειλε φωτογραφία.
0: Πάρα
1: ο Παράσχος.
0: Σίκα, τέλεια.
1: Ο Παράσχος, ναι. Και μας στέλνει και το. Πολλές σικές έχεις, κύριε Παράσχο.
0: Και εγώ έχω σικές στοιχείο.
1: Α, Παράσχο, να σου πω κάτι. Να σου πω, είναι με
0: δεν μου δώσε καμία σημασία.
1: Όποιο, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Έχω σικές στοιχείο. Ναι, πάμε
1: ναι, τον είδαμε, ναι. Έχει σικές στοιχείο.
0: Καλά, 2-3 εννοώ.
1: Όχι, έχει πολλές ο Παράσχος. Πάρα πολλές. Παράσχο, είσαι ανυπαντρός. Άμα είναι ένα αγρότης μόνος, ψάχνετε κάτι, οτιδήποτε. Έχει περιουσία, αρέσει ο Παράσχος.
0: Και είναι και καλό παιδί.
1: Και καλό λοιπόν, παιδί. Φαίνεται ότι είναι.
0: Θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Ναι, θα πάμε. Θα πάμε στον καλεσμένο μας, διότι έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και γενικότερα υπάρχει πολύ θόρυβος εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος είναι κοντά μας. Του ζητήσαμε λίγο να μας βοηθήσει. Και δεν ξέρω, κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικά πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Να σας θέσω, μου επιτρέπετε να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Όλο αυτό το οποίο έγινε στη Νέα Αριστερά με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σηματοδοτεί ευθέως το γεγονός ότι εσείς θέλετε να ανέβετε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε μια κεντρική πολιτική διαφωνία στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε ήταν ένας χώρος ο οποίος μιλούσε για την ευρύτερη δυνατή ενότητα, μιλούσε για το λαϊκό μέτωπο. Αυτό το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει και η πλειοψηφία ήταν σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που το λέγαμε πολύ καθαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι κρίσιμο για μια σειρά από λόγους το καθεστώς Μητσοτάκη να μην έχει τρίτη θητεία. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει ευρύτερη δυνατή συσπήρωση αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δεν ήταν μια διατύπωση η οποία ήταν κοινά αποδεκτή και με αυτή την έννοια οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία. Αλλά εγώ ανήκω στους ανθρώπους που λένε ότι για μια σειρά από κεντρικούς λόγους, είτε μιλάμε για ζητήματα δημοκρατίας, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην απολογείται στη δικαιοσύνη για όσα έχουν γίνει με τις υποκλοπές. Είτε αφορά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, γιατί ζούμε σε μια χώρα που η πλειοψηφία των πολιτών δεν ζει, αλλά προσπαθεί να επιβιώσει, και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, είναι όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή προφανώς σημαίνει και την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Με αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία.
0: Συσπήρωση δυνάμεων, ποιων δυνάμεων και υπό ποιον?
2: Είναι φανερό αυτή τη στιγμή ότι το πολιτικό σχέδιο

0: μορφή. Και είναι, αν θέλετε, είναι αυτόνομο και το ένα, και το ένα από το άλλο. Δηλαδή, η απόφασή μας δεν ήταν μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε κάποια διαπραγμάτευση που έχει συμβεί ή σε κάποια συμφωνία για κοινή εκλογική συμπόρευση. Είναι μια πολιτική απόφαση, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, θεωρώ ότι ο αριστερός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, στις εκλογές που έρχονται, πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, πρέπει να συμμετέχει στη συμπαράταξη, πρέπει να βοηθήσει τη συμπαράταξη να αποκτήσει την κοινωνική γύρωση που χρειάζεται και την επεξεργασία των θέσεων που χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι το σωστό πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.
1: Συγχωρείτε, μισό λεπτάκι, Στεφανία. Πώς είσαστε σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας σας θέλει σε αυτό το νέο του εγχείρημα? Διότι υπάρχουν. Όχι, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά σας ακούω. Ότι το αποσυνδέεται το ένα με το άλλο.
0: Αν εξάρτητα από το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, δεν μπαίνει με κριτήριο.
2: Ναι.
0: Δεν κάνω μια πολιτική επιλογή με αυτό το κριτήριο. Αν η πολιτική μου επιλογή έχει αυτά τα κριτήρια, θα ήμουν από τους ανθρώπους που μπορεί και μετά τον Κασελάκη να μένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Επίσης, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτές, να καταλάβω ότι αν η επιλογή σας ήταν αυτή, θα είχατε παραιτηθεί?
0: Όχι, ούτε αυτό είναι αυτονόητο. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι και στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα και η υποχρέωση να δοθούν μια σειρά από σημαντικές μάχες. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις διαδικασίες συσπήρωσης ξαφνικά όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, να είναι με αυτή τη γραμμή, να εγκαταλείψει τη μάχη της Βουλής. Έχουμε μπροστά μας συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνω ότι σε πρώτη φάση η αντίληψη που επικρατεί στη συμπαράταξη είναι ότι πρέπει να βγουν μπροστά άνθρωποι που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Κατανοητό είναι και είναι η επιλογή της κτλ. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο.
1: Και αλήθεια, επειδή το αναφέρατε, για ποιο λόγο όταν αποχώρησε

0: Μπορεί και μετά τον Κασελάκη να μένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Επίσης, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτές, να καταλάβω ότι αν η επιλογή σας ήταν αυτή, θα είχατε παραιτηθεί.
0: Όχι, ούτε αυτό είναι αυτονόητο. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι και στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα και η υποχρέωση να δοθούν μια σειρά από σημαντικές μάχες. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις διαδικασίες εισπύρωσης ξαφνικά όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, να είναι με αυτή τη γραμμή, να εγκαταλείψει τη μάχη της Βουλής. Έχουμε μπροστά μας συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνω ότι σε πρώτη φάση η αντίληψη που επικρατεί στη συμπαράταξη είναι ότι πρέπει να βγουν μπροστά άνθρωποι που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Κατανοητό είναι και είναι η επιλογή της κτλ. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι είναι το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο.
2: Και αλήθεια, επειδή το αναφέρατε, για ποιο λόγο όταν αποχώρησε ο κύριος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ εσείς δεν επιστρέψατε?
0: Κύριε Παπαδάκη, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα. Γίνανε κάποιες κοινέ δράσεις. Σα το υπενθυμίζω. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις κοινέ δράσεις ήταν πρωτοβουλίες που πρότεινε η Νέα Αριστερά. Δυστυχώς όχι όσες θα έπρεπε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν η Νέα Αριστερά πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε τον κύριο Ράμο ως πρόσωπο κοινής αντίληψης για τις προοδευτικές δυνάμεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν και στήριξαν. Και νομίζω ότι θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική αν τότε είχε δοθεί αυτή η μάχη με το πρόσωπο του κ. Ράμου και με όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή για το ζήτημα των υποκλοπών. Δηλαδή το ότι βγαίνει ο καταδικασμένος κύριος Ντίλιαν, καταδικασμένος 128 χρόνια φυλακή μαζί με άλλους τρεις.
2: Ναι.
0: Και έχει κάνει τόσες φορές δήλωση ότι αυτοί ως συντελέξα πουλάγανε μόνο σε κυβερνήσεις και ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τις επιλογές των κυβερνητικών, δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος και την κρισιμότητα αυτής της ιστορίας, η οποία κατά γνώμη μου τότε είχε υποτιμηθεί. Αλλά τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτή η ευκαιρία δεν προχώρησε για την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε μια τελείως διαφορετική συγκυρία.
2: Μάλιστα. Η οποία συγκυρία, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα και το συγκεκριμένο πολιτικό όχημα. Είσαστε αισιόδοξος?
1: Συγγνώμη,
2: παρακαλώ.
1: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Ναι. Λέει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι και συμφωνώ μαζί του, αν θες και την άποψή μου, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα να γίνουν στην Ελληνική Βουλή, όπως η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και δεν θεωρεί σκόπιμο να προχωρήσουν οι βουλευτές, για τον ίδιο βασικά μιλάει, φαντάζομαι δεν το λέτε γενικά, για εσάς το λέτε.
0: Εγώ αναφέρομαι αυτή τη στιγμή προφανώς.
1: Στον εαυτό σας, ωραία. Λοιπόν, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Και επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του φαίνεται ότι θέτει ως όρο για να ενταχθεί κάποιος στην συμπαράταξη την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν.
0: Ωραία, να σας βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Η διατύπωση που εγώ έχω ακούσει είναι ότι σε πρώτη φάση η συμπαράταξη δεν θα στηθεί μέσα στη Βουλή ή από ενεργεία βουλευτές. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο σας είπα και πριν είναι ότι η εκτίμησή μου ότι ο αριστερός κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό το ψηφοδέλτιο είναι ανεξάρτητη από συμμετοχή σε ένα ψηφοδέλτιο.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μια πολιτική απόφαση. Θεωρώ
1: εντάξει,
0: αυτή τη στιγμή ότι ο δημοκρατικός αριστερός κόσμος έχει ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η χώρα να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς.
1: Το καταλαβαίνω να το πω συνδέει. Άρα ο κύριος Ηλιόπουλος λέει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα γιατί είναι η μοναδική ελπίδα, να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης και ας μην είμαι υποψήφιος αν χρειαστεί. Σωστά.
2: Κύριε Ηλιόπουλο.
0: Ναι, νομίζω ότι το έχω περιγράψει πολύ καλά.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της αισιοδοξίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Έχει πλασαριστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πάντα μιλάμε δημοσκοπικά. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει ένα άγχος για το αν θα είναι τρίτο κόμμα ή τέταρτο κόμμα, εάν δηλαδή θα είναι πάνω από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα βλέπατε θετικά στο μέλλον, εάν και εφόσον παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να υπάρξει συνεργασία με το Πασόκ.

0: κέντρο αριστερές δηλαδή δυνάμεις να κατέβουν με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως το έθεσε αρχικά ο κύριος Δούκας, ανεξάρτητα από την αναδίπλωση που έκανε μετά.
1: Κοιτάξτε, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να ξαναμπεί λίγο η ουσία της πολιτικής συζήτησης στο προσκήνιο. Γιατί με ευθύνη κυρίως των πολιτικών δυνάμεων συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, για συνεργασίες, για το Α, για το Β, συζητάμε πάρα πολύ λίγο για το πρόγραμμα.
0: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από εσάς, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι ήμουν πολύ καθαρό.
0: Ναι.
1: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολιτική δυναμική είναι το ζήτημα του κόστου ζωής. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε το ρεύμα το οποίο παράγεται στη χώρα από ΑΠΕ ή από υδροηλεκτρικά να το πληρώνουμε σαν το ρεύμα το οποίο παράγεται από το φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία και γι' αυτό έχει 30 και 40% κάτω τους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν γίνεται σε μια πόλη σαν την Αθήνα να έχουμε 16.000 διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. 16.000 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση και σχεδόν 20 πρώτες εταιρείες, γιατί πια μιλάμε για εταιρείες, όχι για ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα ή δύο διαμερίσματα, να έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα Airbnb. Αυτό δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νίκια, ούτε για την πόλη, ούτε για τίποτα. Άρα εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι αν η αριστερά, αν οι προοδευτικές δυνάμεις εστιάσουν στο με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής, μπορεί να μειωθεί δηλαδή η τιμή του ρεύματος, μπορούμε να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, μπορούμε να έχουμε φθηνότερη πρόσβαση στο δικαίωμα στη στέγη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυναμικές που είναι ικανές να ανατρέψουν και τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων. Γιατί και ένα από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζοριστεί πάρα πολύ. Αν μείνει το σκηνικό όπως καταγράφεται τώρα, θα ζοριστεί πάρα πολύ να βρει είτε συμμαχίες, είτε να ακόμα περισσότερο να έχει ένα ποσοστό το οποίο θα της δώσει αυτοδυναμία, το οποίο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η ευθύνη των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων είναι να μιλήσουν προγραμματικά, συγκεκριμένα, να πει ο καθένας πώς θεωρεί ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια κεντρικά ζητήματα και εκεί θα φανεί αν υπάρχουν δυνατότητες για μία σε δεύτερο χρόνο συνεργασίες. Εκεί θα φανεί. Η προγραμματική συζήτηση νομίζω δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει και προφανώς ένα crash test θα είναι και η ίδια η συνταγματική αναθεώρηση πώς θα τοποθετηθούν τώρα το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτό.
0: Τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας της πλειοψηφίας πώς τις είδατε? Δηλαδή για το 86, για το 16, για τη μείωση των βουλευτών, από 300 σε 200.
1: Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει μια αντιδραστική συνταγματική μεταρρύθμιση. Θέλει να προχωρήσει σε αυτό. Θα σταθώ σε ένα βασικό πράγμα στην αντίληψη της Νέας
0: Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι αντιδραστικό το γεγονός ότι λέει προτείνει να μειωθούν οι βουλευτές από 300 σε 200. Νομίζω ότι αυτό είναι και...
1: Αυτό είναι επικοινωνιακό και αστείο. Δεν είναι η ουσία της συζήτησης. Αυτό το οποίο είναι αντιδραστικό βαθιά,
0: ναι,
1: είναι η συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που διαρκώς ανοίγει. Αυτή η συζήτηση.
0: Καλά, εκεί θα είσαστε για να θέσετε και τις δικές σας απόψεις.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι επικοινωνιακό αυτό.
0: Ναι.
1: Επανέρχομαι λίγο στο κεντρικό ζήτημα για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που το θεωρώ βαθιά αντιδραστικό και επικίνδυνο. Επίσης, είναι προκλητικό να το ακούμε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που έχει συμβεί η ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο μόνος άνθρωπος που έχει κυνηγήσει και συνεχίζει να κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, κύριε Ηλιόπουλε, αλλά θα κληθείτε να ψηφίσετε ανά άρθρο.
1: Ναι.
0: Τη διαδικασία της προτείνουσας.
1: Η απάντησή μας είναι ότι θα καταψηφίσουμε τα πάντα. Γιατί.
0: Θα καταψηφίσετε τα πάντα, είπατε, ή δεν θα.
1: Θα καταψηφίσουμε τα πάντα, γιατί με καλύφαλους δεν ανταλλάσσει συνταγές μαγειρικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για μια βαθιά θεσμική παρακμή της χώρας. Είναι μια κυβέρνηση όπου έχει υποπαρακολούθηση την ηγεσία του στρατού, το μισό υπουργικό συμβούλιο, συναδέλφους σας δημοσιογράφους, πολιτικούς της αντιπάλους. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ήδη παραβιάσει το Σύνταγμα με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα σε αυτόν δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε στοιχειοδός τους κανόνες του κράτους δικαίου, δεν μπαίνει στην κουβέντα μαζί του για το πώς θα αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Εγώ είμαι καλυμμένος, δεν ξέρω αν η Στεφανία έχει κάτι άλλο να ρωτήσει.
2: Πολλά έχω να ρωτήσω, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρη. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόλις τώρα κατάλαβα πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πόσο πολύ χρόνο. Να προλάβω να πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάλιο Σινέμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμη Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, παρακαλώ, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Πυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμυστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμη Μπελάδες λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, που δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Θα πάμε, θα έχουμε χρόνο. Να πάμε μια βολτίτσα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, θα με επιτρέψεις.
1: Ναι. Ελεύθερα.
0: Διάβασες καθόλου τι είχε πει το δεξιχέρι της αγαπημένης σου, της κυρία Καγιακάλας, πριν από λίγες ημέρες στο Ενικός?
1: Διαβάζω, ξέρεις, πάρα πολύ με φανατισμό ενικός.gr.
0: Λοιπόν, η κυρία Ελέντε Λεγκάλ είναι Γενική Διευθύντρια του Διπλωματικού Σώματος που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι ουσιαστικά... Είναι κορυφαία διπλωμάτης για την Μέση Ανατολή. Μας είχε πει λοιπόν τότε ότι στις 26 Μαΐου είχε πει στον συνάδελφο στον Νικό του Παχουλάτο, στον οποίο υπάρχει χωρίς συνέντευξη στο Ενικός, ότι εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης αποστολής ασπίδες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, τότε λέω, λες, πόσο σύντομα να γίνει αυτό?
1: Είδες, σε εξέπληξε.
0: Χθες λοιπόν υπήρχε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο, μην μπερδευτώ τώρα,
1: ναι,
0: επιβεβαίωσε όσα είχε πει η κυρία Λεγκάλ στο Ενικός και αναφέρεται ουσιαστικά στην στρατηγική αναβάθμιση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό κόλπο, τουλάχιστον στον προσανατολισμό αυτών, και με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης νασιπλοείας εκεί στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το απόρριτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στο οποίο αναφέρεται το Reuters, προτείνεται η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου από την αποστολή ασπίδες στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμούς.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς, ως μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας. Ακριβώς λοιπόν ό,τι μας είχε αποκαλύψει
1: τότε
0: η κυρία Ελένη Λεγκάλ στο Ενικός.
1: Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα, ο αστερίσκος. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, αύριο Παρασκευούλα, πρωί-πρωί, εδώ.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγήκαμε.
0: Βγαίνουμε στο φως.
1: Βγήκαμε από το τούνελ. Yes, yes. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Α, καλά.
1: Να το ξέρεις αυτό. Από χθες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, επιτέλους η Κομισιόν, έτσι να το πούμε τώρα αυτό, έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ισορροπίες.
0: Μετά... Όχι, με μακροοικονομικές
1: ανισορροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η χώρα επιστρέφει πλέον, να το πούμε αυτό, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Άρα γιορτάζουμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ χαρήκαμε.
1: Εσύ δεν χάρηκες, σου βγαίνεις από την ανισορροπία και μπαίνεις στην ισορροπία.
0: Ναι, γιατί πλέον...
1: Γιατί είσαι ανισόρροπος και τώρα είσαι ανισόρροπος.
0: Τώρα δεν είμαι ανισόρροπος, ρε παιδί μου. Και μου το λέγανε εμένα.
3: Δεν φταίς εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι ανισόρροπος.
1: Αυτά. Γι' αυτό θέλω να είσαι χαρούμενος και να σταματήσεις την γκρινιά, διότι αυτή η είδηση είναι μια πολύ σημαντική και φυσικά θετική είδηση. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Βγαίνουμε λοιπόν έξω στο φως μετά από την χθεσινή αυτή είδηση που μας ήρθε από την Κομισιόν.
3: Εσύ, εμείς θα φάμε χρυσά κουτάλια.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε ακόμα με χρυσά κουτάλια.
1: Καλά, κρατήστε μια πισινή που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, βγαίνουμε από την ανισορροπία, αλλά τα χρυσά κουτάλια θα αργήσουν να έρθουν, λέω εγώ.
0: Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εμβατήριο του θριάμβου. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από την εποπτεία.
1: Μαρία, γιατί μας κοιτάζεις έτσι? Έχεις μείνει άναυδη. Έτσι θεωρείς λοιπόν? Είναι πολύ σημαντική είδηση, πέρα τώρα από
0: την... Πέρα από την πλάκα, είναι όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία.
1: Έτσι, και για
0: πραγματικά.
1: Τους Έλληνες που βεβαίως. Ποιοι πληρώσαν το μάρμαρο της δεκαετούς κρίσης? Οι Έλληνες την πληρώσαν εμείς. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι, οι ιδιωτικοί πάλι. Εμείς την πληρώσαμε. Εμείς πληρώσαμε την κρίση, δεν πληρώσε κανένας άλλος. Για να ξέρουμε και τι λέμε. 10 χρόνια, 12 ήταν αυτά. Δεν είναι κάτι απλό. Πλέον λοιπόν. Τι, δεν κατάλαβα ποιος θέλει μήνυμα και τι γράφει, γιατί
0: ο Κώστας, ο Κώστας.
1: Τι θέλει ο Κώστας?
0: Τι χαρά
1: θέλει.
0: Είναι αυτή που μου έδωσες, ρε Αμαλία.
1: Μόλις
0: σχολάσω πάω να πάρω τα χρυσά κουτάλια.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Α, είδες, όλοι το έχουν συνδυάσει, ναι, με τα χρυσά κουτάλια.
3: Θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε. Λοιπόν, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώντας υποχώρηση των ευπαθειών, στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Πραγματικά, μακροοικονομικά, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά και το χρέος μειώνεται.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και δεν μπορώ να πω, τα στοιχεία είναι τα στοιχεία τα επίσημα, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, μακροοικονομικά η χώρα πάει καλά, αλλά τώρα θα βγουν εδώ οι ακροατές και θα λένε κάτζου, αου, ή τι είναι αυτά που λες, έχουν βάλει να τα πεις, εμείς δεν βγαίνει ο μήνας. Σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι λοιπόν το κλειδί.
0: Ισχύουν και τα δύο.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, μακροοικονομικά πηγαίνει καλά, όπως είπες μόλις τώρα. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογούμε ανάλογα, σκεπτόμενοι και το τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 15-16 χρόνια. Από την άλλη, το ερώτημα είναι και πότε θα δουν οι πολίτες αυτούς τους δείκτες οι οποίοι ευημερούν.
1: Έτσι.
0: Να περνάνε και στην καθημερινότητά τους. Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ναι, ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Και όντως, είναι καλό για τη χώρα. Εμείς πότε θα το δούμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Εντάξει, γιατί βεβαίως θα πω αυτό το κοινότυπο, όταν ξέρεις, οι αριθμοί πάνε καλά, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι πάνε και οι άνθρωποι και η λαϊκή οικονομία, να το πω έτσι, η μικροοικονομία, και αυτό το ζούμε. Το ζούμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Ποιο είναι, Ιωσήφ μου? Η ακρίβεια και η οικονομία, το στεγαστικό και όλα αυτά. Πέρα από το κράτος δικαίου και όλα άλλα. Θα το βάλω εκεί, ή τα εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις που δίνονται και θα έρθει και άλλο πακέτο, μαθαίνω, μέσα στο καλοκαίρι, και καλώς θα έρθει, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, γιατί ακόμα και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν εξαϊλώνονται λόγω του πληθωρισμού, του υψηλού και της ακρίβειας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Όμως η χώρα βγήκε από αυτή την ανισορροπία, η χώρα μειώνει το χρέος σταθερά κάθε χρόνο, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει.
0: Δεν είμαστε πλέον ανισόρροποι. Βρήκαμε την ισορροπία μας.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα
4: να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Ζήτω το έθνο.
1: Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω. Επειδή στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστώ πολύ ότι η Αμαλία για ποιο χρέος μιλάς, μιλάω για το δημόσιο χρέος και όχι τα φέσχια τα ιδιωτικά που αυξάνονται μήνα με το μήνα και έχετε δίκιο γιατί αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιοι δεν έχουν, δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί και δεν θέλουν να πληρώσουν και μπαταχτσίδες, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, άρα αυξάνονται τα χρέη προς το δημόσιο. Πάρα πολύ απλά.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια λέει και μπράβο από μια σταθερή κυβέρνηση. Λεφτά υπάρχουν στην τσέπη, δεν μπαίνουν όμως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Γιατί έτσι. Οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια ακούνε για την οικονομία που πηγαίνει καλά, για τους δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Και θέλεις λοιπόν να σου θυμίσω τι έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον 15
1: να
0: χρόνια
1: μου θυμίσεις, μου
0: σχετικά με αυτούς τους περίφημους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ευημερούν, αλλά αντίθετα δεν ευημερούν οι πολίτες. Πάρε λοιπόν μία μικρή γεύση.
5: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
6: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
7: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
8: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
9: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Δυστυχώς! Δεν το έχει νιώσει πάνω του ακόμα
1: πάντως,
0: ο λαός.
1: Πάντως, επειδή άκουσα αυτό που έβαλες και ήταν πραγματικά πολύ, το θυμήθηκα τώρα, όλοι μιλούσαν εδώ και πολλά χρόνια μιλάνε για βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών. Όλοι!
0: Εντάξει, τώρα το έχουμε και επίσημα. Το
1: τώρα
0: έχουμε και
1: επίσημα,
0: με τη βούλα της Κομισιόν. Όταν βγαίνει η Κομισιόν και λέει, παιδιά, οκ. Okay, καλά πάτε, σας βγάζουμε από την εποπτεία, δεν είστε πλέον ανισόρροποι, είναι και επίσημο, είναι δεδομένο. Ναι, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για την ελληνική οικονομία. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως είπε και η Αμαλία, εύστοχα. Το θέμα είναι με τους δείκτες της καθημερινότητας τι γίνεται. Και τους δείκτες της ευημερίας των πολιτών, Αμαλία.
1: Και τους δείκτες της ακρίβειας που ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπώ σήμερα, έτσι μήπως κάποιοι καταλάβουν και το ακούσουν, είναι 5% εκτοξεύτη και 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα, με το ενεργειακό κόστος βεβαίως να εκτινάσεται, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια εισαγόμενη ακρίβεια πλέον από την ακρίβεια που είχαμε έτσι κι αλλιώς στην εσωτερική. Ήρθε και ο πόλεμος και τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Με αυτό με τους δείκτες λέει
1: ναι.
0: Έπρεπε να αρχίσετε σήμερα
1: ναι.
0: την εκπομπή πριν από τη γιορτή. Καλημέρα και στον Παντελή να προσέχεις γιατί είσαι στο τιμόνι. Οδηγείς από ό,τι βλέπω εδώ στο μήνυμά σου. Να προσέχεις, μην τρακάρεις παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στον αγαπητό.
1: Θωμάς πάλι βούρκωσε. Ο Θωμάς βούρκωσε που το άκουσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Συγκινήθηκε, βούρκωσε. Θωμά μου μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Ο Θωμάς
1: βούρκωσε ο Θωμάς.
0: Συγκινήθηκε. Γιατί άραγε?
1: Γιατί άκουσε γι' αυτό, ότι μας έβγαλε με την ανισορροπία. Είμαστε πια, δεν είμαστε ανισόρροποι.
0: Δεν είμαστε ανισόρροποι.
10: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ.
0: Είναι μαζί με τον μαπ.
1: Έτσι,
0: ο Θωμάς
1: το
0: είναι μαζί με τον μαπ. 15 λεπτά
1: ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά γιορτάστε το. Τέλος η εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τι έζησε αυτός ο λαός.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και υπάρχουν ακόμα μνημονιακοί φόροι. Ελπίζω λοιπόν.
0: Δεν θα φύγουνε τώρα αυτά.
1: Μπράβο. Ήμουν σίγουρη θα με ρωτήσει. Λέω εγώ ότι επειδή υπάρχει ένα. Τώρα είναι ο καιρός που το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός επεξεργάζονται το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Το ξέρεις πάντα. Αρχίζει όταν μπαίνει ο Ιούνιος, αρχίζουμε. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβρη εκεί να έχουμε κατάργηση κάποιων μνημονιακών φόρων, όπως η προκαταβολή φόρου για τον ένφια. Το έχω ακούσει ότι θα καταργηθεί. Έχει μειωθεί βεβαίως και αυτό πρέπει να το πω. Αλλά θα μιλήσω για την προκαταβολή φόρου. Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι βραχνάς για πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Το θέμα λέει είναι ότι βγήκαμε από αυτόν τον Γολγοθά και ότι δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. Γιατί τα λαμόγια λέει πάντα θα υπάρχουν. Η διαφορά είναι αν υπάρχουν θεσμοί, έλεγχοι και ένα κράτος που να τα εντοπίζει και να τα τιμωρεί εγκαίρως. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ.
1: Και ο Σπύρος γράφει κάτι πολύ εύστοχο. Φάτε κόσμε δείκτες. Έχει δίκιο.
0: Παιδιά, από δείκτες έχουμε
1: χορτάσει.
0: Έχω μάθει, Αμαλία, ό,τι δείκτη μπορείς να φανταστείς. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση. Εσύ κάνεις και οικονομικό ρεπορτάζ
1: εγώ
0: χρόνια.
1: Εγώ ξέρεις τι πέρασα για να μάθω τότε με την κρίση όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: τα CDS και όλα αυτά.
0: Είχες μια βάση.
1: Μια βάση δεν ήξερες, το έχω σπουδάσει. Ήμουν το έμαθα, το διάβασα.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, μάθαμε για τον δείκτη Gini που ακούσαμε νωρίτερα. Το δείκτη Platz. Το δείκτη PPI. Το δείκτη PSI. Τον δείκτη HS Market. Έχω μάθει όλους τους δείκτες απ' έξω και ανακατοτά.
1: Τουλάχιστον τα πιάνεις γρήγορα.
0: Έχω
1: μπράβο,
0: μάθει
1: πουλάκι
0: για τα commodities,
1: μου.
0: Έχω μάθει
1: έτσι,
0: για τα futures.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: για τα forex desk που το πας αυτό που ξαφνικά όλοι ασχολιόμασταν με τα forex και επέλεγες τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, έχει δίκιο.
0: Από την άλλη σκέψη όμως, όχι και όπως και εγώ έτσι που δεν είχα γνώσεις του αντικειμένου. Αλλά σκέψε όλο τον κόσμο αυτόν που πέρασε όπως πέρασε 10 χρόνια στο μνημόνιο να ακούει ότι ο δείκτης PHI Market πηγαίνει καλύτερα και ο δείκτης PPI.
1: Άστο, δηλαδή, τώρα δεν είναι. Εντάξει, και φυσικά ο κόσμος εδώ και στα μηνύματα και τρολάρει, δυσανασχετεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει γιατί σου λέει. Καλά τα λέτε, βρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν ζητώ κραυγάζουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπαμε να αρχίσουμε έτσι την εκπομπή που είναι μια θετική πολύ είδηση, το ξαναλέω.
0: Παιδιά, για να μην τα ισοπεδώνουμε. Είναι θετική είδηση.
1: Είπαμε.
0: Έτσι. Είναι θετική είδηση.
1: Από εκεί και πέρα με τον Ιωσήφ και σωστά ο Ιωσήφ μου λέει και τώρα οι μνημονιακοί φόροι αφού εμείς βγήκαμε από την εποπτεία δεν θα καταργηθούν. Πολύ σωστή ερώτηση του Ιωσήφ. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ τι να απαντήσω, τι είμαι εγώ. Δημοσιογράφος είμαι.
0: Θέλω να πω ότι μας λύνονται τα χέρια. Δηλαδή, όταν
1: πολύ
0: έρχεται η Κομισιόν. Μετά από 16 χρόνια.
1: Μα συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Ότι πλέον δεν είστε ανισόρροποι. Μακροοικονομικά πάντα. Και ότι βγαίνετε από την εποπτεία που πάει να πει ότι τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά σας και δημοσιονομικά και τα πάντα.
1: Και το χρέος, τη μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε λοιπόν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Επίσης δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που φωνάζουν και έχουν δίκιο. Και οι δημόσιοι όμως δεν τους κόπηκαν τα δώρα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, και του καλοκαιριού και του Χριστουγέννου και το Πάσχα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν. Καταλαβαίνω. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πιερακάκης, ότι παιδιά, τα λεφτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα και τα δημοσιονομικά πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι στη λογική, άντε τι έχουμε, ξοδέψτε το όλο και να ξαναρθούμε αντιμέτωποι με αυτό που ζήσαμε τότε. Στην κρίση, στα μνημόνια. Σε αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αναρωτιέμαι, εφόσον η οικονομία και οι δείκτες και μπράβο στη συνετή οικονομική διαχείριση και πολιτική και δημοσιονομική πάει τόσο καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και να τα δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Το πρόβλημα ανέκαθεν λέει δεν ήταν στους δείκτες. Ήταν και θα είναι στον μέσο. Καλημέρα Μελέτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Πέρασαν τόσα χρόνια λέει για να μάθουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Εγώ μέχρι τώρα έναν δείκτη ήξερα, τη γραβάτα γνωστή και ως... Καλημέρα, εντάξει δεν το διαβάζω το υπόλοιπο Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα ρε τι μου να είσαι καλά. Γιατί θες χαστούκια παιδί μου. Τι είναι αυτό πρωί πρωί. Καλημέρα την αγάπη μας. 20 λεπτά μετά από τις 8 λοιπόν. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον ισορροπημένο πια και όχι ανισόρροπο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ ήθελα να παραμείνω ανισόρροπος. Αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ήρθα και εγώ στο δρόμο της ισορροπίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα.
11: Ρε γλέντια!
0: Μην το συζητάς από το πρωί, με στα γλέντια και τις χαρές είμαστε εδώ.
1: Κάπου κοντά στο 3,8%. Γιατί κάποιος ρωτάει εμένα με τι δανείζεται η Ελλάδα, που είναι ένα χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην αγορά ομολόγων δείχνει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Έφτασε να δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία κάποια στιγμή, από την Ιταλία σίγουρα. Άρα όλο αυτό είναι το ότι βγαίνουμε από την ανισορροπία, στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχει αποκαθίστατη η εμπιστοσύνη των αγορών. Πώς θα κάνουμε σε αυτό το. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε αυτό το οικοσύστημα βρίσκεται και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες μόνος σου. Οι αγορές είναι αυτές που σε ανεβάζουν, που σε κατεβάζουν, που ανεβάζουν τα πιτόκια δανεισμού και κατεβάζουν. Το ζήσαμε με τα σκουπίδια που μας είχαν πάει στα τζανκ τα ομολογά μας. Δεν θέλουμε να ξαναρθούμε. Ναι, η Ελλάδα δανείζεται με ένα πολύ καλό επιτόκιο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Δηλαδή, λέει, θα ανοίξω ξανά το μαγαζί μου. Θα γίνω ξανά 38 ετών. Θα μου σβήσουν τα χρέη. Τίποτα από αυτά, λέει, δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι συνέπειες λοιπόν αυτού που λέγαμε, της κρίσης, της δεκαετούς τουλάχιστον κρίσης. Από την άλλη, ναι, εντάξει, έχουμε μια προσέγγιση και λίγο χιουμοριστική. Από την άλλη, λέμε και τις αλήθειες, ότι ναι, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά οι πολίτες δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα να περνάνε στην καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι πρόκειται για μια θετική είδηση, για μια θετική εξέλιξη.
1: Υπάρχουν ο Μιχάλης από το Γέρεβαν, καλημέρα και τα λοιπά. Λέει ότι ναι, πάει καλά η οικονομία, αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πώς περνάνε το μήνα τους. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Περνάνε καλύτερα, χειρότερα, τα ίδια? Ας το έχουμε βάλει από αυτά ηχητικά που ο Καλαμαράκης, από όλα αυτά που ψάχνει και βρίσκει. Ξέρουμε τι λένε οι πολίτες.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μου δίνεις πάσα. Πάμε λοιπόν από τα πανηγύρια να προσγειωθούμε στην καθημερινότητα.
12: Παίρνουμε ζυμαρικά, ντομάτες, λαπαιδιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
13: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
14: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις?
15: Τα απορρυπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άχι. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο δείκτης PPI ή ο δείκτης Gini πηγαίνει καλά.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού αυτός δεν πηγαίνει καλά, η οικονομία δικιά του, η μικροοικονομία, η τσέπη του δεν πηγαίνει καλά. Και λέει, κυρία Κοστούλα, και καλημέρα μαμάκα που μας ακούει. Τον ένφια δεν πρέπει να τον καταργήσουν. Μνημονιακός φόρος δεν είναι και αυτός. Δίκιο έχει. Σου λέει, γιατί να πληρώνω τον έμφυα, που τον, σε μια ανοιχτή το εφήβρε, θυμάσαι τότε ποιος τον εφήβρε και το, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τον περάσαν και μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ήταν το χαράτσι, το περίφημο, το ετιδέ.
1: Έτσι,
0: που είχε μπει στους λογαριασμούς του ρεύματος προσωρινά, εντάξει. Το είχαμε ακούσει στην ΔΕΘ πάνω και από τότε καταργήθηκε πάρα πολλές φορές και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Έχει καταργηθεί και στη συνέχεια, τελικά μειώθηκε, μια αλλά χειραφή. Έχει παραμείνει στη ζωή μας.
1: Βέβαια, αυτό θα σας συμφωνήσω.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει μια άποψη που θέλει να τη μεταφέρουμε. Η Ελλάδα, λέει, με τους πολιτικούς που έχει, θέλει μόνιμη εποπτεία. Γιατί έχουμε την εκτροπή στο αίμα μας. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αυτό, λέει, περί ευημερίας της οικονομίας μου θυμίζει τη γνωστή ρίση. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Την πιο ζεστή μου καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Και επειδή ακούω και διάφορα και σίγουρα τα έχει διαβάσει και ο Ιωσήφ ότι έρχεται και νέα ακρίβεια, θα ανέβουν και άλλο και η ενέργεια και το ένα και το άλλο, ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Παιδί με τον Παρέτα, δεν τον άκουσες.
1: Έτσι.
0: Τον Ιταλό,
1: ναι,
0: κεντρικό τραπεζίτη.
1: Επίπεδο.
0: Που λέει ότι, ναι, από το 2027 θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Παρέτα τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης.
1: Μα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται. Εμείς ως πότε θα τρώμε παντεσπάνι? Βαρέθηκε ο άνθρωπος να τρώει παντεσπάνι.
1: Θέλει να τρώει μπομπότα. Μπομπότα θέλει να τρώει. Α, το παντεσπάνι, παντεσπάνι. Κουραστήκαμε και εγώ με τον Ιωσήφ. Όλο παντεσπάνι τρώμε.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν το παρακολούθησα τον εχθέσινο αγώνα. Πραγματικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά αν θέλει να σου μεταφέρω το αποτέλεσμα, επικράτησε ο Ολυμπιακός με 82-76. Αλλά, εάν θέλετε τη γνώμη μας, επειδή το συζητήσαμε το πρωί με την Αμαλία, Η είδηση της ημέρας από τον αθλητικό χώρο.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
1: Για μένα αυτή είναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ.
1: Πολύ
0: που
1: σημαντικής.
0: Δείχνει ότι επανέρχεται.
1: Μπράβο.
0: Δυναμικά.
1: Να δούμε και άλλες ομάδες.
0: Όπως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, μου το έλεγες ήδη, εγώ σου είπα και το
0: Έχει πάρει προπονητή το Τρινκέρι.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Ετοιμάζουν και εκεί πολλές μεταγραφές. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην. Στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Οπότε αυτή είναι η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζαμε.
1: Θα ενδιαφέρον, παιδί μου, και το μπάσκετ να μπουν
0: μεγαλύτερο,
1: και άλλες
0: ομάδες. Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερο, μεγαλύτερο.
0: Τι θες, παιδί μου, να μας κόψεις? Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε για καθόλου.
1: Όχι, θέλω να γιορτάσω, μην με κόψεις.
0: Με
1: θέλω
0: το που μπαίνουμε κατευθείαν να μας κόψεις.
1: Θες να με κόψεις σήμερα που είμαι χαρούμενη? Που είμαι ισορροπημένη πια, δεν είμαι ανισόρροπη, λέμε τώρα.
0: Καλά. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα.
1: Σταμάτα εσύ αμέσως.
0: Αλλά εντάξει, άντε. Θα μας κόψει λοιπόν η Μαρία Χριστοδούλου για τίτλους ειδήσεων. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος, λέει η Τεχεράνη, και προτείνει 4 στάδια για την εφαρμογή της. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή που ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο, η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Η καλύτερη απόφαση.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Θεία μου, γονάζεις στο αδειράκο μου που έχω, όταν έχω επιθυμήσει. Καλά το μιλήσω.
10: Σιγά καλέ, δεν τρέψεις να χτυπάς τέτοια ώρα τις πόρτες και μεθυσμένες μάλιστα. Το αδειράκο μου, τα θεία μου. Να ξυπνήσω στο αδειγό σου κακομύρου, θα σε πετάξεις σου με τις κλωτσές.
9: Εγώ θέλω το αδειράκο μου.
10: Ξυπνήσατε?
9: Τι είναι, τι σημαίνει?
10: Ο κύριος Τιμολέα.
9: Ο Τιμολέων.
10: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένος.
11: Μεθυσμένος?
10: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
9: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
10: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα στο μέσο.
9: Καλησπέρα στο δυνάκι μου. Καλησπέρα, bonsoir και bonjour, madame. Τι κάνετε, καλά. Τι κάνει αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή? Πώς τολμάς και περισσεύεις εδώ μέσα?
10: Παιδιά, έξω για να σε πετάξω με τις πλωτσίες.
9: Έξω, βρε. Έξω, γρήγορα. Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκέρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
10: Κλέφτες?
9: Κλέφτες και λοποδίτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό. Τον οργανισμό, για λέγε.
10: Τι λέγε, βρε, θα πάρω την παντούκλα και θα σε σκοτώσω. Δεν
9: αντέχω. Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε και εγώ θα πάω κάτω από τα παραθυρά και θα φωνάζω κάτω οι κλέφτες. Κάτω οι λοποδίτες. Βρε, θα μας ακούσει η γειτονιά. Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
9: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία? Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψα του κλέψανο, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψανε και παλιό κλέψανε. Φωνάζει, βρε.
13: Αρκετά επίκαιρο. Μήλο γίνεται στον οργανισμό.
14: Κάπου πάει το μυαλό μου.
13: Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου. Αλλά θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 9. Γιατί έχουμε και νέα στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Και τι στοιχεία.
13: Παιδιά δήλωναν μέχρι και ψυχιατρίο στη Βόρεια Ελλάδα ως αγροτική έκταση.
14: Ψυχιατρίο, σου λέει, αγροτική έκταση.
13: Ακριβώς. Και έπαιρναν επιδοτήσεις.
14: Βέβαια, γιατί να μην πάρουν.
13: Με το ψυχιατρίο.
14: Με το ψυχιατρίο.
13: Μας τρελάνε τελείως.
14: Βέβαια. Εμείς θα καταλήξουμε στο ψυχιατρίο στο τέλος.
13: Βέβαια, εμείς εδώ το απόσπασμα το βάλαμε γιατί σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιώτης. Βασιλόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Απεβίωσε λοιπόν στις 4 Ιουνίου του 2001, κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 6 Ιουνίου του 2001 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται, Αμαλία μου, το μνήμα του. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά ότι έλα να σε ξεναγήσω.
14: Δεν θέλω, ρε πουλάκι.
13: Στο μνήμα λοιπόν του Τίνου Ηλιόπουλου υπάρχει πάνω μία πλάκα που γράφει κατά πέτησή του: «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ». Ευγενής, ακόμα και στο θάνατό του. Μια μέρα θα σε πάω, δεν το γλιτώνεις, δεν το γλιτώνεις. Να σε ξεναγήσω στη νεότερη ελληνική ιστορία. Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πούμε ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο, publicbookawards.gr. Με τον πόλεμο τι γίνεται?
14: Τώρα, μια από τα ίδια, με την έννοια, εντάξει, υπάρχει μια κυχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είναι σημαντικό, έτσι, και έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά και ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλειστεί η συμφωνία και θα γίνει το deal μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι σειράξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο συνεχίζονται. Και άντε τώρα πέφτει λίγο το πετρέλαιο σήμερα, κοντά στα $97 το βαρέλι. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά,
13: εγώ εμπιστεύομαι τον Τραμπ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέει ο Τραμπ ότι
14: αυτό.
13: Οι συνομιλίες πάνε καλά και ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, Λάζω. Εγώ τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έρθει κάποια συμφωνία. Μας έχει τρελάνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
14: Κοιτάξτε, μας έχει τρελάνει, έχει και εσωτερικό θέμα πια και είναι σοβαρό. Είδες τι έγινε με τους τρεις Ρεπουμπλικανούς που δεν ψήφισαν κατά
13: Βέβαια.
14: Του. Έτσι, χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό, χθες νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει και έντονη δυσαρέσκεια.
13: Με λίγα λόγια, του παίρνουν αρμοδιότητες από τα χέρια σχετικά με τον πόλεμο.
14: Ακριβώς.
13: Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πλέον.
14: Έτσι, και όχι, και τον κατεψήφισαν τρεις δικοί του. Πέρα από τους δημοκρατικούς. Τρεις δικοί του.
13: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
14: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
13: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
14: Στο εσωτερικό, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν και αυτοί. Είναι δυσαρεστημένοι έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γιατί και εκεί η ακρίβεια ανεβαίνει και τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα.
13: Καύσιμα σήμερα τουλάχιστον στην Κηφισίας. Τα 5 στα 6 πρατήρια, 1,999 ή 1,998. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο με τη τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2,07. Δεν ξέρω αν είναι προεόρτια για το τι θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
14: Τώρα έχει υποχωρήσει.
13: Μήπως εφοδιάστηκε, θέλω να πω τελευταίο, αυτό το πρατήριο και την είχε στο 2,07. Τα υπόλοιπα 1,999. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν, η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
14: Μαλλιοκούβαρα. Μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου?
13: Από
14: πες
13: που
14: μου.
13: Θέλεις.
14: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο Πασόκ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως του αποτελέσματος τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαρελάου Τρικούπη. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο Πασόκ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
13: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Μαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
11: Εάν ο κύριος Δούκας.
13: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν, η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
14: Μαλλιοκούβαρα, μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου?
13: Από πού θέλεις.
14: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως το αποτελέσμα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαραλάουτρικο. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: υπάρχει ένα κλίμα και δεν θα έλεγα ένα κλίμα. Ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως το αποτελέσμα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαρά Ελλάδου. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίση με αυτή τη στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
1: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Μαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
2: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
3: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας.
2: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
4: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει.
5: Άρα
4: μας,
5: συμφωνείτε σε αυτό.
4: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτρα του.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Λογικό είναι την ώρα που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Πλασάρεται και δυνατά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Έτσι, τώρα, τι θα γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο το αυριανό, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τι έγινε, ότι διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Έχουμε κεντρική πολιτική γραμματεία Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια κανονικά. Κανονικά σας λέω, μέχρι και ακούγεται για πρόταση μορφής κατά του κύριου Φάμελου, υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά, τεράστιο.
1: Στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, χθες είχαμε και την εγγραφή της Έφης Παπαθεοδόρου.
0: Ναι.
1: Είναι η γνωστή ηθοποιός, η Θεοπούλα,
0: ναι.
1: Από το σύριαλ το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με την συνάντηση που είχαν.
6: Έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα.
7: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
6: Κάνει.
7: Πού είσαι αγαπημένε μου, πού σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
6: Πρέπει λίγο να γριέψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
7: Τέλειο.
6: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
7: Και Θεοπούλα να γράψεις, είναι μέλος.
6: Μπήκαμε.
7: Α,
6: μπήκαμε.
8: Και ξανά έγινες ελασίτησα εσύ.
7: Ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
6: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ.
0: Μη χειμώνετε, μωρέ. Άσε να λέει και κανένα κακό.
1: Και η Θεοπούλα, λοιπόν, στην Ελλάδα.
0: Αλλά αυτό με τα social media και πώς θα χρησιμοποιεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά είναι άκρος επιτυχημένος ο τρόπος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλο αυτό και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα είναι εξαιρετικό και ο ίδιος πάρα πολύ χαλαρός, με ένα t-shirt, με έτσι απλά, αθλητικός κτλ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι πλέον, πραγματικά.
1: Και και η εκπρόσωπος τύπου
0: της
1: Ελλάς.
9: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Μπερδεύτηκα. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής. Μπερδεύομαι τώρα με την εκπρόσωπο τύπου. Γιατί είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Η κυρία Δημοκλίδου.
1: Ναι, αλλά μπερδεύτηκα γιατί είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και μιλάει.
9: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός.
1: Συνεχίζεται, σου λέει, η επιχείρηση θερισμός. Πώς να μην μπερδευτώ τώρα. Και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και επιχείρηση θερισμός.
10: Ο θεριστής.
0: Ναι.
10: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λίγο θέλεις τώρα για να μπερδευτείς.
0: Όχι, δεν θέλεις λίγο.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Μαζί με όλα αυτά μπαίνει στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνης.
0: Μπράβο.
1: Τι θες, άνθρωπέ μου.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
8: Καλημέρα.
0: Την κίνηση. Τη ζητάνε ακροτές εδώ κίνηση. Έλα,
1: πες μας κίνηση, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
8: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά πρώτα να επιβεβαιώσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής. Έχει όντως πέσει ταξί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
8: Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και τώρα πηγαίνει και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για την κατάσταση οδηγού. Να πούμε, θα ενημερώσουμε και γι' αυτό μόλις.
1: Ελπίζουμε μόνο να μην ήταν ο άνθρωπος.

0: άνθρωπος μέσα ή αν ήταν μέσα να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Ναι. Θα περιμένουμε να μάθουμε βέβαια.
1: Θα ενημερώσουμε και.
0: Πες μας Παναγιώτη τα υπόλοιπα.
1: Ισορροπημένη κατάσταση στον Κηφισό, δηλαδή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, για να μην έχουν παράπονα οι οδηγοί σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η άνοδο τη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο τη Αθήνα. Πυκνή είναι η ροή και στις Πειραιώς Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που μετά τις νίκες έχει κάνει τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από τον Κούμβο Φιλής μέχρι τον Κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτυχε σήμερα και φοράω ένα τισέρτ το οποίο δεν είναι κόκκινο. Είναι, εντάξει,
2: δεν
0: κόκκινο.
2: Είναι, κεραμίδι, είναι
1: απόχρωση.
0: Καρπουζί είναι, είναι καρπουζί. Κατάλαβε, επειδή είναι καλοκαιρινό τώρα. Έτυχε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μην πεις τίποτα άλλο, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
1: Τίποτα δεν τυχαίο.
2: Ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Got to get back to my baby
3: again. The only days are gone. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Μπαίνουν στις, μην με μπερδεύεις τώρα, στις 26 Ιουνίου το απόγευμα. Άρα μία πληρωμή Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου, δεύτερη πληρωμή 26 Ιουνίου Παρασκευή απόγευμα. Τάπα, ορίστε.
15: Μπράβο.
14: Ευχαριστώ.
15: Μπράβο.
14: Και την τελευταία μέρα του μήνα, πότε για αυτός ο μήνας 30, μπαίνουν και όλα τα επιδόματα από τον ΕΠΚ. Το είπα κι αυτό.
15: Τίποτα άλλο θες να πεις?
14: Όχι, μπράβο μας και ζήτω μας γιατί είμαι ισορροπημένη.
15: Μπράβο.
14: Ευχαριστώ.
15: Ναι, εσύ σίγουρα.
14: Δεν κατάλαβα το ΙΦ. Α, μπράβο.
15: Καλημέρα και στον Σπύρο, στην ΚΟ, την πανέμορφη ΚΟ. Να είσαι καλά, φίλε. Τώρα, αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες σε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάει εκεί. Δοκίμασε ρέβιθο σαλάτα, βίγαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψάρο κροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Μ' αρέσουν τα λουκανικοπιτάκια πάρα πολύ. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις.
14: Και ένα κοκορέτσι για τον Ιωσήφ.
15: Επιστροφή για λίγο σε πολιτικό περιβάλλον. Καθώς σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με την διαμάχη που υπάρχει μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα, τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά τη σχολιάσαμε χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις το Σάββατο.
14: Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή Παρασκευή, έχουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΠΑΣΟΚ Πολιτικό Συμβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία. Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε όλα αυτά αποχώρησαν και οι 7 δεν αποχώρησαν, δεν έχουν χάσει το λογαριασμό. Από την Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι βλέπουμε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Αυτιόγλου λέει ότι έχει να μιλήσει με τον κ. Τσίπρα από το 23, όμως είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Η κυρία Κοφωνικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, λέει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά σας λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο.
15: Την κυρία Κουφωνικολάκου ενδεχομένως να την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τοποθετήθηκε και για αυτή την πατριωτική εισφορά την οποία έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε όμως και τηλεοπτική εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μίλησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News και εκεί εξαπέλυσε ολοκληρωτική επίθεση κατά του Άλεξ Τσίπρα και μάλιστα σε πολλά πεδία. Ένα από αυτά ήταν οι παρακολουθήσεις αναφερόμενοι στην εικόνα που είχε από συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.
14: Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έτσι.
15: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
16: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
17: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
15: Αυτά είπε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με παρακολουθήσεις που είχαν γίνει το 2015 και που, όπως λέει, είχε ο τότε πρωθυπουργός στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και τις διάβαζε μπροστά της. Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
14: Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ περιμένω μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου το λέει εκείνη βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένω. Νομίζω ότι θα τοποθετηθούν από την Ελλάς. Θα απαντήσουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
15: Και υπήρξε και συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή ο Τάκης Χατζής της λέει ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο. Και ο δεύτερο λέει. Και εκεί ήταν που συνεχίστηκε η επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
17: το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή το εγκατέλειψε και στη συνέχεια το διέλυσε ο Τσίπρας
16: να μου δώσετε...
17: και τώρα θέλει να έρθει σαν σωτήρας με ξαναζεσταμένα φαγητά.
16: Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα επειδή είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται.
17: Σιγά είναι το δεύτερο κόμμα.
16: Εμφανίζεται τώρα, τι να κάνω.
17: Έχουμε ζήσει διαφήμιση ενός ανύπαρκτου κόμματος μέχρι να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έφερε τα funds, έφερε δύο νόμους το Δεκέμβρη του 2015 και το 2017 με τους οποίους εγκαθίδρυσε τα εκτρώματα των funds και τόλμησε ο αθεόφοβος ή ο θεομπαίχτης να πει ότι θέλει να τα βάλει με το funds, με τα funds. Όχι να του κάνουν διαφήμιση ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν θα ξεχάσει. Και είμαι κι εγώ εδώ για να θυμίζω.
15: Φανταστείτε τι έχουμε να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
14: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλήττει το κόμμα της. Ξεκάθαρα βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και βέβαια φυσικά προχωράει σε ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό. Το βρίσκω λογικό και φυσιολογικό.
15: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άνταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξήλωσαν λοιπόν και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, με γεμελέ, με γεμελέ.
1: 19 εκατομμύρια λέει είναι η ζημιά για το δημόσιο.
0: Μόνο?
1: Έτσι, έτσι άκουσα. 19 εκατομμύρια. Έτσι άκουσα. Το ελληνικό FBI το ξήλωσε το κύκλωμα.
0: Ναι, γιατί όπως ακούσαμε νωρίτερα από την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Την κυρία Δημογλίδου, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Συνεχίζεται η επιχείρηση Θερισμός, έφερε λοιπόν αυτές τις νέες συλλήψεις. Ένα κύκλωμα το οποίο η δραστηριότητά του ήταν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν και οικογενειακό, λέει, γιατί ήταν όλοι μέσα. Ήταν μπαμπάς, μαμά, γιος, κόρη, αδελφός, ήταν όλοι μέσα. Οι οποίοι έκαναν διάφορες μαϊμουδιές και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιες ήταν αυτές οι μαϊμουδιές, πώς έπαιρναν λοιπόν αυτές τις επιδοτήσεις. Έδωσε χθες το ρεπορτάζ η Μίνα Καραμίτρου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έκαναν και σε αυτήν την περίπτωση.
3: 39 κατηγορούμενοι και μάλιστα 17 έχουν ήδη συλληφθεί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω τι εκτάσεις δήλωναν στις αιτήσεις που έκαναν για να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
4: Είναι για γέλια και για κλάματα.
3: Νομίζω ότι είναι και για τα δύο. Αρκεί να σας πω ότι καταρχάς δήλωναν εκτάσεις ψυχιατρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτάσεις, δηλαδή εκεί που ήταν το ψυχιατρίο, αυτοί το δήλωναν ότι ήταν αγροτική έκταση και πρέπει να πάρουν επιδότηση. Επίσης δήλωναν φωτοβολταϊκά. Εκτάσεις δηλαδή που ήταν με φωτοβολταϊκά, αυτοί τα δήλωναν ως χωράφια για τα οποία έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις. Τώρα, ποιες ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι επίσημες, οι κανονικές, αυτών που δήλωναν τις εκτάσεις που σας προανέφερα. Ένας δουλεύει σε τυροπιτάδικο. Δύο άλλοι είναι οικοδόμοι. Ενώ ένας άλλος είναι μάγειρας. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Αυτή ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Ήταν ο τυροπιτάς, ήταν ένας μάγειρας, δήλωναν μέχρι και το ψυχιατρίο στη Βέρεια, την ψυχιατρική κλινική.
1: Ναι, για χωράφι.
0: Αγροτικές εκτάσεις, παιδιά, για να παίρνουν επιδοτήσεις. Ναι. Και όχι μόνο. Δεν έμειναν μόνο εκεί. Δήλωναν κι άλλα. Δήλωναν και τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που ήταν φωτοβολταϊκά, ότι και αυτά κάνουν παραγωγή. Κανονικά. Δηλαδή πρέπει να πάρουν επιδότηση.
1: Παράγουν, βέβαια. Και βγάζαν τα εκατομμύρια για τον κορόιδο. Έτσι. Ο ένας ήταν τυροπιτάς, ο άλλος ήταν λέει.
0: Μάγειρας.
1: Μάγειρας. Μαγείρευε, ναι. Μαγείρευε. Ήξερε από μαγείρεμα ο μάγειρας, ήξερε από μαγείρεμα, ήξερε από την κουτάλα. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε απίστευτα πράγματα.
0: Χρόνια ολόκληρα το συγκεκριμένο κύκλωμα έκανε τη δουλίτσα του. Φέρεται να δρούσε λοιπόν από το 2019 το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε έδρα την Κοζάνη. Δεν ήταν μόνο όμως κάτοικοι της Κοζάνης, μέλη αυτού του κυκλώματος, ήταν και άλλων περιοχών και του Αγρινίου για παράδειγμα. Εκεί φέρεται να είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Και όπως σας είπαμε, δήλωναν διάφορες εκτάσεις στους Δήμους Κοζάνης, Βέρειας, εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όλη η χώρα χωράφια ήταν τελικά. Δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι μόνο χωράφια.
0: Δήλωναν χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιερούς ναούς, χιτά. Και φυσικά την ψυχιατρική κλινική, όπως σας είπαμε, στη Βέρεια. Υπέροχα, υπέροχα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν. Στο περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, να πούμε, μας έχει στείλει η Άννα Μαρία ένα μήνυμα, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά της, στον Αποστόλη, που έχει γενέθλια και μας ακούει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, να το χαίρεσαι. Η Άννα Μαρία μας το έστειλε να το πούμε, γιατί μας ακούει ο κύριος Αποστόλης.
0: Χρόνια πολλά και καλά, τις καλύτερες ευχές μας.
1: Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν είναι αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μη χάσετε την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία και κάνει φοβερή δουλειά το Πάνος Μιλωνάς στο Ινστιτούτο.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Για την οδηγική μας συμπεριφορά. Και το συνδυάζει με την έξοδο, γιατί είναι Παρασκευή, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που πολλοί κόσμος φεύγει από τα αστικά κέντρα. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Εάν φύγετε λοιπόν για τριήμερο, μπορείτε να το συνδυάσετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μόνοι τους λέει τα δήλωναν. Δεν υπήρχε κανένα κρατικό φίλτρο. Έχει δίκιο.
1: Τα έχουμε
0: Γιώργο.
1: Ξαναπεί.
0: Όπως έχουμε ακούσει για δεκάδες άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα. όπου ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε, εκμεταλλευόμενος αυτή την περίφημη τεχνική λύση.
1: Που για καλό έγινε η τεχνική λύση, αλλά κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να
0: κάνουν. Την ξεχύλωσαν, Αμαλία.
1: Εντάξει τώρα, μόνο την ξεχύλωσαν για να τρώνε τα εκατομμύρια στην υγεία των κορόιδων, γιατί οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται και ακόμα ταλαιπωρούνται, και αυτοί τρώγαν τα εκατομμύρια.
0: 13 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και βεβαίως τον ισορροπημένο πλέον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι ισορροπημένος.
1: Μα δεν είσαι, εντάξει, έτσι το είπα.
0: Εντάξει, η Κομισιόν λέει ότι έχουμε βγει πλέον από την οικονομική ανισορροπία,
1: βεβαίως,
0: την μακροοικονομική ανισορροπία. Με λίγα λόγια δηλαδή ότι βγήκε η Ελλάδα από την υποπτία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχω γυρίσει στην ισορροπία, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
4: Δεν φταίς εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ισόρροπος.
0: Τι να κάνουμε,
1: κάνουμε.
0: Κανένας δεν είναι τέλειος. Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε και μια θετική είδηση.
1: Ναι, να πούμε.
0: Γιατί
1: πούμε.
0: Λέμε όλα τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας. Μια θετική είδηση έρχεται από τα Γιάννητσα. Όπου χθες.
1: Ναι.
0: Ένας αρχιφυλακάς στη Σόπκε έσωσε δύο κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτι. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν στο σπίτι, διάβαζαν για τις εξετάσεις. Όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός άκουσε τις φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, βρισκόταν στο σπίτι του.
1: Σε αναρωτική άδεια.
0: Ακριβώς, σε αναρωτική άδεια. Αντιλήφθηκε λοιπόν τι συνέβαινε.
1: Μπράβο.
0: Και έσπευσε
1: μπράβο.
0: Για να βοηθήσει και επί της ουσίας να σώσει αυτά τα δύο κορίτσια. Και μπράβο του. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης λοιπόν, αστυνομικός. Θα τον ακούσουμε, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Ξαφνικά διαπίστωσα να βγαίνουν έντονοι καπνοί από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και κάποιες φωνές παιδιών να φωνάζουν. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού. Είδα τη φωτιά που ήταν από το δωμάτιο, από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα τα παιδιά έξω πρώτα στην ασφάλεια και αμέσως πήγα και με τη χρήση του πυροσβεστήρα έζησα τη φωτιά. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν και οι γονείς, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί αμέσως στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν, αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο, ήταν αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός, χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Και μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο. Για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα αισιόδοξα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας και
1: βέβαια.
0: Να μην ρίχνουμε πάνω το φως μόνο στα στραβά.
1: Σωστό.
0: Τώρα, επειδή είπαμε για πυρκαγιά, έχουμε και τις φωτιές. Έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι, και χθες είχαμε στον Ασπρόπυργο μια φωτιά.
0: Είχαμε μια φωτιά η οποία ανησύχησε την πυροσβεστική, γιατί πήρε διαστάσεις. Έφυγε μάλιστα προς το βουνό η φωτιά. Αλλά το θέμα είναι, Αμαλία, ότι εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο και ευρύτερα εκεί στο Θριάσιο πεδίο και κυρίως στο Τρίγωνο, μεταξύ Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, εκδηλώνονται πάρα πολύ συχνά πυρκαγιές. Περίπου λέει 5 την ημέρα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Όχι βέβαια. 5 την ημέρα.
0: 5 την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταγράφονται, ειδικά αυτή την περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού. Και ο Αντένα και ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου έκαναν αυτοψία λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο χθες. Πήγανε να δούνε τι συμβαίνει. Και θα ακούσετε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα που έκαναν.
6: Η πυρκαγιά Νίκο που ξέσπασε στη θέση Σοφό στον Ασπρόπυργο γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και η διεύθυνση του ανέμου ήταν τέτοια που η φωτιά επεκτάθηκε προς το βουνό και όχι στην βιομηχανική ζώνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξεκίνησε από κάψη καλωδίων και άλλων υλικών δίπλα σε έναν από τους τρεις καταβλισμούς που βρίσκονται εκεί. Με την κάμερα του Αντένα και τον εικονολήπτη Βασίλη Ρόζο, βρεθήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή λίγες ώρες προτού ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Κάναμε μία αυτοψία στο τρίγωνο των εμπρισμών, όπως χαρακτηρίζουν οι πυροσβέστες, στο Θριάσιο πεδίο, την περιοχή ανάμεσα σε Ελευσίνα, Μαγούλα και Ασπρόπυργο. Εκεί όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 ενάρξεις πυρκαγιάς κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Δεν είναι μόνο η ανομία που κυριαρχεί στην περιοχή. Οι πυροσβέστες καταγγέλουν πως πέφτουν συχνά ακόμα και θύματα βίαιων επιθέσεων όταν προσεγγίζουν μία εστία για να επιχειρήσουν κατάσβεση.
0: Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Πάει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Ναι.
0: Η Ρωμά, έτσι. Και καίνε τα καλώδια. Για να πάρουν από μέσα το χαλκό.
1: Το χαλκό.
0: Βάζουν λοιπόν τις φωτιές. Πάρα πολλές φορές ξεφεύγουν αυτές οι φωτιές. και πηγαίνουν εκεί πέρα σε δασικές εκτάσεις. Τρέχει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, αλλά αυτό τους χαλάει τη δουλειά. Γιατί λέει, εμείς δεν θέλουμε να τα κάψουμε και να πάρουμε το χαλκό. Και αρχίζουν τις πέτρες στα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτή είναι καθημερινότητα εκεί στην περιοχή και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και χρόνια. Εάν το παρατηρήσεις, κάθε λίγο και λιγάκι έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, σε εκείνες τις περιοχές που είναι τριγύρω. Κάθε λίγο και λιγάκι. Οι κάτοικοι φυσικά αγωνιούν.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παιδιά, λέει, αν μπορείτε κάθε μέρα να μας δίνετε μια ευχάριστη είδηση, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, Δημήτρη. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει και εμείς να αναφερόμαστε και στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να την παρακάμπτουμε. Αλλά με κάθε ευκαιρία, φυσικά, και θα μεταφέρουμε και τις θετικές και τις αισιόδοξες ειδήσεις. Καλημέρα και στο φίλο το Χριστόφορο. Αγαπητέ Χριστόφορε, η κυρία Δημογλίδου ήταν νωρίτερα με την επιχείρηση Θερισμός και μάλιστα εγώ μπερδεύτηκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήθελα να παίξω την κυρία Κούφο Νικολάκου και λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς. Και εκεί που λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, ακούγεται αυτό.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Έτσι την πάτησα.
7: Ο θεριστής.
0: Ναι.
7: Ο θεριστής έρχεται.
0: Την πάτησα με το θερισμό και με το θεριστή. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ο θεριστής που έχει προκαλέσει.
0: Και ανάψει φωτιές.
1: Πανικό έχει προκαλέσει και το αριστερή πολυκατοικία. Πανικό.
0: Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
1: Ναι.
0: Θες είχαμε τις GPO.
1: Ναι.
0: Για το Star. Πάνω κάτω τα ίδια ευρήματα. Εντάξει, πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τρίτο το Πασόκ, έχει τέταρτο.
0: Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα όπως έχουμε δει και στις άλλες δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Είναι περίπου τα ίδια ευρήματα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρωτιά. Και από εκεί και πέρα δυναμικά έχει μπει στο παιχνίδι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το δεύτερο κόμμα.
0: Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νεότερα για την πτώση του οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Α, για πες μας Παναγιώτη.
8: Μετά από επικοινωνία με το λιμενικό, ενημερωθήκαμε ότι το περιστατικό συνέβη στην πύλη Ε4. Στο σημείο παραμένουν το σκάφος του λιμενικού, η μονάδα υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα που επιχειρούν την ανέλκυση του γιοταχή. Και στα της κίνησης, στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάφουβα από κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για πες μου, Αμαλία, τι εξέλιξη έχουμε και με τα F-35 και την Τουρκία.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χθες ο Ρούμπιο, δεν είναι οποιοδήποτε ο Ρούμπιο, έτσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος, είπε ξεκάθαρα σε ερώτηση ενός, νομίζω, δημοκρατικού ήταν βουλευτή, ότι δεν πρόκειται να δώσουν να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία όσο έχει τους S-400. Ότι ξεκάθαρος ο Ρούμπιο είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρουμε ότι έχει τους ρωσικούς πυράβλους να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Κάτι που θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Που ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει κάτι δηλώσεις ότι θα τελειώσει και θα ξαναμπεί η Τουρκία. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην Τουρκία για τα F-35 από τους Αμερικανούς. Και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πάει πίσω αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως εκεί στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπω. Το φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Το ξανασκέφτεται η Τουρκία. Δεν θέλει να ανοίξει και πολλά μέτωπα. Υπάρχει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Τουρκία.
0: 7 και 8 Ιουλίου.
1: Ακριβώς, που θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα δεν θέλει και να έχει κι άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό με την Ελλάδα, η Τουρκία. Και ήδη ξαναλέω ότι αυτή η δήλωση του Ρούμπιο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την έχουν υποδεχθεί με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό είναι το σωστό, όσο έχει τους F-35. Υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα και ο Τραμπ που είναι φίλος του Ερντογάν, είναι φιλαράκια, δεν μπορεί να το περάσει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Άκουσε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τις φωτιές στον Ασπρόπυργο και λέει ότι και στον καταβλισμό που βρίσκεται στο όρος Εγάλεο κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φωτιές και όταν πάει η πυροσβεστική να σβήσει, πετάνε πέτρες και ξύλα στους πυροσβέστες. Το έχω δει με τα μάτια μου. Ο Δήμος Κορυδαλλού δεν κάνει απολύτως τίποτα, όπως επίσης και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας.
1: Μάλιστα.
0: Κλεψιές, εμπόριο ναρκωτικών, πυροβολισμοί σε γιορτές και ό,τι άλλη παρανομία λέει θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, γίνεται ανεξέλεγκτα. Εγώ, αν κάνω τα μισά, θα μπω στη φυλακή για 10 χρόνια. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος, λέει η Τεχεράνη, και προτείνει 4 στάδια για την εφαρμογή της. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή που ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο, η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σούσι.
9: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Και να γλιτώσουμε από τη ζέστη.
4: Πού να πάνε μισή.
3: Εντάξει, αλλά οι άλλοι μισή
4: δεν σχεδιάζουν να πάνε.
3: Ξέρεις, εδώ πέρα σύμφωνα με έρευνα λοιπόν.
4: Ναι.
3: Πάλι το διαβάζω στα νέα σήμερα. Υπάρχει μια έρευνα που έχει υπολογίσει ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός για διακοπές για μία εβδομάδα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Εάν θέλει να πάει κάποιος στα νησιά λοιπόν, σε κάποιο ελληνικό νησί, για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος είναι από 2,5 έως 3.000 ευρώ για μια εβδομάδα. Εάν θέλει να πάει ένα ζευγάρι τώρα, που δεν έχει παιδιά, οι δυο τους, είναι από 1.800 μέχρι 2.500 για μια εβδομάδα σε νησιά.
4: Μάλιστα.
3: Υπάρχει βέβαια και η λύση να πας στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
4: Υπάρχει, ναι, βέβαια.
3: Εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι θέλει από 1.200 έως 1.700 ευρώ, ενώ μια τετραμελής οικογένεια από 2.000 μέχρι και 2.500 ευρώ.
4: Εντάξει, δεν είναι
3: δηλαδή
4: μεγάλα
3: κάτω
4: τα
3: από το διχίλιαρο.
4: Δεν υπάρχει για μια εβδομάδα.
3: Για μια εβδομάδα δεν υπάρχει.
4: Μαζί με μετακινήσεις, ξενοδοχείο και διατροφή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Αυτά σχετικά λοιπόν και με το καυτό καλοκαίρι το οποίο περιμένουμε.
4: Και θα ανέβει, λένε οι μετεωρολόγοι, η θερμοκρασία Σάββατο Κυριακή. Θα είναι πάνω από τα κανονικά. Μπορεί 34, 35, 33. Σήμερα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, στα βόρεια κυρίως και στα δυτικά. Και ίσως λέει στα βόρεια του νομού το απόγευμα να υπάρχουν κάποιες βροχές και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Καλό είναι αυτό, εκεί γύρω στους 30 βαθμούς.
3: Επειδή όμως είπαμε για διακοπές και ίσως σας ανοίξαμε την όρεξη, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο να αναφερθώ στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ του Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και στον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση που θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι και οι οδηγίες, ακολουθήστε τις και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
4: Λοιπόν, Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
3: Καλημέρα και Στηφάνη, ποιες διακοπές παιδιά λέει, εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα με 780 ευρώ, από μακριά τις βλέπουμε, καλημέρα Φανή και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου, την οποία λέει έκανα και πέρσι, έβαλα λέει το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου, σύμφωνα με το πτυματολόγιο, το σύστημα απαντά ότι ο ΚΑΕΚ που εισάγεται ανήκει σε οικόπαιδο που δεν είστε ιδιοκτήτης. Ο άνθρωπος έκανε πέρσι τη δήλωση, μπήκε να την κάνει και φέτος. Και φέτος το σύστημα του λέει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπαίδου.
4: Μήπως κάτι υπάρχει στο Ε9, πρέπει
3: μήπως
4: να το
3: έχει δηλώσει κανένα άλλο.
4: Ναι, να δείτε το
3: και πέρα, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στον Θάνο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Εδώ είμαστε, λέει, πολύ δροσερά μέχρι τώρα και με πολλές απογευματινές μπόρες. Και φαίνεται να είναι μια χαρά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι στα πανέμορφα Ιωάννινα. Για πες μου αυτή την είδηση που μου έφερες από την Νορβηγία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάποιος ευρηματικός εκεί πολίτης κάνει χρυσές δουλειές.
4: Χρυσές δουλειές, τι έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις. Πώς τις δίνει στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν. Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρά. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην ξέρεις υπομονετικά, περιμένοντας και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τις στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι ξέρεις. Σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
3: Πώς κάνανε, ρε παιδί μου, οι καλόγεροι παλιά.
4: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
3: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
4: Βέβαια, με το φτιάρι που δεν κατέβαινες. Στο έδινε και πλήρωνε με το φτιάρι και σου έδινε
3: αυτό. Αυτό το κάνει δηλαδή μια φορά την εβδομάδα.
4: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Χρυσές δουλειές σου λέει.
3: Και να έχει πιο φτηνή.
4: Όχι. Επειδή όμως εκεί
3: είναι πιο γευστική. Λόγω,
4: είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά, πάρα πολύ καλά υλικά. Και επειδή μου είναι ιταλική πίτσα με αυτή τη λεπτή ζύμη που δεν την βρίσκεις πολύ εύκολα. Και επειδή κλείνουν και νωρίς εκεί στην Νορβηγία και λόγω ψύχους και τις μέρες που κάνει κρύο και όλα αυτά. Μήπως κάτι υπάρχει στο Ε9.
3: Μήπως έχει δηλώσει κανένα άλλο.
4: Ναι, να δείτε το
3: Ε9. Και πέρα, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στον Θάνο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Εδώ είμαστε, λέει, πολύ δροσερά μέχρι τώρα και με πολλές απογευματινές μπόρες. Και φαίνεται να είναι μια χαρά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι στα πανέμορφα Ιωάννινα. Για πες μου αυτή την είδηση που μου έφερες από την Νορβηγία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάποιος ευρηματικός εκεί πολίτης κάνει χρυσές δουλειές.
4: Χρυσές δουλειές, τι έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις. Πώς τις δίνει στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν. Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρά. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην ξέρεις υπομονετικά, περιμένοντας και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τις στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι ξέρεις. Σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
3: Πώς κάνανε, ρε παιδί μου, οι καλόγεροι παλιά.
4: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
3: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
4: Βέβαια, με το φτιάρι που δεν κατέβαινες. Στο έδινε και πλήρωνε με το φτιάρι και σου έδινε.
3: Αυτό το κάνει δηλαδή μια φορά την εβδομάδα.
4: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του.

0: ορόφους σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις... Πώς τις δίνεις στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν? Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρέ. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην εξαίρεση υπομονετικά, περιμένοντας και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τις στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι ξέρεις, σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Τι
1: κάνανε, ρε παιδί μου, η καλόγυρη παλιά.
0: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
1: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
0: Βέβαια, με το φτιάρι που ναι. Δεν κατέβαινες. Στο έδινε και πλήρωνε με το φτιάρι και σου έδινε.
1: Αυτό το κάνει δηλαδή μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Χρυσές δουλειές σου λέει.
1: Και να έχει πιο φτηνή.
0: Όχι. Επειδή όμως εκεί
1: είναι πιο γευστική. Λόγω,
0: είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά, πάρα πολύ καλά υλικά. Και επειδή μου είναι ιταλική πίτσα με αυτή τη λεπτή ζύμη που δεν την βρίσκεις πολύ εύκολα. Και επειδή κλείνουν και νωρίς εκεί στην Νορβηγία και λόγω ψύχους και τις μέρες που κάνει κρύο και όλα αυτά, δεν ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Το έχει βρει αυτός και είναι και οικογενειακή επιχείρηση και είναι και σπιτικά τα υλικά. Και γίνεται, παιδιά, έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Εγώ λέω, είναι πλάκα, λέω, αποκλείεται. Και όμως έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του σε μια μικρή πιτσαρία.
1: Βάζε μου ιδέες. Βάζε μου ιδέες.
0: Πρόσεξε, θα φτιάξει όμως και το κουτί με το σκηνή, έτσι. Θα τις κατεβάζεις κάτω.
1: Ναι, τι, οργανωμένα πράγματα.
0: Δεν πηγαίνεις τώρα ασανσέρ πάνω-κάτω.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μα λέγαμε και το ασανσέρ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Από τον μπαλκόνι.
1: Και το πέμπτο θα κατεβάζω.
0: Κάτω, διάλει, κοιτάνε αν δεις φωτογραφίες και περιμένουν να έρθει το κουτί από πάνω με το σκηνή να πάρουν την πίτσα και να φύγουν. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, έτσι. Άσε πάλι τι είδα που του το έλεγα. Ρε παιδί μου, στους γάμους όλες που πηγαίναμε, που έχουμε πάει, εντάξει, τι κάνουν οι νεόνυμφοι, κόβουν αυτή την τούρτα, έτσι. Την τούρτα αυτή με το μαχαίρι και σταυρωτάκι, ο ένας ταΐζει τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αχ, ναι, που πίνουν και σαμπάνι και από τα ποτήρια σταυρωτάκι.
0: Ναι. Τώρα λέει, υπάρχει μια άλλη μόδα που έχει έρθει από την Ιταλία. Τέλος η τούρτα. Τώρα πλέον οι νεόνυμφοι και στην Ελλάδα δεν είναι πια η τούρτα, είναι τυραμισού.
1: Οπ. Εδώ είμαστε.
0: Περίμενε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και είναι ένα μεγάλο, ξέρεις, έτσι το τυραμισού, ρε παιδί μου, σε στρώσεις. Και οι νεόνυμφοι βάζουν πάνω, ξέρεις, τα κακάο, οι ίδιοι. Με τα κακάο, ξέρεις. Και αρχίζουν και τρώνε με το κουτάλι.
1: Και μετά ορμάνε.
0: Και μετά ορμάει ο κόσμος το κουτάλι.
1: Έτσι με
0: τρώει.
1: Τα κουτάλια.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: γιατί τι σε πείραξε.
1: Με το τυραμισού με έφτιαξες. Λέω, ωραία, εδώ είμαστε.
0: Έχετε
1: είναι το αγαπημένο.
0: Ιταλία, λέει, και είναι πολύ
1: αλλά
0: ωραίο.
1: Τώρα να πηγαίνουν όλοι μαζί και να παίρνουν έτσι με τα κουτάλια να μην βάζουν. Δηλαδή σε ένα πιατάκι.
0: Όχι, είπαμε, δεν είναι αυτό, έτσι είναι η ηρωτελεστία. Αυτό είναι το λειτουργικό. Είναι εκεί που βάζεις το κακάο πάνω αυτό. Γιατί θέλει κακάο από πάνω. Δεν μπορεί να το πας αλλιώς. Το τυραμισού και όταν είναι έτοιμο, έχουν φάει νεόνυμφοι με το κουτάλι. Πάνε εκεί καλεσμένοι, εκεί στο γάμο. Στη δεξί σου και τρώνε μέσα από το. Επειδή με αυτή, από την τούρτα τυραμισού, α το πούμε, με το κουτάλι.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν με ενθουσιάζει. Το τυραμισού με τρελαίνει.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα σου λέω να πηγαίνουν ρε παιδί μου όλοι μαζί με τα κουτάλια τους εκεί και να παίρνουν από
0: εντάξει.
1: Μέσα.
0: Εντάξει. Και εσύ. Σιγασιάρι μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: είσαι.
1: Εντάξει.
0: Σε βλέπω πώς κάνεις τα μούτρα σου. Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Βασίλη. Άκουσε την είδηση για την πίτσα από την Νορβηγία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι μας κατέβαζε λέει τα κεφτεδάκια των 99 στο σεισμό της Αθήνας η γιαγιά μου. Κάνε κάτσε κάτω και η γιαγιά την είχαν πάνω και μαγείρευε. Μπράβο Βασίλη. Καλημέρα και στην Πινελόπη. Αναφέρεται στις διακοπές και λέει: υπάρχουν και προορισμοί πολύ οικονομικοί, όπως η Βόρεια Εύβοια. Ο αδερφός μου πήγε με την οικογένειά του 4 άτομα μέσα Αυγούστου πριν από 2 χρόνια και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Και είναι και εξαιρετικός προορισμός η Βόρεια Εύβοια. Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, πανέμορφη, πραγματικά.
1: Από την άλλη, η Σοφία βρίσκεται στο δρόμο και είναι αγανακτισμένη. Λαχαναγορά Ρέντι, γέφυρα μεταμόρφωσης,
0: ναι.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: 2 ώρες και 5 λεπτά.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά. Την καλημέρα μου λέει στον κύριο Κυρανάκη, μεταφέρει η Σοφία, που είναι μπλοκαρισμένη 2 ώρες και 5 λεπτά. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους.
0: Και τη Χριστίνα δεν τη αρέσει αυτό με το τυραμισού.
1: Μα είναι
0: δεν
1: πράγμα, ρε παιδί μου τώρα αυτό.
0: Αυτή είναι η αμόδο. Τώρα τι να πω, εγώ μεταφέρω την είδηση.
1: Το τυραμισού ή στο βάζουν μπροστά σου ολόκληρο και βουτά μέσα και κάνει
0: την είδηση. Εννοεί, μόνο σου εννοεί.
1: Ναι.
0: Εννοεί να πάρει το ταψί, το φας μόνο σου.
1: Ναι. Ή αυτό,
0: ναι.
1: Ή για να είμαστε έτσι και ευγενεί και το κτλ.
0: Πάρα πολλά, θα το κάτω τη κεσαριανή.
1: Σε ένα μπολάκι, σε μια γαβάθα εκεί πέρα και τρώ.
0: Μπολάκι ή γαβάθα.
1: Γαβάθα. Να ξέρεις άλλους
0: δεν γίνεται έτσι αυτή η κοιλιά. Το έχουμε καταλάβει. Αυτή η κοιλιά δεν έχει δημιουργηθεί έτσι.
1: Με αυτό το κορμί χτίστηκε με θυσίες. Τέλος πάντων. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Καλημέρα, λέει. Ο καύσωνας σε δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, λέει. Πόσοι έφυγαν στην Ελλάδα, υπήρχε κλιματική κρίση και τότε. Βρε Γιάννη μου, αγαπητέ Γιάννη, τότε ήταν ένα φαινόμενο μία στο

0: τόσο. Δηλαδή, βιώσαμε ένα κάψανο, εάν δεν κάνω λάθος, εάν θυμάμαι σωστά, το 87 νομίζω ήταν, μπορεί και να κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη, αλλά ήταν είδηση. Ο κάψανος τότε ήταν είδηση.
1: Βέβαια.
0: Και θα το θυμάσαι κι εσύ, γιατί πρέπει να είμαστε πάνω κάτω κοντά στην ίδια ηλικία. Τότε περνάγαμε τα καλοκαίρια μας με ανεμιστήρα, ούτε air condition υπήρχαν, ούτε τίποτα.
1: Κοιμόμαστε στα μπαλκόνια όταν έκανε πολύ ζέστη μέχρι εκεί.
0: Αυτό και με έναν ανεμιστήρα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε τα τελευταία.
1: Που δεν μπορεί να κοιμηθεί
0: 15-20 χρόνια.
1: Ο κόσμο δεν κάθεται πια στα μπαλκόνια.
0: Και ειδικά την τελευταία δεκαετία.
1: Πέρσι ο κόσμο, θυμάσαι με την παρατεταμένη ζέστη, δεν καθόταν στα μπαλκόνια. Δεν έχω δει κόσμο παλιά. Ο κόσμο καθόταν στα μπαλκόνια μετά το. Μετά τι 8 που είχε πέσει ο ήλιο, καθόταν στα μπαλκόνια. Τώρα πια δεν κάθεται γιατί δεν μπορεί από τη ζέστη. Όταν πυρώσουν, όπω λένε, και τα τσιμέντα, δεν μπορεί να κάτσει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Έρχεται που λέει Αμαλία και ο Κώστας από την Κοζάνη και λέει καλημέρα. Σήμερα βρέχει εδώ και εγώ έκανα σπίτι γραφείο 8 λεπτά.
1: Αυτά είναι.
0: Μάλλον λέει να σκεφτείτε να την κάνετε από Αθήνα. Αν σκεφτώ ότι θα χρειαζόταν να κάνω 4 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο για τη δουλειά, θα με έπιανε κατάθλιψη. 8 λεπτά έκανε ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του και με βροχή. Καλημέρα φίλε από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Εγώ λέει σας φιλοξενώ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου στην Καρδαμίλη.
1: Πολύ
0: αρκεί
1: ωραία
0: να μαγειρεύει ο Καλαμαράκης. Άστο φίλε, νηστική θα μείνουμε.
1: Πανέμορφη Καρδαμίλη, πανέμορφη.
0: Ναι, αλλά θα μείνουμε νηστική.
1: Θα μαγειρεύω εγώ που ξέρω.
0: Ναι, αλλά θέλει να μαγειρεύω εγώ.
1: Ναι, άστο, μη μαγειρεύει καλύτερο ο Καλαμαράκης, αφήστε το.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μέθανα λέει. Πολύ φθηνός και πανέμορφος προορισμός. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
1: Εντάξει, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να πας πιο οικονομικά, έτσι, πολύ πιο οικονομικά στην πυρωτική Ελλάδα και μέρη που δεν είναι και έτσι τουριστικά πολύ, που έχουν και ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό και είναι πιο οικονομικά, φυσικά. Και τα ψάχνει πλέον ο κόσμος, οι οικογένειες κυρίως που έχουν και παιδιά, ψάχνουν τέτοιους προορισμούς.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει διαφορετική άποψη σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες και λέει και η φύση κάνει κύκλους όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αφήστε λοιπόν λέει την κλιματική κρίση παραμύθι για λόγους που ξέρετε. Εξακολουθείτε να εθελοτυφλείτε γιατί έτσι σας έχουν διδάξει. Καλημέρα Μαρία.
1: Είδες τι έγινε στην Αύπακτο το πρωί με τον οδηγό αυτόν. Ο οποίος πήρε παραμάζω με τραπεζοκαθίσματα και στο λιμάνι κοντά ήταν από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς, επειδή είχε μια κυρία είχε παρκάρει εκεί, κακώς είχε παρκάρει βέβαια και εκείνη, να το πούμε, είχε κλείσει στο δρόμο την Ελωρίδα, ήταν και το παιδί μέσα.
0: Πρόλαβε και τράβηξε το παιδί.
1: Τράβηξε το παιδί, αν δείτε το βίντεο, δηλαδή πραγματικά αυτό είχε άγιο το παιδάκι. Το τράβηξε η μητέρα, μάλλον άκουσε το θόρυβο, λέει, ξέρετε, όπως έπαιρνε.
0: Ναι, γιατί πήρε παραμάζωμα εκεί πέρα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα.
1: Δίκυκλα λέει και τράκαρε λέει με τοπικά με το σταθμένο αυτοκίνητο της γυναίκας. Αν δείτε το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Ευτυχώς που πρόλαβε η γυναίκα και τράβηξε το παιδί από το αυτοκίνητο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα, Real Blogger. Περαστικά μας και πάλι, παλικάρι μου. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει εμείς. Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στο 87. Υπήρχαν λέει air condition μόνο σε γραφεία. Γι' αυτό λέω πέθαναν πολλοί άνθρωποι από θερμοπληξία και μάλιστα οι γιατροί λέει άργησαν να καταλάβουν από τι είχαν πεθάνει. Τώρα έχουμε air condition παντού με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει η προσαρμογή του συστήματος του ανθρώπου. Καλημέρα στον Νίκο. Βέβαια ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν ήταν και τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, δεν ήταν και τόσα πολλά τα air condition. Δεν ήταν τόσο το πετό όσο είναι πλέον στην Αθήνα, γιατί
1: βέβαια
0: και αυτά επιβαρύνουν τις συνθήκες.
1: Και είχε και πιο πολύ πράσινο. Δεν έχει καεί ο ημιτός και η πάρνη. Τώρα έχουν καεί τα πάντα. Τα πάντα.
0: Παιδιά, για τις πολιτικές εξελίξεις θα είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε και κάποια πράγματα στη δεύτερη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, έρχεται μία δημοσκόπηση μετά την άλλη, υπάρχουν ζυμώσεις, διεργασίες, τριβές, κυρίως στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ο ένας εναντίον του άλλου, με βέβαια το βλέμμα και στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχουν προβλήματα και στην κυβερνητική παράταξη όσον αφορά τουλάχιστον την αυτοδυναμία που θέλει να πετύχει στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως φαίνεται ότι είναι λυμμένη η αποφασή από τον κύριο Σαμαρά ότι το κόμμα δεν βιάζεται αλλά έχει αποφασίσει να το δημιουργήσει, να το κάνει. Αυτό θα δημιουργήσει θέμα, λένε κάποιοι εκλογικοί αναλυτές, στα δεξιά της δεξιάς. Θα το δούμε. Πάντως θα έχουμε και τη δημιουργία ένα νέου κόμματος. Άρα τρία καινούργια κόμματα, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Καρυστιανού και ως ονούπο του κύριου Σαμαρά.
0: Χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου.
1: Ναι.
0: Ενός σπουδαίου ηθοποιού, ενός εξαιρετικού ηθοποιού, σέμνος, σοβαρός, ταπεινός, σε όλη τη του πορεία, την πολύ σημαντική πορεία, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και βέβαια στο πέρασμα που είχε κάνει και από την ελληνική τηλεόραση, Άγνωστος πόλεμος, έτσι, ο περίφημος Βαρτάνης, αλλά και σε σύριαλ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και η επιθυμία του ήταν να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του μετά την ταφή του.
1: Ναι.
0: Στην Εύβοια, εκεί όπου αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το μέρος, εκείνη η τελευταία του πλέον κατοικία. Οπότε έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου του. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 σε μια εξομολόγηση στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είχε πει λοιπόν για τη σχέση του κυρίως με το θέατρο. Και για κλείσιμο εκπομπής έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, με τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Έτσι για το δικό μας αντίο. Σε πολύ λίγο έρχεται κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
10: Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
11: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν υπάρχει θέμα. Και μου λέει, έχουν, τι να σας πω. Τα πείματα συνήθως δεν τα λέμε έτσι. Αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να τη λέμε. Όταν πάω στο θέατρο και βλέπω πάνω στη σκηνή κάποιον που ήταν μαθητής μου, συγκινούμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στη Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: στην Κιβωτό.
15: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
16: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
16: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Φορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουν, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση. Έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε το Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για την... για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή, τρίτο το Πασόκ με 12,4%, τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, στη συνέχεια το ΚΚΕ που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους, προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο το κράτος. Δηλαδή, να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις. Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος? Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος, λέει η Τεχεράνη, και προτείνει 4 στάδια για την εφαρμογή της. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή που ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο, η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Μελλοντικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συντρού, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μια απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Το αμφισβητώ αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι, αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα. Δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
1: Δικηγόρος είμαι πάντα. Έτσι.
0: Σύμφωνοι.
1: Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Αλλά ακούγοντας.
0: Ακούγοντας το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση, ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και μου και των άλλων έξι βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας όλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση.
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική γροθή. Και λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωριστούν δυνάμεις, δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με

0: Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο ένα ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν, και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια,
1: πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν, ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του, γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
0: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
0: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
1: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του
0: βιβλίου. Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα το

0: γεγονότα που αφορούν εμένα και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
1: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Τι θα γίνεις, ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Γίνω ή θα γίνεσαι, καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Της λέω εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Γκουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν ένα, έτσι, μια επικοινωνία συγκλονιστική.
7: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική.
8: Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας. Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας.
6: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
8: Δηλαδή στην Ολυμπία, ε.
6: Στην αρχαία Ολυμπία, εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφείο και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο, ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου, γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα, έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
8: Να μπαίνει στο αίμα.
6: Κατάλαβες. Ήταν σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
7: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπείο. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θεάτρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε γεια, αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
5: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
7: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με 4 τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65. Πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος που κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό. Αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κρυθεί στις 3. Νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν. 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω ότι είχε έντονα παράπονα για τη διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικό ήταν το στήριγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιάννης Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία, θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη, η Εθνική Ελλάδος που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα παίξει την πρώτη κατηγορία, απέναντι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.
7: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
12: Μια καρέκλα να τα πω!
11: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
13: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
11: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
12: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Hey, κύριοι!
17: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
18: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
20: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
19: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
20: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
19: Με έκανες χώμα.
20: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
21: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
22: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
23: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
22: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
23: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
24: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
25: Κύριε, κύριε!
24: Κωστάκι, για πες μας.
25: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
24: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
25: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
24: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
25: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
24: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
26: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
27: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another.
28: Show your love, it's the place you're flying.
27: Το Papa Ούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ούτε Papa Ούτε, ούτε Papa Ούτε, ούτε Papa Ούτε, ούτε, ούτε Papa Ούτε. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
26: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι.
1: Εσύ
0: το τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλο.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε στις 10 και εμείς.
0: Όχι, σωστό είναι να σου πω κάτι. Στο λεξικό πλέον της Δημοτικής και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό και το τρένο με έψιλον θεωρείται σωστό, αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρύμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Εσένα δηλαδή.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζεις, είναι αλήθεια. Λοιπόν,
0: έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό
1: σήμερα,
0: να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, πού το
0: έχεις
1: πού το
0: πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν, λόγω της συνέντευξης με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και της κάνεις και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης πρωτοσέλιδη και λέει «Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της». Και λοιπόν, τίτλο «Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά». Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα «Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια».
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ μια ξεκίνησης λίγο χαλαρά θα πω το εξής. Έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι οι οποίοι είναι και φίλοι μας και μου και, και σένα όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε. Πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά Watson ναι, που λένε ναι. Και στην Δίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε ρωτάνε, δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Άνω ιδρύσει κόμμα Σαμαράς δεν παίρνει από την Δημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Δημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανένας από την Δημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα,
0: 40,
1: ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε. Καθένας λέει ότι να είναι. Τώρα και λέω το ότι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω το Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Οφείλω, πω.
0: Για πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η yeah. οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Γιατί ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι λέει ο Τσίπρας, λέει τον είδα και διάβασε.
0: Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό που είπε, δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή. Ότι ναι. βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε.
0: Αναφορά τη ΕΕΠ.
1: Κάθισε
0: αυτό
1: και την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια
1: ο Τάκης κάθισε και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και κανένας άλλος.
0: Και
1: νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, είτε είναι θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα, τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα, εντάξει. Υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράτησης κάθε μέρα και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι
0: πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία παστιμπό πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Όπα, δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια, την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιος ενώπιο.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα. Γίνονται με αυτό τον κανόνα. Αλλιώς δεν γίνονται.
1: Αλλιώς δεν γίνονται. Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιο ενώπιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέργεια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέργεια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέργεια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέργεια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κυρία Σδούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης ο Χάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει
1: το πέτυχες Νίκο, το... Ναι. Προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και να επαναπατριστεί, ή στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας?
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω, όπως ξέρετε, εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη, ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014 Δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ, βγήκαμε από τις αγορές, τα θυμάστε.
1: Ναι.
2: Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο...
0: Προσέξτε, γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζη Νικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής, γιατί δεν γίνεται μια κίνηση.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, κύριο Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Και αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Και,
1: καλά, οι τοποθετήσεις των κύριων Δένδια, κυρία Σδούκου, για την εξωτερική πολιτική δεν απέχουν και πολύ από τον κύριο Σαμαρά.
2: Όλα, εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έθεσε ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλετε να το πω, τα Ραφάλ, Μπελαρά, για αναβαθμίσεις, F-16, F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, ούτε στην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι από τον βρήκε λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Σδούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
2: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
2: Δεν
0: είναι
2: προφανές. Η άποψη ενδεχομένως του πρώην πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του, από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι, τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
2: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα. Για μετά,
2: ναι,
1: τα
2: αλλά
1: μετά.
2: Δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα.
1: Εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
0: Πάντως, αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
2: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπηρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, μοιάζει κανένας αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε. Από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, εκεί, το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: και εσάς τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν κύριε Ζούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφαθήνα, σωστά, μάλλον.
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα έρθω όλα τον πρωθυπουργό να το ρωτήσω. Εγώ τι να ρωτήσω.
2: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ωραία, είναι στοχοπροσύλωση όσοι
1: να κάνω την ερώτηση λοιπόν.
2: Στο κυβερνητικό έργο.
1: Όπου θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Το είπατε και μόνος σας για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα πόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε για εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στη τσέπη του ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιες που θα σας δυσκολέψουν αν επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε την θητεία, την κυβερνητική.
2: Εδώ κύριε Δηλατούλα, εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτό που έχει επανειλημμένως πει ο Πρωθυπουργός, πότε το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία φορά, ότι εγώ τις εκλογές θέλω να τις κάνω στην ώρα τους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα στο ακέραιο, να μην εκμεταλλευτούμε την όποια συγκυρία και μετά να πάμε στους πολίτες και να πούμε δείτε τι είπαμε το 23 ότι θα κάνουμε, 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, ορίστε, κρίνετε μας για αυτά, δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 23 επίσης να σας πω ότι δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία τα πάντα όλα. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες που ήταν η πανδημία τότε, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, υπήρχε ένας πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, οι εκλογές να γίνουν το 27, έχουμε τα πεπραγμένα μας.
0: Ούτως ή άλλως οι πρόωρες εκλογές και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται.
2: Έχει αυτό κύριε Νικολάου, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πια δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Radio Preveza, Real FM, η

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος, λέει η Τεχεράνη, και προτείνει 4 στάδια για την εφαρμογή της. Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή που ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο, η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: C Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
13: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
16: Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς, προς το παρόν ελεγχόμενη ένταση στη σχέση με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω κάτι τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε ή αν γίνει, εύχομαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
17: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους που έτσι και αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
15: Τώρα πάμε λίγο πάλι στη κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
17: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
15: Τι εννοείται να επιδείξουμε ψυχραιμία?
17: Θα σας πω.
15: Πολύ ψυχραιμό ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
17: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, της δημοσκοπήσης, ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
15: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Λοιπόν, αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
17: Κύριε Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι
15: δεν σκέφτεστε
17: στόχο.
15: Πρώτα τη χώρα και τη διακυβέρνησή της.
17: Σκέφτεστε
15: πρώτα το κόμμα και την νίκη του.
17: Όχι. Ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
18: περνούν το χρόνο λέει, τους εκτιγόντας. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Δούκου.
17: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
18: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
15: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
17: Γι' αυτό το λέω.
15: Δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει.
17: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
18: Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε. Όπως το έχει, πώς το έχει πει η Μελίνα στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
17: Δεν
18: αρέσετε, γενικώς τώρα.
17: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
15: Ευχαριστούμε.
17: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
15: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη τη Αθήνα υποψήφια. Καλημέρα.
19: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
21: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
20: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
21: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Πώς είναι για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά?
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
21: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με
15: Δημοκρατία στην πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
21: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
20: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
21: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά?
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
21: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός.

0: Φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
0: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο, Δευτέρα και Τρίτη, το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οικονομικό συνέδριο της Next Now και της DAM Consulting Firm, για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο, 8 και 9 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας.
0: Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του χωροταξίας και μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθία του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στα θέματα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και για το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από θέσει αρχές έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί κυβέρνηση, να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
2: Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αυτό. Δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα, από θέση αρχής, εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μόνο θεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
0: Η κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία
0: με
1: τον
0: Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την άκρα δεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στην Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσιμα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου. Όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Τι από όσο πηγαίνουν προς εκλογές θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
2: Κύριε Μάντζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, οι διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος, δεν ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
1: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφου, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση αξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων.
0: Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος? Σας θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις, που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ιτηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει. Άρα αυτό είναι για μας.
0: Ή από μια άλλη συμμαχία, όχι?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Εγώ σας είμαι ειλικρινής, παρά την προβολή, παρά την διαφήμιση.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, εντάξει, το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα.
0: Και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
1: Εντάξει, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός και μας πλήγωσε η Βαλένθια στο μπάσκετ, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Θέλω να πω, ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του και ιδεολογική.
2: Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε συνεργασία με ένα στόχο τη νίκη στις επαναληπτικές? Αν αυτό είναι εφικτό, αυτό που είπε ο Νίκος δηλαδή πριν, να πάτε με το άλλο κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο αν είναι σε μεγάλα ποσοστά, και να γίνει μια δυναμική προς τις δεύτερες κόλπες, αν αυτές υπάρξουν.
1: Ναι. Θεωρώ το δεύτερο, η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ότι έρχεται στις πρώτες εκλογές και δεν είναι πρώτο το κόμμα και είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει. Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το αμέσως χειρότερο μάλλον, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ιτηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση στις δεύτερες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή, που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Υποθετικά ερωτήματα με υποθετικές απαντήσεις.
2: Τελευταίο ερώτημα που δεν είναι υποθετικό. Είπατε δεν ξέρουμε το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, δηλαδή τι θεωρείτε, τον ακροδεξιό, κομμουνιστικό, κεντρό, τι χαρακτηρισμό θα το δίνατε?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από όσοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο. Απολαυστική εκπομπή έρχεται, μην τη χάσετε, να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
12: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Sonia Online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
13: Χούζε.
15: απόψε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Στους 97,8.
19: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εσύ το έχεις ζητήσει αυτό.
1: Ποιο καλέ.
0: Δημοσκόπο στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, το έχεις ζητήσει εσύ σίγουρα.
1: Πρόσεχε τώρα. Θες επειδή να... ξεκινάει μια καμπάνια κατασκοφάτισης μου.
0: Ναι. Γιατί?
1: Θέλω να σου πω ότι η συζήτησή μας ήταν να βρούμε έναν από τον ΣΕΔΕΑ που είναι το όργανο, τέλος πάντων, το σωματείο των κερδοσκόπων, είπα, των δημοσκόπων, να μας εξηγήσουν πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις, πώς πρέπει να τις διαβάζουμε. Δηλαδή, τύχες, Γιάννη μου, τύχα πάντα, την έχουμε κάνει την κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλό θα είναι να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο μας πώς πρέπει να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Είναι αυτό που μας μάθαναν παλαιότερα. Οι παλαιοί δάσκαλοι της δημοσιογραφίας που έλεγαν δεν έχει σημασία το τι διαβάζεις την εφημερίδα. Πρέπει να μάθεις πώς διαβάζεις μια εφημερίδα.
1: Έμα.
0: Έτσι. Έμα. Το ίδιο ισχύει και με τις δημοσκοπήσεις.
1: Τι ωραίο πράγμα οι εφημερίδες.
0: Υπέροχο. Υπέροχο πράγμα. Και ειδικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να ανακαλύψεις πώς γράφουν οι εφημερίδες ή γιατί το γράφουν.
1: Ρε Σιμάνο. Ναι. Αυτό που σου λέγανε, πήγαινες, πέρναγες από το καφενείο, σου λέγανε το είδες αυτό που έγραψε η τάδε, μια εφημερίδα. Λες εσύ όχι.
0: Βέβαια.
1: Και ας διάβαζες την ίδια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε, δεν κοίταξες, το έχουν βάλει κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Το έχουν βάλει κάτω-κάτω, αλλά
0: σωστό.
1: Σε μια στήλη που κάνει εκείνη τη δουλειά για να περάσει το μήνυμα ότι...
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Αυτό γίνεται σήμερα με τις δημοσκοπήσεις που πραγματικά τα ευρήματα... Είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργα, ρε παιδάκι μου. Πολύ περίεργα τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Δεν ξέρω. Και δεν μ' αρέσει, νομίζω ότι χαλάει και το πολιτικό. Θα μου πεις, δεν θα έχεις και μανούρα. Δεν θα γινόταν και έτσι κουβέντα αυτό που λέμε πολιτικό τζέρτζελ. Θα ήταν πολύ flat.
1: Γιατί? Απορώ.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή πρέπει να γεμίζει και ο τηλεοπτικός χρόνος και τα τραπέζια των πολιτικών και κουβέντα να γίνεται.
0: Για εμάς είναι δουλίτσα. Θεωρώ όμως ότι το έχουμε παρατραβήξει. Εγώ δεν αναφέρομαι στο κομμάτι αυτού της αναφοράς που κάνει η αντιπολίτευση που λέει πολλές. Ας είναι και διπλάσεις, τριπλάσεις. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν το ακούω καθόλου. Με ενδιαφέρει όμως αυτό που βγαίνει και πώς εργαλειοποιείται. Άλεξ, εργαλειοποίηση. Τέλος. Και πώς εργαλειοποιείται το πολιτικό σύστημα αυτό. Όταν λέω πολιτικό σύστημα, εννοώ τα κόμματα. Το κάθε κόμμα πώς το χρησιμοποιεί αυτό.
1: Κάποτε τις δημοσκοπήσεις τις βγάζανε οι εφημερίδες, μιας που είπαμε το προηγούμενο.
0: Σωστό.
1: Μετά τις βγάζανε οι μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Mm-hmm. Μετά ήσαν οι τηλεοπτικοί, τώρα τις βγάζουν οι τηλεοπτικοί. Αλλά έχουν πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάθε μήνα,
0: έτσι,
1: κάθε τηλεοψία και ειδικά όσες έχουν, mm-hmm, έχουν ένα τμήμα ειδήσεων που αξίζει τα λεφτά του, θεωρούν υποχρέωσή τους και καλά κάνουν.
0: Να κάνουν μια μέτρηση.
1: Να έχουν μια μέτρηση.
0: Να παραγγείλουν μια μέτρηση. Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν μετρήσεις, διότι κάποτε στην Ελλάδα ερχόταν απ' έξω κάποιος για να κάνει μια μέτρηση. Mm-hmm. Ερχόταν η Γκάλο που ήταν μια διεθνής εταιρεία, αμερικανική μεν αλλά διεθνής, και σου έκανε μια μέτρηση. Γιατί ήθελε η Νεστλέ να ξέρει αν αξίζει να φέρει ένα προϊόν που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να το φέρει και στην Ελλάδα. Έκανε μια μέτρηση, έπαιρνε τα αποτελέσματα, τα έπαιρνε η Publicis που είχε άλλο όνομα τότε, και της έλεγε της Νεστλέ. Φαίνεται ότι θα πιάσει το προϊόν σου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά, ναι. Οι ίδιες εταιρείες ήταν. Οι ίδιες εταιρείες είναι που κάνουν τις μετρήσεις.
0: Έχω μείνει και σε μια αναφορά που έκανε την περασμένη εβδομάδα που συζητούσαμε κάτι παρόμοιο, που έλεγε για τις μετρήσεις όπως γίνονται στο εξωτερικό. Εδώ κάθε εβδομάδα πρόθεση εκτίμηση που πραγματικά αλήθεια στο λέω, βαριέμαι κάθε φορά, είναι σαν να λες αν έχει κίνηση στον Κηφισό.
1: Ωραία. Αλήθεια. Εγώ θα ρωτήσω τον δημοσκόπο που θα βγάλουμε σε λίγο,
0: mm-hmm,
1: γιατί το έχω συζητήσει μαζί του, θα δω τι θα πει, αν θυμάται τι μου έχει πει, γιατί ήταν αργά το βράδυ που συζητούσαμε, αν συμφωνούσαν οι δημοσκοπικές εταιρείες να βγάζουν μόνο την πρόθεση.
0: Ναι.
1: Χωρίς εκτίμηση.
0: Εγώ το βρίσκω πολύ ψαγμένο αυτό που λες. Εγώ θέλω να το ρωτήσω αυτό που έθεσα χθες στο ερώτημα. Πόσο κάνει να παραγγείλεις μια δημοσκόπηση για κάθε νομό. Για κάθε νομό.
1: Ωραία,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: μπορώ να. Αλήθεια το λέω. Δεν μπορεί να με πείσει κάποιος χωρίς να έχω κάποιο επιστημονικό αντεπιχείρημα, γιατί οι άνθρωποι κάνουν επιστημονική δουλειά, δεν προσβάλλω τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι, για παράδειγμα, δεν έχει φθορά, την παραμικρή φθορά η Νέα Δημοκρατία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Δεν μπορεί να με πείσει κάποιος.
1: Ναι, αλλά μπορεί ίσως κάποιος άλλος να σε πείσει.
0: Ναι.
1: Ότι τώρα που το FBI.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε μέρα μας βγάζει και από ένα κύκλωμα που έτρωγε λεφτά.
0: Okay.
1: Το οποίο κύκλωμα δεν συνοδεύεται από κομματικά πράσινα μπλε γαλόνια.
0: Σωστά το λες. Πολύ σωστά το λες. Ότι δεν έχεις πολιτική εμπλοκή. Θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Τον άλλο τον συνδικαλιστή, τον αγρότη. Που ήταν μεγάλο συνδικαλιστή.
0: Μην το πιάνει τώρα. Μην τα μπερδεύει. Μην τα κάνει τώρα χταρμά.
1: Έλα. Μ' αρέσει.
0: Πα να πει, φαντάζομαι και σε προλαβαίνω, ότι ναι, αλλά τώρα βλέποντα ο κόσμο ότι πρόκειται για μια ποινική ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μήπω δεν. Και λέω, θα ήταν λογικό να το δούμε μετά από μια εβδομάδα, μετά από αυτό τη μέτρηση.
1: Οκ. Okay. Σε αυτό έτσι. Θέλω να πω και κάτι ναι. άλλο. Πρώτον, πόσο απαταιώνες είμαστε, ρε αδερφέ. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει παραπάει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα ταμείο που να μην θες να βάλεις χέρι.
0: Okay.
1: Αλλά σε αυτό φταίει η κυβέρνηση.
0: Αφού
1: όχι,
0: μπορείς.
1: Από το 2014 και μετά που φτιάξαν αυτό το σύστημα. Διότι τώρα το καταλαβαίνουμε το σύστημα. Το είπε χθες και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που συζητάγαμε, ότι πρόεδρος της Βουλής.
0: Ο κ.
1: Κουκουλόπουλος. Ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ήταν ανοιχτό. Είχε τρούπες. Έτσι, τώρα τα βλέπουμε.
0: Θέλω να καταλήξω που δεν είναι το μοναδικό για το οποίο μιλάμε, ή είπα για τη Νέα Δημοκρατία ότι καλά καμία φθορά. Σιγά ρε παιδιά, έχει ο ΠΚΠ, έχεις ο ΠΚΠΕ, έχεις πόσα πράγματα που αιωρούνται. Εγώ δεν λέω ότι ισχύουν ή όχι, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν λέω ότι τα έκανε, δεν λέω ότι είναι απατεώνες κλέφτες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η κοινή γνώμη επικοινωνιακά έχει παίξει μπάλα πολύ ο ΠΚΠ. Δεν μπορεί να μην έγραψε να μην γρατζούνισε καθόλου τη Νέα Δημοκρατία. Ένα. Δύο. Στον κύριο Ζούπη, εγώ θα τον ρωτήσω γιατί δική του έρευνα ήταν. Που έχεις δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτη την Καριστιανού, και αργότερα στο ερώτημα με ποιο κριτήριο ψηφίζεις, θα ψηφίσεις αυτό που θα ψηφίσεις, το πρόσωπο στο βγάζει στα τάρταρα, στο βγάζει 16η επιλογή. Και λες δεν γίνεται.
1: Θα το ρωτήσω.
0: Άρα βάσει προγράμματος ψηφίζεις Καριστιανού, βάσει προγράμματος στηρίζεις Τσίπρα.
1: Αυτά είναι ανάλυση. Δηλαδή, τώρα, αφού θα το ρωτήσουμε σε λίγο, σε λίγη ώρα, τώρα τι τα λες. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Όχι, κουβέντα να γίνεται και πρέπει να γίνεται και μεταξύ μας τώρα, χωρίς τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάναμε τις ίδιες κουβέντες.
0: Όχι.
1: Έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Ήθελα να σου πω ότι, ας πούμε, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνει, γιατί πώς βγήκε. Βγήκε ότι τρώνε γαλάζιες ακρίδες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα οι ακρίδες είναι πρασίνου χρώματος, ως εκ τούτου μετά μπερδέψαν και λίγους πράσινους ανάμεσα για να γίνει η σούπα. Αυτό και με αυτό πορεύτηκε η πολιτική συζήτηση, ο Θεός να την κάνει συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε φασαρία στη Βουλή, έγινε παντού στα κανάλια, τα πάντα όλα. Εδώ τώρα βγαίνει κάτι βαθύτερο, ότι ρε συ φίλε, τόσοι άνθρωποι πέρασαν από εκεί. Βουλευτές που έγιναν υπουργοί, βουλευτές που έψαχναν τους μηχανισμούς. Και άρα καταλαβαίνανε ότι κάτι μπορεί να γίνει χεράτα. Άρα είχες ευθύνη, είσαι βουλευτής, να πας να πεις ότι κάτσε ρε φίλε. Αυτό το σύστημα εκεί του ΟΠΕΚΕΠΕ μπάζει από παντού. Φτιάξτε το, κοιτάξτε το. Κάποιοι θα κλέψουνε. Λοιπόν, ότι αυτό δεν έγινε. Η ευθύνη για το Μητσοτάκη και για την κυβέρνησή του είναι ότι δεν το διόρθωσε, δεν το φτιάξε σωστά. Γιατί ας πούμε αν η λύση είναι, δεν την ξέρουμε, είναι η λύση η ΑΔΕ. Που το βάλανε τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν ήταν η λύση, γιατί δεν το κάναμε πιο πριν. Ωραίο.
0: Σιωπή.
1: Ναι. Θα ρωτήσω τη βουλεύτρια. Να σου πω τώρα.
0: Έλα.
1: Ένα άλλο τώρα. Αν μου πεις εσύ, είμαι και λίγο περίεργος, είναι αλήθεια. Έχουν βγει οι δύο ΚΑΠΑ, και ο ΚΑΠΑ1 και ο ΚΑΠΑ2, και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης, και έχουν πάθει ένα delirium tremendis κανονικό, έναν ενθουσιασμό μέσα τους, διότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον μεταξύ των χωρών, μαζί και με άλλες χώρες βεβαίως, οι οποίες παρακολουθούνται για μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Τι, δεν είναι καλό αυτό?
1: Πολύ καλό.
0: Τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, αλλά θέλω να καταλάβω πού το πάνε. Γιατί ο κόσμος που δεν μπορεί να καταλαβαίνει, μέχρι και εγώ, ας πούμε, μπερδεύτηκα λιγότερο ποια ανακοίνωση είναι, γιατί έβγαλε χθες 10 ανακοινώσεις μαζεμένες η Κομισιόν.
0: Ναι.
1: Ποια ανακοίνωση είναι και τι σημασία έχει, και αν έχει πραγματική σημασία, ακούει ο κόσμος και σου λέει: απ' αυτό είναι, τελειώσαμε. Πάμε. Πάμε, βουρ, στο ταβλά με τα κουλούρια.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή η ίδια Κομισιόν σε ένα άλλο ντοκουμέντο που το έβγαλε και αυτό μαζί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, που είναι μια διαδικασία που μας τα ζάλισαν για να τη φτιάξουν, που παρακολουθεί από κοντά, μη τυχόν και ξεφύγει καμιά χώρα. Όταν ξεφεύγει η Γαλλία, βέβαια, λέμε ξέφυγε η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Λοιπόν, βγαίνει ακόμη ένα report, το οποίο είναι μια εποπτεία, στην οποία βρισκόμαστε όσες χώρες, όσα κράτη δανείστηκαν χρήματα στις δύσκολες στιγμές του 2010-11-12.
0: Ναι.
1: Άρα και στην Ελλάδα.
0: Τι θες να πεις τώρα με αυτό?
1: Σε αυτό το report.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα λένε ότι μπράβο, καλά τα πάτε. Είστε στο σωστό δρόμο, γίνονται πρόοδοι παντού.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να προσέξετε αυτό, εκείνο, το άλλο ακόμη.
0: Ωραία. Την έστασή σου περιμένω.
1: Η έστασή μου είναι ότι αν ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μαζί με τον Υπουργό του επί της Εθνικής Οικονομίας να δώσει ένα τόνο απροσδιόριστης και τεράστιας αισιοδοξίας,
0: έλα, μωρέ, μπάμπι,
1: ότι τελειώσαμε,
0: έλα,
1: ότι δεν υπάρχει, μωρέ, κανένα πρόβλημα,
0: έλα,
1: το ξέρουμε.
0: Μωρέ, μπάμπι, έλα, μωρέ,
1: έλα, μωρέ, μπάμπι, μου δηλαδή, λέγανε και παλιά.
0: Ναι, αλλά τι θες δηλαδή, πραγματικά τώρα, ειλικρινά, θες να μου πεις ότι δεν έπρεπε να πει τίποτα, δεν έπρεπε να δράσει. Δεν θα πούνε ότι παιδιά έγινε και αυτό. Εγώ η αλήθεια είναι. Εγώ η αλήθεια είναι. Κοίτα να δεις πως βγαίνω από δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα να γίνεται κανένα πάρτι. Εντάξει, θα αναφερθεί. Δεν πρέπει να αναφερθεί.
1: Πρέπει.
0: Ναι, αλλά τι.
1: Ναι, αλλά όχι διθυραμβικά, παιδιά.
0: Δεν έγινε διθυραμβικά τώρα. Άδικος.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ δεν το είδα και. Μπουμπούνι.
1: Έτσι μου έλεγε και ο Αλογοσκούφης. Ήταν Μάρτιος του 2000. Πόσο?
0: Περίμενε.
1: 8.
0: Άκουσε με. Μπουμπουνισμένο ως βασικό θέμα εφημερίδας. Δεν το έχω δει τώρα.
1: Δεν πρόλαβε. Ο μηχανισμός δεν πρόλαβε να.
0: Έλα τώρα. Εντάξει. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντως η έκθεση της εποπτείας που αυτή είναι που μετράει τελικά λέει ότι οκ, καλά τα πάτε, λέει πολύ καλά λόγια. Πολύ καλά λόγια, ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Αλλά λέει ότι έχετε ακόμη το μεγαλύτερο χρέος.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχεις μεγάλο χρέος είσαι ευάλωτος.
0: Σώπα μου, ρε, σε υπολογίζουν περισσότερο.
1: Αφού το έχουμε ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Και η εποπτεία αυτή κρατάει μέχρι το 2059.
0: Μόνο.
1: Βέβαια, τότε περίπου λήγουν τα δάνεια που έχουμε πάρει.
0: Τα στεγαστικά,
1: Όχι, πια στεγαστικά, παιδάκι.
0: Γιατί κάπου τότε λήγει το δικό μου. Γι' αυτό μου λέω, είναι η ίδια περίοδος. 2055 λήγει.
1: Είσαι ευθυγραμμισμένος με τη χώρα.
0: Έτσι, γι' αυτό.
1: Δεν λέω μιζέρια, δεν χρειάζεται. Διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν διορθωθεί πολλά πράγματα και είμαστε on track, που λένε και αυτοί. Δηλαδή ότι βαδίζουμε στις ράγες που μας έβαλαν. Επιτέλους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχεις προβλήματα, ότι δεν έχεις κινδύνους. Αυτό λέω. Αν έχουν αποφασίσει να πάμε στις επικείμενες, πώς τις είπαμε τις εκλογές,
0: στις επόμενες εκλογές, όποτε,
1: στις επόμενες
0: όποτε
1: εκλογές, ναι. Όποτε γίνουν. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όποτε ή οψέποτε.
0: Οψέποτε δεν μ' αρέσει.
1: Άμα πω οψέποτε δεν είμαι και λίγο ότι δεν μ' αρέσουν οι εκλογές γενικώς.
0: Όχι, δεν νομίζω, αλλά το βρίσκω λίγο αδόκιμο. Ναι. Οψέποτε.
1: Είναι σαν να μην μ' αρέσουν οι εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Είδες αυτές οι ρημάδες, οι λέξεις, πόσα κρύβουν μέσα.
0: Οι ελληνικές λέξεις.
1: Αυτό.
0: Η ελληνική γλώσσα.
1: Καλά, όχι μόνο, αλλά η ελληνική το έχει παρακάνει.
0: Κυρίως. Το έχει, ναι, παρακάνει.
1: Το έχει παρακάνει.
0: Ναι.
1: Διότι
0: έχει, βέβαια.
1: Είναι γλώσσα ακριβίας. Δηλαδή έχει μία λέξη για κάθε δουλειά.
0: Ακριβώς. Και έχει δύσκολη γραμματική όπως τα γαλλικά. Τα γαλλικά έχουν δύσκολη γραμματική. Δεν είναι εύκολη.
1: Είναι δύσκολη, ναι. Έχει κάτι τρελά. Αλλά η ελληνική γραμματική είναι πιο δύσκολη.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Σ' άρεσαν σε ένα ητόνι. Δασίες, οξίες.
0: Δεν χρησιμοποίησα ποτέ.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι.
1: Πω.
0: Εγώ δημοτικό.
1: Καλά, και ζούμε και οι δυο στην ίδια χώρα.
0: Δημοτικό πήγα 83. 82-83 εκεί. Κατάλαβες, οπότε δεν προλάβα. Δηλαδή θέλω να σου πω, χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, προλάβα για μισό χρόνο για ένα εξάμεινο ποδιές.
1: Έχεις φορές ποδίτσα.
0: Για 6 μήνες φοράς.
1: Έχεις φορές.
0: Τσεκλένεις.
1: Έχεις φωτογραφία.
0: Τσεκλένεις. Βέβαια, πώς να.
1: Κυκλοφορείς στο διαδίκτυο.
0: Όχι, όχι. Ούτε στο σπίτι δεν κυκλοφορεί.
1: Τώρα που λες όμως, εγώ είμαι της γενιάς που τη μία χρονιά κάναμε ο φίλος στο φίλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και την επόμενη κάναμε δημοτικιά. Τη μία ελαφρά καθαρεύουσα, την επόμενη
0: φοβερό,
1: δημοτικά.
0: Έχεις.
1: Άλλαζε ο υπουργός, ναι. Άλλαζε το αναγνωστικό, φοβερό, άλλαζε είναι. Τη γλώσσα που μιλάγαμε στο σχολείο.
0: Αυτό που έχετε περάσει είναι οι δικές σας γενιές, όντως είναι θέμα. Είναι θέμα. Δηλαδή είστε άξιοι συγχαρητηρίων για τις αλλαγές από τις οποίες επιβιώσατε.
1: Μετά ήρθε η γλώσσα του χωροφύλακα που έλεγα εγώ, που, ναι, ήταν η γλώσσα των αξιωματικών της δικτατορίας. Οι οποίοι είχαν το δικό τους τρόπο να μιλάνε.
0: Ναι.
1: Ένα μείγμα καθαρεύουσας.
0: Επί δικτατορίας.
1: Με τα χέρια. Ναι, ναι, μπήκε η δικτατορία μετά.
0: Με τα χέρια μιλούσαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημιωρού.
1: Ίσως η δικιά μου γενιά, από εκεί να οφείλονται τα προβλήματα της χώρας. Ότι έχουμε τέτοια ζητήματα. Ναι.
0: Γιατί δεν φύγατε.
1: Τι είναι.
0: Πάμε. Πλάκα, πάμε αλλαγή, μία ώρα επιστρέφουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγεί η κυβέρνηση. Εισαγγελική παρέμβαση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 7 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε λίγες εβδομάδες, όλοι από παθολογικά αίτια. Μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να δίνουν σε ακόμη μια δημοσκόπηση, αυτή της GPO, η Ελλάς και το Πασόκ, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προηγείται, ενώ το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού προκρίνεται ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ριζική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, κέντρα επιστροφής χρηματοδότηση και αντιδράσεις. Το πρώτο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου εδώ και σχεδόν έναν μήνα εντοπίστηκε στο νησί Χαρκ, τον σημαντικότερο εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, στον βόρειο Περσικό κόλπο. Για ευρωπαϊκό σχέδιο για επανεκκίνηση διαλόγου με τον Πούτιν για την Ουκρανία κάνει λόγο το Bloomberg.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51100.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αμαλίας.

0: Ορίστε. Το συζητούσαμε τόση ώρα, ώρα να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα.
1: Έχω έγκυρες πληροφορίες,
0: ναι,
1: ότι δεν πήραμε εμείς τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, το διευθυντή ερευνών της Opinion Poll.
0: Ποιος τον πήρε?
1: Ότι πήρε μόνος του. Για να διαμαρτυρηθεί για αυτά που λέμε εναντίον των δημοσκόπων.
0: Ω, δεν λέμε.
1: Και εσύ κυρίως.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα.
1: Φτιάχνω κλίμα τώρα.
0: Καθόλου, καθόλου. Δεν έχω πει καθόλου και ποτέ αυτό. Αντιθέτως, πάντα πριν κάνω τη γραφική παρατήρηση που κάνω, διευκρινίζω. Και αυτό γραφικό το κάνω, δηλαδή τόσο πολύ, με τεράστια επιμονή, ότι δεν αμφισβητώ στο παραμικρό τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων, την οποία δεν γνωρίζω, αποδέχομαι την επιστημονική τους επάρκεια. Αλλά αυτό που λέω, κύριε Ζούπη.
1: Μετά από αυτές τις δηλώσεις, κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας που δεν την έχουμε ξανακάνει ποτέ.
0: Λοιπόν, θα θέσω το εξής. Πριν πάμε στα ερωτήματα που θα θέσουμε, θα πω, κύριε Ζούπη, βάζω ένα τραπέζι στοίχημα στην Αθηνά, στην Τραπετσόνα. Στοίχημα ότι οι δημοσκοπήσεις που θα, μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν όλες. Γιατί όλες τις συνιστάσεις.
1: Με ποιες όμως?
0: Με όλες αυτές. Που βγει, γιατί είναι οι διστάσεις, δεν καταγράφουν. Δεν έχει βγει ο ένας να μας πει, παιδιά.
2: Αυτό είναι εύκολο στοίχημα και πες
0: ναι,
2: okay, να σε κεράσουμε. Προφανώς θα υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις. Ας βρεθούμε καλύτερες κι αλλιώς.
0: Ξεκίνησε το εξής. Τι γίνεται? Εγώ θέτω έναν προβληματισμό και λέω ότι εδώ κάποιος παίζει, όχι από τους δημοσκόπους, ο κόσμος, το κοινό, παίζει με τις δημοσκοπήσεις. Δύο ερωτήματα εγώ θέλω να σας θέσω και σας παραδίδω στα χέρια του Μπάμπη που θέλει να δει για τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Επειδή έβλεπα χθες, μου στείλε ένας φίλος μου και το έλεγα χθες στον Μπάμπη, Άγριο Πασόκος, μου στέλνει μία δημοσκόπηση που γίνει στην Κρήτη. Και λέει ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση το Πασόκ είναι πρώτο. Και εξ αυτού, ορμόμενος, συζητούσα χθες με τον Μπάμπη ότι δεν θα ήταν μια πολύ πολύ καλή ιδέα να διεξαχθεί, δεν ξέρω πόσο ακριβό είναι το project αυτό, μια δημοσκόπηση σε κάθε περιφέρεια, μια μέτρηση σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Γιατί λέω, για παράδειγμα, δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχει σκάσει όλη αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει επικοινωνιακά πάντα μιλώντας, και στην περιφέρεια να μην έχει γρατζουνιστεί η Νέα Δημοκρατία στο παραμικρό.
2: Εγώ είμαι μέσα, αρκεί
0: να συμφωνήσει
2: ένα κανάλι να πληρώσει 13 έρευνες.
0: Έτσι, γι' αυτό λέω.
2: Λοιπόν, ναι, προσέξτε, αλλά να πούμε το εξής. Αυτές είναι πολύ χρήσιμες και να ξέρετε ότι γίνονται.
0: Ναι.
2: Γίνονται για λογαριασμό κομμάτων, για λογαριασμό υποψηφίων. Έχουμε στοιχεία. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την αξία μιας πανελλαδικής έρευνας. Είδα αυτή την έρευνα της Κρήτης και μάλιστα πράγματι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο σε κάποιους νομούς. Όχι σε όλους, στους δύο τουλάχιστον νομίζω ναι. Να το πω απλά, αν και αγαπάω την Κρήτη. Όσο ρόλο και αν παίζει αυτή η έρευνα, η Κρήτη είναι το 6% του εκλογικού σώματος.
0: Σωστά.
2: Άρα όταν εμείς κάνουμε μια πανελλαδική, κοιτάμε να εκφραστούν αναλογικά με βάση την απογραφή ο πληθυσμιακός τους ρόλος, δηλαδή το πόσο εκλογικό σώμα είναι. Κακά τα ψέματα. Το 50% του εκλογικού σώματος είναι η Αττική, που είναι το 35-36, μαζί με το ευρύτερο συγκρότημα το πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης. Εάν κάποια στιγμή ήμασταν εγώ, εσείς, ο Μπάμπης και παρακολουθούσαμε τη ροή μιας έρευνας και λέγαμε ας τρέξουν κάποιες περιοχές μόνο και μετά βάζουμε Αττική, πράγματι θα βλέπαμε ότι όταν θα περνάγαμε από περιφέρειες θα διαφοροποιόντουσαν αισθητά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ομοιομορφία. Ας πούμε το 23 είχαμε ένα φοβερό φαινόμενο. Δεν ήταν ότι πήρε μεγάλο ποστό μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε περιοχή. Δεν υπήρχε κοινωνική ομάδα, ηλικιακή κατηγορία που να μην είναι πρώτη. Αυτό δεν θυμάμαι αν είχε συμβεί ξανά. Τόσο οριζόντια, τόσο καθολικά. Προφανώς αυτό δεν ισχύει τώρα. Δηλαδή, άμα πάμε Θεσσαλία, οι φτωρές είναι παραπάνω. Άμα πάμε Μακεδονία, θα τρίβουμε τα μάτια μας από το πώς παίζουν οι ψήφοι. Πιθανά και τα ποσοστά. Πανελλαδικά όμως, η πικρή πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Ωραία. Το τελευταίο, γρήγορα, γιατί το βλέπω και εκνευρίζεται ο Μπάμπης.
1: Όχι, παιδί μου, δεν με σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, τη δική σα μέτρηση, opinion. Ναι. Βλέπω, παρατηρώ τώρα, εντοπίζω το εξή. Βλέπω δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτη την Καρεστιανού, τέταρτο Πασόκ. Όσον αφορά στο δεύτερο και τον τρίτο. Στην ίδια μέτρηση, βλέπω αργότερα, γιατί κοιτάω πάντα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που λέτε. Με ποιο κριτήριο εσύ, αδελφέ, ψηφίζεις, δηλαδή τι λαμβάνεις υπόψη σου, να. Και έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έκτο νομίζω, στην έκτη θέση είναι το πρόσωπο. Δηλαδή αν αποτελεί κριτήριο το πρόσωπο. Και λέω με κριτήριο το πρόσωπο και βγαίνει δεύτερος ο Τσίπρας, έκτο το πρόσωπο, έτσι, και βγαίνει να. Δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτη Καριστιανού, δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα πέντε από πάνω. Που είναι τα κοινωνικά θέματα και έχουν επιλέξει Χαριστιανού ή Τσίπρα.
2: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ναι. Εάν αυτά τα μετράγαμε ένα-ένα, θα είχαν σημαντικά ποσοστά. Δηλαδή, να ρώταγα μα για έναν-έναν. Θα σε επηρεάσει το οικονομικό, θα σε επηρεάσει η ανάγκη σταθερότητας. Λοιπόν, όταν βάζουμε μία ερώτηση, θέλουμε να δούμε και μία προτεραιοποίηση. Γι' αυτό λέμε στον ερωτώμενο, στο συμμετέχοντα στην έρευνα. Έχεις μέχρι δύο απαντήσεις. Εκεί αποδίδεται μια προτεραιοποίηση, όχι μηδενισμός. Κακά τα ψέματα, όχι μόνο από αυτό το ερώτημα και από άλλα ερωτήματα. Το κυρίαρχο, χωρίς να είναι ότι άλλα πράγματα δεν παίζουν ρόλο, που αυτή τη στιγμή σαν να αντιπαλεύει στην κοινωνία, είναι δύο ισχυρές ροπές. Λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων, δεν το είχαμε τόσο έντονα πριν τον Ιανουάριο π.χ., αυξάνει σημαντικά η ανάγκη να υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, να δούμε, να κυβερνηθεί η χώρα, να το πω απλά. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας λόγος ισχυρής κοινωνικής αντίδρασης και δυσφορίας που έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
2: Γύρω από αυτό θα συνδεθούν και άλλα πράγματα. Η περιραίους ατμόσφαιρα, συζητήσεις που αφορούν πιθανά σκάνδαλα, δεν είναι.
0: Okay.
2: Εγώ από αυτό θα κράταγα πάντως, ας μου επιτρέψετε, σαν πολύ σημαντικό, το οποίο κάποτε θα μας σόκαρε, ότι αν προσθέσουμε την ιδεολογική ταυτότητα και την κομματική ψήφο που διαχρονικά μπορεί να δίναμε, αθρηστικά μας δίνει 10%, αν θυμάμαι καλά, 7 και 3.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχουν σχεδόν καταρρεύσει διαχωριστικές γραμμές, δηλαδή ο άλλος θα ψηφίσει με βάση τα κύρια προβλήματα που έχει απαντήσει ήδη πριν.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό το λέω. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Πράγματι, αυτή είναι μια πρώτη έρευνα όλων των εταιριών. Θα περιμένουμε να δούμε. Καταρχάς, οι δύο νέοι παίκτες μας χρωστάνε πράγματα, δεν είναι. Απαντήσεις, προτάσεις. Να δούμε τα επιτελεία τους, να δούμε τις πρωτοβουλίες τους. Θα βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά, γιατί τα άλλα κόμματα δεν θα κάθονται να βλέπουν να τους λαιλατούν, δεν είναι. Άρα θα δούμε ένα πιο σύνθετο σκηνικό. Το σίγουρο είναι ότι αισθάνομαι ότι ζούμε τις αρχές μιας μεγάλης αλλαγής στο τοπίο όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
1: Άρα κύριε Ζούπη, λέτε ότι εσείς οι δημοσκόποι δεν λέτε ψέματα. Ένα είναι αυτό.
2: Να.
1: Δεύτερο, δεν σας πληρώνει κάποιος ισχυρός παράγοντας της χώρας για να βγάλετε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και να στείλετε τον Ανδρουλάκη στην τρίτο-τέταρτη. Και δεν σας δίνει και κάποιος άλλος παράγοντας ισχυρός αυτής της χώρας άλλα χρήματα για να κρατάτε το Μητσοτάκη μπροστά.
2: Μα, καταρχάς ναι, αλλά επέτρεψε μου να σου πω, έχεις χάσει επεισόδιο. Η νέα εκδοχή είναι ότι εμάς μας πληρώνουν προφανώς τα κανάλια, γιατί αυτές που δημοσιοποιούνται γίνονται για κανάλια. Για να εμφανίζουμε αποτελέσματα στα οποία δεν παίζει ρόλο αν τονώνουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να δείχνουμε δεύτερο το Τσίπρα για να χτυπήσουμε το Πασόκ. Αυτή είναι η νέα εκδοχή που έχω ακούσει. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής που λέει και ένα τραγούδι. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, οι εταιρείες που θέλουν να έχουν ζωή μένουν. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ζωή 30 και 40 χρόνια.
1: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή η Ζαχαρία Ζούπη γράφουν πολύ.
2: Που έχει απαντήσει ήδη πριν.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό το λέω. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Πράγματι, αυτή είναι μια πρώτη έρευνα όλων των εταιρείων. Θα περιμένουμε να δούμε. Καταρχάς, οι δύο νέοι παίκτες μας χρωστάνε πράγματα, δεν είναι. Απαντήσεις, προτάσεις, να δούμε τα επιτελεία τους, να δούμε τις πρωτοβουλίες τους. Θα βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά, γιατί τα άλλα κόμματα δεν θα κάθονται να βλέπουν να τους λαϊλατούν, δεν είναι. Άρα θα δούμε ένα πιο σύνθετο σκηνικό. Το σίγουρο είναι ότι αισθάνομαι ότι ζούμε τις αρχές μιας μεγάλης αλλαγής στο τοπίο όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
1: Άρα κύριε Ζούπη, λέτε ότι εσείς οι δημοσκόποι δεν λέτε ψέματα. Ένα είναι αυτό. Να. Δεύτερο, δεν σας πληρώνει κάποιος ισχυρός παράγοντας της χώρας για να βγάλετε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και να στείλετε τον Ανδρουλάκη στην τρίτο-τέταρτη. Και δεν σας δίνει και κάποιος άλλος παράγοντας ισχυρός αυτής της χώρας άλλα χρήματα για να κρατάτε το Μητσοτάκη μπροστά.
2: Μα, καταρχάς ναι, αλλά Μπάμπη, επέτρεψέ μου να σου πω, έχεις χάσει επεισόδιο. Η νέα εκδοχή είναι ότι εμάς μας πληρώνουν προφανώς τα κανάλια, γιατί αυτές που δημοσιοποιούνται γίνονται για κανάλια. Mm-hmm. Για να εμφανίζουμε αποτελέσματα στα οποία δεν παίζει ρόλο αν τονώνουμε τη Νέα Δημοκρατία,

0: είναι ότι αισθάνομαι ότι ζούμε τις αρχές μιας μεγάλης αλλαγής στο τοπίο όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
1: Άρα κύριε Ζούπη, λέτε ότι εσείς οι δημοσκόποι δεν λέτε ψέματα. Ένα είναι αυτό. Να. Δεύτερο, δεν σας πληρώνει κάποιος ισχυρός παράγοντας της χώρας για να βγάλετε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και να στείλετε τον Ανδρουλάκη στην τρίτο-τέταρτη. Και δεν σας δίνει και κάποιος άλλος παράγοντας ισχυρός αυτής της χώρας άλλα χρήματα για να κρατάτε το Μητσοτάκη μπροστά.
0: Μα καταρχάς ναι, αλλά επέτρεψέ μου να σου πω, έχεις χάσει επεισόδιο. Η νέα εκδοχή είναι ότι εμάς μας πληρώνουν προφανώς τα κανάλια, γιατί αυτές που δημοσιοποιούνται γίνονται για κανάλια. Mm-hmm. Για να εμφανίζουμε αποτελέσματα στα οποία δεν παίζει ρόλο αν τονώνουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να δείχνουμε δεύτερο το Τσίπρα για να χτυπήσουμε το Πασόκ. Αυτή είναι η νέα εκδοχή που έχω ακούσει. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής που λέει και ένα τραγούδι: οι κυβερνήσεις πέφτουν, οι εταιρείες που θέλουν να έχουν ζωή μένουν. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ζωή 30 και 40 χρόνια.
1: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή η Ζαχαρία Ζούπη γράφουν πολλοί, το είδα τελευταία, ότι με τα χάλια που δώσατε λίγο πριν τις εκλογές του 23 θα έπρεπε να έχετε σταματήσει να κάνετε έρευνες.
0: Ναι, εντάξει, καταρχάς στη Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε πέσει έξω ιδιαίτερα. Το πρόβλημα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ που απασχόλησε και ειδική συνεδρίαση του, ας πούμε, των ανθρώπων που κάναμε σύσκεψη για να βρούμε τα αίτια που πέσαμε έξω, γιατί δεν πιάσαμε τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η εξήγηση που δόθηκε τότε ήταν ότι υποτιμήσαμε τη σταθερή, τα σταθερά χαμηλά ποστά που βλέπαμε στα πρωτογενή. Δηλαδή αυτά που βρίσκουμε, όπως απαντάει ο κόσμος, ήταν στο 17-18% τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως κάναμε στάθμιση. Η στάθμιση ωρεοποιούσε από ό,τι φαίνεται τα αποτελέσματα. Όταν επί ένα χρόνο λοιπόν βλέπεις ότι ένα κόμμα, το οποίο δεν είναι κόμμα του 30%, ήταν ένα κόμμα του 32% όταν έχανε, υποεκπροσωπείται και απαντείται το 17%, πρέπει εμείς σαν δημοσκόποι, αυτά δίδαγμα ας πούμε, να τα λαμβάνουμε πολύ περισσότερο υπόψη τα πρωτογενή. Ότι μάλλον κόσμος, για να μην δηλώνει ότι ψήφισε καν ΣΥΡΙΖΑ τότε, έχει πάρει διαζύγιο. Μάλιστα. Και δεν θέλει να πει ούτε καν ότι, ότι ψήφισε.
1: Okay, άρα δηλαδή δημοσκοπήσεις κάλπη, σημειώσατε τι?
0: Κοιτάξτε, εμείς
1: θα μου πείτε τώρα ότι κάνετε άλλη δουλειά από την κάλπη. Ευτυχώς δηλαδή.
0: Να προσδιορίσουμε το εξής. Λοιπόν, εμείς, και ειδικά τώρα που είμαστε, αν ισχύσει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, είμαστε και 10-11 μήνες, πόσο είναι μέχρι πέσεις οδηγίων το Μάρτι, είναι ένα πολύ μακρό διάστημα κατά τη γνώμη πολύ πυκνών εξελίξεων. Και θα δούμε διάφορες αλλαγές στους συσχετισμούς. Όπως θα δούμε και απρόπτα γεγονότα που θα επηρεάζουν. Λοιπόν, ειλικρινά θα το πω μέσα από την καρδιά μου, εμείς δεν θέλουμε να πούμε, παιδιά, το αποτέλεσμα θα είναι περίπου αυτό. Αν είναι, θα κάναμε άλλη δουλειά πιο επικέρδη. Δηλαδή, θα φωνάζαμε καφετζούδες να ανοίξουμε αυτό, να λέμε το μέλλον. Μελετάμε, κύρια, τις τάσεις. Ναι. Κόμματα που αυξάνονται, που έχουν την τάση να μειωθούν, συσχετισμοί μεταξύ των κομμάτων. Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, να πλησιάσουμε το αποτέλεσμα έχοντας πάντα υπόψη ότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι αποτέλεσμα των 6 πόλων αδιαμφισβήτητο. Το 15% της κοινωνίας καταλήγει το τελευταίο διήμερο ή τριήμερο.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι το κλασικό ερώτημα που δεν τίθεται για κάποιο λόγο. Πληρώνεστε. Αγοράζει κάποιος το προϊόν σας, τις υπηρεσίες σας, έτσι. Ναι. Δηλαδή ενώ τα κανάλια, όπως πολύ σωστά είπατε, και άλλα μέσα ενημέρωσης πληρώνουν για μία μέτρηση. Γιατί έχει επαναληφθεί στο παρελθόν να έχουμε τόσες δημοσκοπήσεις με τέτοια συχνότητα και σε τέτοιο όγκο? Το ρωτώ, προσέξτε κύριε Ζούπη, δεν το λέω για να δείξω κάτι, ίσως μπορούμε να προσπαθούμε να απαντήσουμε και σε αυτό που ακούγεται, αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί το λέω? Γιατί ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι, δηλαδή βλέπω και εμάς εδώ στην εκπομπή στο ραδιοφωνό, αλλά και στην τηλεόραση, είναι τόσες πολλές οι δημοσκοπήσεις, πολλές φορές επιλέγουμε και εντάξει, δεν.

0: δεν αναφερόμαστε καν. Δεν κάνει και νούμερα, να το πω έτσι, δεν κάνει τηλεθέαση.
1: Εγώ θα το απέβαινα σε δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Και θα προσθέσω μετά κάτι που θα σας δείξω ότι υπάρχει και ένας μύθος.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς έχουν αυξηθεί τα μέσα ενημέρωση, δεν, δηλαδή αν πάμε δεκαετία του 80...
0: Α, καλά, εντάξτε, προφανώς. Προφανώς.
1: Ναι. Άρα το κάθε κανάλι ή και ένα site που λέω, λόγος,
0: mm-hmm.
1: μπορεί να θέλει να φιλοξενήσει. Άρα έχει αυξηθεί
0: η ζήτηση. Σωστό.
1: Γιατί κακά τα ψέματα. Λέμε όλοι ότι αν δεν πιστεύουμε τη δημοσκοπήση, τις αμφισβητούμε. Η δικιά μου γνώση είναι ότι όταν δημοσιεύεται μια έρευνα σε ένα site ή σε ένα κανάλι, αυξάνει σημαντικά η θεαματικότητα, άρα δείχνει ότι
0: κόσμος θέλει. Άρα τις θέλει ο κόσμος, δε.
1: Άρα τις θέλει ο κόσμος, θέλει να ακούσει, να καταλάβει. Μάλιστα συμβαίνει και το εξής. Όταν mm-hmm. μετά το Πάσχα καθυστερήσαμε, γιατί ήταν το Πάσχα, μετά ήταν να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, άνθρωποι, φίλοι μου τώρα, προσωπικοί, όχι από εκπρόσωπους mm-hmm. κομμάτων, οι οποίοι μου λέγανε το ίδιο, κάνετε συνέχεια έρευνα, μου λέγανε γιατί δεν έχετε κάνει έρευνα ακόμα. Ρε παιδιά, πέρασε μεγάλη εβδομάδα, περιμέναμε και αυτές τις εξελίξεις,
0: mm-hmm.
1: περιμέναμε και τα νέα κόμματα. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ότι, κακά τα ψέματα, έχουμε σημαντικές εξελίξεις αυτό το διάστημα. Δηλαδή, πάρτε την επίδραση του πολέμου στο Ιράν. Το ότι φτιάχνονται δύο κόμματα, το ότι συζητιέται τρίτο. Το ότι έχουμε περάσει από 40 κύματα, το κίνημα των Τεμπών πέρυσι, ο ΠΚΠ. Όλα αυτά δημιουργούν μια ανάγκη αναζήτησης.
0: Okay.
1: Εμείς μετράμε έτσι κι αλλιώς οι εντολείς μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε έρευνες που δεν είναι για δημοσίευση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να ζητάμε κάποια στοιχεία από αυτά να μην τα μαθαίνουν τελικά οι πολίτες. Ο μύθος τώρα. Κάθισα και έψαξα με τη βοήθεια και του ChatGPT.
0: Mm-hmm.
1: Πόσες έρευνες γίνονται από Ιανουάριο μέχρι τέλος Απριλίου, δηλαδή αν βγάλουμε την τελευταία σοδιά. Στην Ελλάδα είχαν γίνει 37
0: έρευνες.
1: Mm-hmm. Ένα τετράμινο περίπου. Mm-hmm. Και λέω κάθε μήνα στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, επέλεξα 4 μεγάλες χώρες, πόσες έρευνες γίνονται ανά μήνα. Το χαμηλότερο ποσό, αν θυμάμαι καλά, το έχει η Ισπανία με 44 ανά μήνα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο η Μεγάλη Βρετανία με 60 τόσες, δεν θυμάμαι, το είχα δημοσιεύσει κιόλας. Αναμήνα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Ζουμί.
2: Okay.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι και μια συζήτηση που γίνεται και πρέπει να την κάνουμε.
1: Όχι, γιατί είναι...
0: ενδιαφέρον έχει.
1: Πάντως εγκρεμεί μια συνάντησή μας, επιτρέψτε μου, στην Αθήνα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και είναι και ακροατές του σταθμού μας οι άνθρωποι. Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω ότι η Nextis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030 στις 8 και 9 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στην έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτό το συνέδριο και στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από διάλογο ουσιαστικό, προσεγγίσεις καινοτόμες και παρεμβάσεις με στόχο. Λοιπόν, τι άλλο? Θέλετε να μάθετε περισσότερα, που είμαι βέβαιος ότι θέλετε, θα μπείτε στην ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και για να μην μείνω σε αυτό, όταν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι η ασφάλειά της είναι προτεραιότητα και θέλετε να την κρατάτε μακριά και ασφαλή από τις ψηφιακές απειλές. Πώς όμως θα το κάνετε αυτό? Δεν είναι πάντοτε δική σας δουλειά, είναι δουλειά του Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής ανά πάσα στιγμή. Θα βρείτε την online προστασία, θα βρείτε την κατάλληλη λύση για online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Με αυτά και μετά άλλα πέρασε η ώρα, θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα μάθετε τα πάντα για την κίνηση και ό,τι άλλο έχουμε εδώ να κουβεντιάσουμε.
1: Στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: ρεπτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ο Ισραηλινός στρατός υπογράμμισε νωρίτερα ότι οι μάχοι στον Νότιο Λίβανο συνεχίζονται με τουλάχιστον ένα νεκρό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις πολιτικών σε νέα κόμματα. Όταν πας σε μία μάχη, πας για να κερδίσεις, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα και από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, είπε στο σταθμό μας η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, κατέληξε. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι η ενίσχυση του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι αγώνες εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Ανέμι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκκίνηση δεύτερης ώρας εκπομπής και έχουμε μια εκκρεμότητα από πριν, ναι, από την προηγούμενη ώρα, έτσι. Πάτα το, Μαρία. Έλα καλέ μας άνθρωπε Παναγιώτη Βολάνη.
1: Καλέ μας άνθρωπε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μαύρισε μας την καρδιά.
1: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστές είναι η λεωφόρος Καποδιστρίου στην έξοδο προς Βεϊκού στο ρεύμα προς Πεύκη και η λεωφόρος Βεϊκού στην έξοδο προς Καποδιστρίου στο ρεύμα προς Χαλάνδρη
0: λόγω
1: της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στη Φιλοθέη. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης και στην Κάφοβο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Χαμούλης γίνεται. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παρακολουθώ αυτές τις μέρες Μάνον Ιφλή, μια ιστορία που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία. Πριν από κάποιους μήνες, όχι πάρα πολλούς, η δίκη έγινε μάλλον γρήγορα, δύο παιδιά, νεαρά και τα δύο, με μια διαφορά 8 χρόνων μεταξύ τους, κάτι τέτοιο, βρέθηκαν στο έδαφος.
0: Ναι.
2: Κάποιος κάλεσε, ήρθε αστυνομία, ο ένας είπε αυτός με μαχαίρωσε.
0: Ναι, είναι φοβερό.
2: Με προσέβαλε.
0: Ναι.
2: Και μου επιτέθηκε. Η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν τον οποίο έδειξε ο πρώτος ότι είχε επιτεθεί. Την ώρα που γινόταν η σύλληψη, αλλά τότε δεν το ξέραμε, η κάμερα του αστυνομικού όμως κατέγραφε και την ώρα που γινόταν η σύλληψη έλεγε αυτός ότι δεν αισθάνομαι καλά, δεν μπορώ να αναπνεύσω και όλα αυτά τα πράγματα. Με έχουν μαχαιρώσει.
0: Ναι.
2: Ο αστυνομικός παρά τα αυτά τον συλλαμβάνει, δηλαδή τι συλλαμβάνει, έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι η έρευνα γίνεται καλύτερα. Καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Τον παίρνουν τον άλλον που έχει κατηγορήσει ότι τον χτύπησε ο άλλος και τον προσέβαλε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο οποίος είναι ινδικής καταγωγής Σιχ. Η Σιχ είναι λίγο σαν αυτούς τους πολύ ορθόδοξους Εβραίους που λέμε. Έχουν διάφορες ιδιοτροπίες. Παράδειγμα, μην τους αντιγγίξεις.
0: Σκληροπυρηνική, ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Σκληροπυρηνική. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνονται όταν κάνουν σωστά τη δουλειά τους η αστυνομία ότι αυτός είναι που έχει κάνει το φόνο.
0: Ναι.
2: Τον πηγαίνουν στο δικαστήριο, καταδικάζεται 21 χρόνια.
0: Στο μεταξύ πεθαίνει.
2: Στο μεταξύ, το άλλο το παιδί έχει πεθάνει.
0: Ο συλληφθής πέθανε τελικά.
2: Ο συλληφθής εκείνη τη στιγμή πεθαίνει μετά από λίγο.
0: Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
2: Όμως τα ντοκουμέντα δεν βγήκαν. Έγινε η δίκη, καταδικάστηκε τελικά ο νεαρός Σιχ. 21 χρόνια οπωσδήποτε θα μείνει μέσα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως βγαίνει, απελευθερώθηκε το αρχείο της αστυνομίας. 8 μήνες έχουν περάσει, κάτι τέτοιο, όχι περισσότερο. Και βγαίνει όλη αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, στη Βρετανία έχει γίνει
0: χαμός.
2: Ο κακός
0: δικαίως.
2: Χαμός.
0: Δικαίως, δηλαδή, όποιος δει το υλικό αυτό, καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι αστυνομικός για να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος με δυσκολία αναπνέει και το παιδί και δεν ξέρω αν είδαν δείγμα του ότι είχε μαχαιρωθεί. Αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι έχει γίνει.
2: Ο αστυνομικός όμως δεν το κατάλαβε και σε επίρρωση του ότι εγώ δεν το κατάλαβα και έκανα τη δουλειά μου σωστά. Λέει ότι εμείς έχουμε οδηγίες για ρατσιστικά εγκλήματα. Άρα συμπεριφέρθηκα έτσι, διότι κατάλαβα ότι υπήρχε ένα ρατσιστικό θέμα.
0: Ναι, γιατί ήταν Ινδός, όπως είπε.
2: Γιατί ήταν Ινδός ο άλλος. Ενώ αυτός που τελικά σκοτώθηκε εκείνη τη στιγμή ήταν λευκός.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει γίνει ο Φάρατζ, το εκμεταλλεύεται ζωηρότατα. Πάρα πολύ.
0: Έχει και διαμαρτυρίες έτσι από κόσμο.
2: Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Και εγώ κοίταξα τελευταία εξέλιξη πώς την είδα. Διότι βεβαίως όποιος παρακολουθεί το Twitter είναι υποχρεωμένος να βλέπει πάνω-πάνω με το που του ανοίγει τι έχει γράψει ο Μάσκ. Mm-hmm. Ό,τι και αν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το Twitter.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Okay. Ο Μάσκ λοιπόν έγραψε και έβαλε, καταχώρησε και τη δήλωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός της αστυνομίας στη Βουλή, στην Βρετανία, που λέει ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, όλα αυτά έχουμε αναλάβει την ευθύνη, το εξετάζουμε προσεκτικά. Πώς οι άνθρωποι είδανε μέσα σε λίγες ώρες την ανάρτηση του Μάσκ? 33 εκατομμύρια. Mm. 33 εκατομμύρια. Και φαντάζομαι ότι μέχρι το βράδυ θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια. Συνήθως τόσο πηγαίνει.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι πόσο αυτά τα ζητήματα στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν τεράστια, τεράστια συζήτηση πάνω τους.
0: Τώρα, δεν σχολιάσαμε το θέμα, την υπόθεση Ανεστίδη.
2: Αυτό που πήγα να πω κάτι, αλλά ναι, καλά ναι, ναι, το κράτησες ναι, ναι, για να ναι, τα πούμε ολόκληρα.
0: Ναι, ναι. Είναι η υπόθεση Ανεστίδη του αγροτοσυνδικαλιστή. Θυμάσαι, συζητούσαμε εκείνες τις ημέρες και με αφορμή όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλες υποθέσεις. Το πόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα το ελέγχεται.
2: Στην Ελλάδα είναι ο Ανεστίδης, δεν
0: ο Ανεστίδης αγροτοσυνδικαλιστής. Ήταν πολύ παλιός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος πρωτοστάτησε στις αγροτικές κινητοποίησεις που είχαμε επί 55 ημέρες. Λέγαμε και τότε, εγώ τουλάχιστον συνεχίζω να το υποστηρίζω, ότι αυτό το ελέγχεται κάποιος είναι απόλυτα καταστροφικό. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχει συνδεθεί, και νομίζω και παγκοσμίως έτσι είναι, ότι αν βγεις και πεις ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι ήδη καταδικασμένος στην κοινή γνώμη.
2: Έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
2: Και όχι μόνο στην κοινή γνώμη. Mm. Στην οικογένειά του. Στην,
0: έτσι.
2: Όχι πάντα, αλλά πάντως δύσκολα. Στην πολυκατοικία που μένει, στη γειτονιά που μένει, στη δουλειά του.
0: Ο Ανεστίδης λοιπόν, του δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, έγινε ευρέως γνωστό, δηλαδή κυκλοφόρησε με ως θραπή είδηση ότι του δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί γιατί ελέγχεται για παράνομες αποειδοτήσεις του ΟΠΕΚΙΠΕ κτλ. Και έρχεται λοιπόν να ξεμπλοκαριστούν οι λογαριασμοί του ύστερα από κάπως μήνες και να μην έχει τρέξει τίποτα. Και λες, κάτσε παιδιά, τι γίνεται? Πού θα πάει αυτή η ιστορία με το ελέγχεται? Πώς θα κυλήσει, πώς κυλάει η δημοκρατία έτσι, πώς κυλάει το κράτος δικαίου έτσι? Έτσι. Δεν ελέγχω το πώς και ποιος και γιατί το έκανε. Διέρεσε το ότι ελέγχθηκε. Πολύ καλά έκανε και ελέγχθηκε. Δικαίωμα των ελεγκτικών αρχών είναι να το ελέγξουν. Η διαρροή του ελέγχου είναι το θέμα.
2: Νομίζω ότι κάνουν όλοι μεγάλο σφάλμα, διότι η αστυνομία που πρέπει να ψάξει την υπόθεση, ψάχνει, κάτι βρίσκει. Mm-hmm. Κάτι βλέπει ότι κάτι υπάρχει, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Και η δουλειά της είναι, αφού κάτι δεν πηγαίνει καλά, το ψάχνουμε.
0: Ναι.
2: Άρα ελέγχεται.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αλλά ακόμη δεν ξέρει. Λέει, κάτι βλέπω, δεν είναι καλό, mm-hmm. θέλω να το ελέγξω. Okay. Δεν έχει ακόμη καν αποδείξεις. Τις αποδείξεις, τις όποιες, γι' αυτό ελέγχεται, ώστε να μπορέσει να τις μαζέψει τις αποδείξεις. Διότι αν δεν ενεργήσει αμέσως, μετά θα τις πούμε δικαίως, ότι αφού το μυρίστηκες ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή δεν πήγε να το ελέγξεις mm-hmm. και το άφησες και ο άλλος πρόλαβε και κάλυψε τα ίχνη του, παράδειγμα λέω, ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα είναι βεβαίως ο αστυνομικός ή η αστυνομική αρχή, αφού τελειώσει την όποια δουλειά κάνει, τα πάει στον εισαγγελέα. Ο οποίος κάνει έναν έλεγχο εκ μέρους της δικαιοσύνης πλέον και λέει, μάλιστα, αυτά που βρήκατε είναι αρκετά για να τον κατηγορήσω.
0: Ναι.
2: Και τον στέλνει στον άλλον εισαγγελέα, για να μην είναι το ίδιο πρόσωπο που κάνει και τη μία δουλειά και την άλλη, ο οποίος τα ξανακοιτάζει και λέει, μάλιστα, ευσταθεί η κατηγορία, το στέλνω στη δίκη.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα γίνει η δίκη κάποια στιγμή και το δικαστήριο θα αποφασίσει. Μέχρι ότου να γίνει αυτό, δεν έχουμε απόφαση.
0: Ναι.
2: Αν εμείς τον έχουμε βγάλει από τη ζωή και τον έχουμε πυροβολήσει 10 φορές τον άνθρωπο και το δικαστήριο πει, παιδιά, δεν, λάθος. Αθώος είναι αυτός.
0: Και δυστυχώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση του Ανεστίδη. Είναι μία από τις γνωστές πρόσφατες υποθέσεις. Όμως σκέφτομαι το πόσο εύκολα μπορεί να σε πετάξει εκτός ζωής ενό σύστημα επαγγελματικής ζωής, οικονομικής ζωής, κοινωνικής ζωής. Γιατί έτσι του κάπνισε, γιατί έτσι γούσταρε και να σε καταστρέψει εν υπείο οφθαλμού. Χωρίς στο τέλος να φταίς για κάτι. Okay. Δηλαδή, την περίπτωση, έχω την περίπτωση δημοσιογράφου, δεν πω τίποτα περισσότερο. Ένας άνθρωπος, συνάδελφός μας, ο οποίος έχασε την δουλειά του, διαπομπεύθηκε όπως διαπομπεύθηκε, ή μάλλον να το πω, είναι ο Γιώργος Σουκακούσης, συνάδελφός μας και φίλος μου. Έφυγε από τη δημόσια τηλεόραση, επειδή είχε τη συμφωνία, το γραφείο τύπου της ΓΕΣΕ, έτσι. Και ο άνθρωπος αυτός έφυγε τη δημόσια τηλεόραση, έγινε πρωτοσέλιδος σε εφημερίδες κτλ. Γιατί ελέγχεται η σύμβαση που είχε με τη ΓΕΣΕ κτλ. Που έκανε γραφείο τύπου. Και.
2: Ούτε καν γραφείο τύπου. Είχε παρήχε κάποιες υπηρεσίες, μια επιχείρηση που είχε φτιάξει κάποια στιγμή.
0: Και.
2: Ναι, και.
0: Κατάλαβε να ρωτάς. Όχι, δεν σε ρωτάω. Θέλω να πω ότι. Παιδιά, αυτό το πράγμα. Τρέμει ο κόσμος την ιδέα ότι μπορεί να ακουστεί το όνομα του στο ελέγχεται. Δεν είναι φοβερό.
2: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα γενικώς και έχουμε εμείς μεγάλη ευθύνη οι δημοσιογράφοι το πώς τα χρησιμοποιούμε. Γιατί και επειδή εγώ πολλές φορές στη ζωή μου λέω: παιδιά, ελέγχετε, περιμένετε ήρεμα. Να το βάλουμε, δεν θα το κρύψουμε. Διότι με ρωτάγανε στη σύσκεψη οι συνάδελφοι, μου λένε: τι θα κάνουμε, δηλαδή θα το πετάξουμε. Ναι. Που αν εγώ έλεγα: ναι, πετάξτε το, διότι δεν έχουμε παραπάνω στοιχεία, θα κυκλοφορούσε σε όλη την πιάτσα ότι ο Παπαδημητρίου καλύπτει τον υφλή, διότι το ελέγχεται δεν το θεωρεί αρκετό. Mm-hmm. Άρα τι έπρεπε να πω, όχι, θα το βάλουμε, αλλά δεν θα το βάλουμε πρώτο.
0: Ναι.
2: Θα το βάλουμε στη σειρά.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Είναι, κάνω έναν πολύ επικίνδυνο παραλληλισμό που για ένα, με μια ιστορία που έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ το έχεις πει. Είναι ο εξοραϊσμός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη. Για να τον σκότωσε.
2: Κάτι.
0: Δεν μπορεί.
2: Κάτι θα έχει
0: κάτι κάνει. Θα έχει κάνει. Για να ελέγχεται, κάτι θα έχει κάνει. Κάτσε, αδελφέ.
2: Ναι, αλλά αυτά βλέπεις πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν στην διαμόρφωση των απόψεων που λέγαμε και πριν με τον Ζαχαρία Ζούπη, που έρχονται μετά οι μετρήσεις, το μετράνε και σου λένε πω βυθίζεται η κυβέρνηση. Γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο, στη δεύτερη ήταν συνέντευξή του, να πει τι να σας πω, μπορεί και να υπήρχε κάτι. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχοντας κάνει το λάθος η κυβέρνηση, αλλά αυτός είναι κυβερνήτης, να πάνε να τα μαζέψουν φίρδιν μίγδιν όλα μαζί και να γίνει το πρώτο πρόβλημα στα Τέμπη.
0: Ναι.
2: Με το ότι πήγαν και τα σκέπασαν όλα. Και έρχεται το δεύτερο, που όλοι λέγαμε, παιδιά, πράγματι αυτή η λάμψη τι είναι. Κανείς δεν μπορούσε να την εξηγήσει. Εγώ που την είχα δει όπως όλοι μας, έλεγα δεν μπορώ να την εξηγήσω.
0: Ναι.
2: Έρχεται μια εξήγηση, είναι βολική. Δίνει, είναι μια εξήγηση. Και ακόμη σήμερα και η κυρία Καριστιανού σε μεγάλο βαθμό, επειδή η κόρη της ήταν σε εκείνο το βαγόνι που έγινε η έκρηξη,
0: η Μάρθη, ναι.
2: Έτσι, όπως και άλλων συγγενών, είναι πολλοί αυτοί που χάθηκαν, αλλά αυτή ειδικά υπάρχει μια ευαισθησία και έτσι πρέπει να είναι, πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
2: Βλέπεις μια ολόκληρη χώρα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπαν δεν ξέρουμε, να δούμε, γιατί ίσως να υπάρχει κάτι. Και όλη η χώρα πήγε κάπου. Τα μέτραγαν οι δημοσκοπήσεις αυτά. Ήταν οι στιγμές που είχε βυθιστεί δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα, για να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, ούτε και μπορείς να πεις την κοινή γνώμη όμως, Μάνον Ιβλή, να μην επηρεάζεται από αυτά.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν γίνεται.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
2: Τι αν τους πεις, θα είσαστε. Τι, μα, θα είσαστε. Όλοι δικαστές θα είμαστε.
0: Δεν γίνεται, ακριβώς.
2: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Καρούζος είναι οκ okay και μας περιμένει εδώ και ώρα ενώ εμείς λέμε διάφορα. Ο Γιάννης Καρούζος είναι γνωστός σε όλους σας, δικηγόρος, εργατολόγος. Και θέλουμε να το ρωτήσουμε, κύριε Καρούζε, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Καρούζε.
3: Καλό μεσημέρι για εσάς, καλησπέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Με την ελαστική εργασία.
3: Ναι.
2: Έτσι. Τι σημαίνει ελαστική εργασία, δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες δουλειάς?
3: Αναφέρεστε σε μια έκθεση που έβγαλε το Eurofound, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνδικών Διαβίωσης και Εργασίας.
2: Ακριβώς.
3: Που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας οργανισμός της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αποδεικνύει πως η ακούσια ελαστική απασχόληση ζει και βασιλεύει στην Ευρώπη. Έτσι είναι.
2: Τι σημαίνει όμως αυτό?
0: Ακούσια ελαστική
2: ακούσια.
0: Απασχόληση.
3: Τι σημαίνει λοιπόν ελαστική απασχόληση, ελαστική εργασία? Όχι φυσικά το ευέλικτο ωράριο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει δαιμονοποιηθεί πάρα πολύ από κάποιους αυτό. Λοιπόν, σημαίνει την προσωρινή απασχόληση και τη μερική απασχόληση. Άρα η ελαστική απασχόληση ως όρος, εργατολογικά, έχει δύο μορφές, την προσωρινή και τη μερική απασχόληση. Τι αποκάλυψε λοιπόν η έκθεση αυτή, και ειδικά και για τη χώρα μας? Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας στους 11 εργαζόμενους καταγράφεται, δηλαδή ένα ποσοστό 8,8 του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δουλεύει με αυτήν την μορφή απασχόλησης που, επαναλαμβάνω, είναι ακούσια. Δεν την επιλέγει, εξαναγκάζεται να δουλεύει με ελαστική απασχόληση. Εξαναγκάζεται να δουλεύει τετράωρο ή τρίωρο, εξαναγκάζεται να δουλεύει ορισμένες μέρες την εβδομάδα ή ορισμένους μήνες το χρόνο. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
2: Κύριε Καρουζέ, τι σημαίνει εξαναγκάζεται όμως, ότι θα ήθελε να δουλεύει αλλιώς, αλλά τον αναγκάζουν αυτό, ή έχει συμφωνήσει να δουλεύει σε μια ελαστική μορφή?
3: Το μοντέλο της απασχόλησης που κατατείνει πλην της Ολλανδίας να υιοθετεί λιγότερες ώρες απασχόλησης με λιγότερο μισθό είναι μια βιωματική κατάσταση που προφανώς κάποιος την επιλέγει ως συμπλήρωμα της εργασίας του, άρα αναγκαιότητα, ή ως μοντέλο επειδή βρίσκει ένα μοντέλο πλήρης απασχόλησης. Άρα είναι μια δύσκολη συνθήκη απασχόλησης και θα σας πω παρακάτω πόσο πιο δύσκολο είναι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άρα εξαναγκάζουμε σημαίνει δεν έχω άλλη διαφυγή από το να συμπληρώσω το εισόδημά μου με περισσότερο χρόνο απασχόλησης αυτής της κατηγορίας ή δεν βρίσκω άλλη δουλειά και πρέπει να ζήσω, άρα επιλέγω επίσης αυτό το μοντέλο αφού δεν βρίσκω άλλη δουλειά. Ενώ λοιπόν το ποσοστό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1 στους 11, μόλις 8,8% στην Ελλάδα. Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Ποιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την Ελλάδα? Δεν είναι ότι δουλεύουμε το μοντέλο της μερικής απασχόλησης, τα 3 ώρα και τα 4 ώρα. Αυτό είναι σε πολύ μικρό ποσοστό πάντα στη χώρα μας, ένα 5-6%. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με έχει περιτροπή σε εργασία μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό δείχνει ότι δυστυχώς ένας εργαζόμενος στη χώρα μας, που τελικά δεν είναι ένας, είναι το 12,5%, κινείται μεταξύ της gig economy, της μικροοικονομίας δηλαδή, με μια φτηνή εργασία αλλά εύκολη να τη βρεις, και που ουσιαστικά είναι συμπληρωματική μιας άλλης εργασίας, προσθέτοντας ώρες απασχόλησης κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν νούμερο, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε έκτη θέση. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε και στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το δύσκολο μοντέλο. Το να βρίσκεται κανείς σε κατάσταση ακούσιας ελαστικής απασχόλησης σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι παγιδεύονται μεταπηδώντας από μια θέση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ή εργασίας στην gig economy, δηλαδή στην μικροοικονομία, στις μικροδουλειές.
2: Αυτοί, κύριε Καρούζο, που δουλεύουν έτσι, πληρώνονται και χειρότερα?
3: Βεβαίως. Πληρώνται αναλογικά του χρόνου απασχόλησης, που όπως ξέρουμε ο χρόνος
2: απασχόλησης... Αλλά λέω, μπορεί να δουλεύει κάποιος λιγότερο, αλλά να έχει μια πολύ καλή αμοιβή. Υπάρχει αυτό ή όλοι αυτοί που πληρώνονται, που δουλεύουν λιγότερο, που έχουν αυτή την ελαστική όπως την είπατε, τελικά είναι οι ίδιοι που πληρώνονται και πολύ χειρότερα από τους άλλους?
3: Ωραία. Για να φύγουμε από την έρευνα αυτή και κατά σύντοση ξέρω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά δεν είναι στα πλαίσια αυτής της έρευνας, θα σας πω ως γέφυρα στην απάντησή σας, για να κλείσω αυτή την τοποθέτησή μου, ότι η επιλογή της ελαστικής απασχόλησης, θα σας πω μετά πώς πληρώνονται, είναι μια σύμβαση απασχόλησης επειδή κάποιος δεν βρίσκει σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Τώρα, πώς πληρώνονται? Να σας πω κάτι. Συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινοτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, πλατφόρμες, άρα και που κάποιες ώρες, κάποιες μέρες 14 ώρες, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο.
2: Mm-hmm.
3: Τι σημαίνει αυτό εν της πράγμαση? Ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό, άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Και φυσικά είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας το να επιλέγεις ένα χρήμα που ακούγεται ικανοποιητικό σαν μισθός 1.500-1.600 ευρώ, όμως ένα επάγγελμα που ουσιαστικά δεν εισφέρει μηδέν στη χώρα. Κάτι άλλο να σας πω. Με τη μελέτη του Eurofound προκύπτει ότι κυρίως γυναίκες, νέοι και άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αλλά και μετανάστες, είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο στο μοντέλο αυτό της απασχόλησης του τετράωρου ή της απασχόλησης της προσωρινής. Σήμερα έχω μια δουλειά που κρατάει μια εβδομάδα, μεθαύριο θα πάω στη Μύκονο να βρω μια άλλη με δύο μήνες, την επόμενη σεζόν δεν ξέρω αν θα δουλέψω. Και κλάδι που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα είναι κατά κύριο λόγο τουρισμός. Δηλαδή που δεν έχουμε σταθερές απασχολήσεις και σταθερή εργασία. Και ειδικά φέτος, από ό,τι βλέπω με την καθυστερημένη εξέλιξη της σεζόν της τουριστικής, το πρόβλημα θα διωγγωθεί. Δηλαδή η ανασφάλεια στη σταθερότητα της εργασίας πλέον θα είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο που στην Ελλάδα φτάνει σε διψήφιο αριθμό όσο σχεδόν σε καμιά σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Να μου πείτε, κύριε Παπαδημητρίου, ειδικά εσείς, μα η Ολλανδία έχει ένα 18% μερικής απασχόλησης και κανείς δεν παραπονιέται. Το μοντέλο που έχουμε ξαναπεί της Ολλανδίας με μερική απασχόληση έχει κανονικούς μισθούς. Απλά έχουν ένα ωράριο που πληρώνονται πολύ παραπάνω αν θα δουλεύαν 8 ώρες.
0: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούζο. Να είστε καλά.
4: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγεί η κυβέρνηση. Εισαγγελική παρέμβαση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 7 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε λίγες εβδομάδες, όλοι από παθολογικά αίτια. Μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να δίνουν σε ακόμη μια δημοσκόπηση, αυτή της GPO, η Ελλάς και το Πασόκ, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προηγείται, ενώ το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού προκρίνεται ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ριζική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, κέντρα επιστροφής χρηματοδότηση και αντιδράσεις. Το πρώτο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου εδώ και σχεδόν έναν μήνα εντοπίστηκε στο νησί Χάρκ, τον σημαντικότερο εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, στον βόρειο Περσικό κόλπο. Για ευρωπαϊκό σχέδιο για επανεκκίνηση διαλόγου με τον Πούτιν για την Ουκρανία κάνει λόγο το Bloomberg.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Και Αμπελοκήπου στην Βασιλίση Σοφίας προσύνταγμα, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αμαλίας.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή εδώ στο στούντιο. Να σας πω ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Οι θωρακισμένες πόρτες της Σιάμο προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
1: Ακούω ένα θέμα που θέτει
0: χαμός γίνεται με τα μηνύματα.
1: Εντόπισα ένα το οποίο καταγγείλει κάτι συγκεκριμένο. Χαίρετε, θα μπορούσατε να αναφέρετε το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα ΕΟΠΗ όλης της χώρας μετά την απόφαση που πήραν να στέλνουν τις αιτήσεις λογοθεραπείας και εργοθεραπείας διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτός που είναι από την Αχαΐα τον στέλνουν στην Μπέλα και αυτός που είναι από την Μπέλα τον στέλνουν στη Ρόδο. Επειδή υπήρχε πρόβλημα με την Αθήνα, τώρα αποφάσισαν να υπάρχει πρόβλημα με όλη την Ελλάδα. Γιατί με τρεις και βάλε μήνες αναμονής για να πληρωθούμε οι γονείς, καταλαβαίνετε ότι εκτός του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με τα παιδιά μας, μας οδηγούν και σε οικονομική ασφυξία. Σας παρακαλώ θερμά να ασχοληθείτε λίγο με το θέμα. Αυτό γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ανδρέα μου, δεν ήξερα ότι υπάρχει το ζήτημα. Ότι δηλαδή σε πάνε σε άλλη περιφέρεια.
0: Τους στέλνουν για θεραπεία ή για πληρωμή, δεν κατάλαβα.
1: Λογικά για θεραπεία.
0: Καλά, πώς είναι δυνατόν δηλαδή. Κάποιος κατοικεί στην Πάτρα και τον στείλει στην Μπέλα να...
1: Έλατε.
0: Δεν έχει έννοια. Ψάξιμο.
1: Θέλει ψάξιμο. Εύμου, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, για να το διαβάσω μια πολύ γρήγορα, να στέλνουν τις αιτήσεις. Τι είναι τις αίτηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Αυτού που είναι από την Αχαΐα τον στέλνουν στην Μπέλα για να κάνει το παιδί του εργοθεραπεία, λογοθεραπεία.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Μου φαίνεται απίστευτο.
0: Αδύνατον.
1: Αδύνατο μου φαίνεται.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με το ελληνικό δημόσιο.
1: Σωστά.
0: Άρα το στέλνουμε στην αγαπητή.
1: Σωστά.
0: Να το ψάξουμε, να το βρούμε.
1: Λοιπόν,
0: πες μου.
1: Έχουμε προσκεκλημένη την κυρία Ινώα Φεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνοτουρκικά, να δούμε τι γίνεται με την Γαλάζια Πατρίδα, τα F-35 και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Ναι, η κυρία Φεντούλη θέλω να μου πει όμως τι θα κάνει το ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα επίσης. Κυρία Φεντούλη, τι κάνετε?
1: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Τι κάνετε, αγαπητοί μου κύριοι? Μια χαρά.
1: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Εγώ το ίδιο. Ακούστε, τι θα κάνει? Εγώ νομίζω δεν θα έχουμε. Δεν ξέρω, ας το επιβεβαιώσουμε. Βγάλτε με και μετά τη σύνοδο κορυφής να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη. Εγώ δεν προβλέπω ρήξη στην σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ. Διότι τίποτα δεν δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπω όμως να αυτό που λέμε οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
1: Ναι.
2: Εάν θεωρούμε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί φίλους τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω και αυτό το είχε πει, ξέρετε, και η αναπληρωτής Γενική Γραμματέας που είχε βρεθεί στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων και αυτό προφανώς θα οριστικοποιηθεί με τις αποφάσεις της Συνόδου για αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά a new division of labor. Δηλαδή μια καινούργια κατανομή βαρών.
1: Ναι.
2: Όχι και τα οικονομικά μπαίνουν σε αυτή την εξίσωση, αλλά μπαίνει κυρίως η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή παραμένει ισχυρή. Δεν έχει δηλαδή υπάρξει καμία αλλαγή παρά τις διακήρυξεις Τραμπ, εκτός από αυτή την εκδικητική απόφασή του να φύγουν οι 5.000 από τη Γερμανία, αλλά πήγαν στην Πολωνία αυτοί οι στρατιώτες. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει διάθεση ρήξεως, διότι αυτό θα ήταν καταστροφικό και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά ότι θα τους ζητήσει και πάλι να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, να το θεωρείται αναμενόμενο.
0: Okay, αλλά και οι Ευρωπαίοι τώρα χθες πάλι είπε η Κομισιόν ότι εντάξει παιδιά, οι δαπάνες αυτές οι επιλέξιμες στρατιωτικές εκτός προϋπολογισμού, δεν αντισυπολογίζουμε. Όλοι δουλεύουν στην ίδια κατεύθυνση, άρα και ο Τραμπ έχει έρθει στην ίδια κατεύθυνση τώρα. Πήρε αυτό που ήθελε, λέτε?
2: Μα ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι. Πήραν αυτό. Δηλαδή η απειλή ότι θα φύγω από το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι έπιασε τόπο.
2: Κοιτάξτε, ο Τραμπ έχει μια αντινατοϊκή πεποίθηση. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό και πριν γίνει πρόεδρος. Διότι γενικά δεν θεωρεί ότι οι συμμαχίες, οι συνεργασίες είναι κάτι που τον βρίσκει σύμφωνο. Θεωρεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν τα πάντα μόνες τους. Είδαμε ότι στο Ιράν αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια αντίληψη που δεν την mm-hmm. αλλάζει. Mm-hmm. Επομένως θα πρέπει να ζήσουμε με αυτήν μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.
1: Κυρία Φεντουλή, να ρωτήσω κάτι φεύγοντας από το ΝΑΤΟ. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό της γαλάζιας πατρίδας φαίνεται να το κλωτσάνε προς τα πίσω οι Τούρκοι. Να το πηγαίνουν για τον Οκτώβριο. Σας λέει κάτι αυτό? Ενώ παράλληλα κάθε μέρα παρακολουθώντας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων και συζητήσεις επί συζητήσεων επ' αυτού. Δηλαδή το συζητούν πάρα πολύ, δεν θα το εισαγάγουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση από ό,τι φαίνεται πριν από τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ως προς το εξής, και αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να το αναδεικνύουμε στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Mm-hmm. Έχουμε μία αλλαγή η οποία δεν είναι επιφανειακή στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται και από πολλές αναλύσεις Τούρκων, mm-hmm. ειδικών και δημοσιογράφων κτλ. Αυτό συνοψίζεται στο εξής, για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας. Ο ΑΚΑΠΑ και ο Ερντογάν προσωπικά μέχρι κάποια χρόνια πριν mm-hmm. ήταν γενικώς, θα έλεγα, παρότι αυτό μπορεί να ακουστεί προκλητικό, ήταν υπέρ των ήρεμων νερών με την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό από την πράξη αποδεικνύεται.
1: Είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι μακάρι να μην φύγει ποτέ ο Ερντογάν, γιατί μια χαρά είμαστε. Έτσι, δηλαδή, όλο λόγια αλλά τίποτα στην πράξη, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα η συζήτηση που γίνεται στο κόμμα του, το ΑΚΑΠΑ, mm-hmm. και βέβαια αυτό το κόμμα δεν είναι ανεξάρτητο του παλατιού και της ηγεσίας, mm-hmm. είναι ότι τελικώς η συζήτηση, ας πούμε, το status quo δεν μας εξυπηρετεί
1: mm-hmm.
2: όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε τους επόμενους μήνες, mm-hmm. για να δούμε πώς θα εκδηλωθεί αυτή η διάθεση που σας λέω καλλιεργείται, το λέτε και εσείς και στα μέσα ενημέρωσης και σε think tanks κτλ. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν και εμείς ως ελληνική δημόσια σφαίρα και οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές και κυρίως οι πολιτικοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω ή δυνατόν, που δεν είμαι αισιόδοξη αυτό, από κοινού και να διαμορφώσουμε μια άποψη για το πώς πάνε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είναι στο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάποιοι μιλούν και για ένα πιο θερμό ίσως καλοκαίρι, ναι, θα είναι δύσκολο αυτό το καλοκαίρι.
0: Εγώ λέω ότι πρακτικά είναι σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.
2: Διότι πόλεμο είμαστε.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, ψυχρός, ευτυχώς.
2: Να δούμε πώς δεν θα εξελιχθεί.
0: Ναι, αλλά εμείς, ναι, κυρία Φεντούλη, εμείς εξοπλιζόμαστε τώρα εδώ 3-4 χρόνια τα τελευταία. Εξοπλιζόμαστε σαν στακί. Κάθε χρόνο δίνουμε τα διπλάσια λεφτά όσων δίνουμε παλιότερα.
1: Ναι, αλλά έχεις σταματήσει πόσα χρόνια να εξοπλίζεσαι έτσι, πέρασε πόσα
0: χρόνια. Ναι, παιδί μου, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Mm-hmm. Οι Τούρκοι από την άλλη μεριά σου λένε αυτοί εξοπλίζονται. Εμάς δεν μας δίνουν τα F-35, έχουν κολλήσει με το ζήτημα των κανονισμών ΚΑΠΤΣΑ, όπως λέγονται αυτοί. Μπάς περιπτώσει πήγαν και πήραν τα ρώσικα όπλα. Κάπως και οι Τούρκοι, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε την πλευρά τους, είναι εκεί για να μας τη δείχνουν. Αλλά νιώθουν ότι σαν να κινδυνεύουν. Την ίδια στιγμή όμως η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει ποτέ κάποια απειλή για την Τουρκία. Εκτός αν θεωρούν απειλή οι Τούρκοι ότι μπορεί να ασκήσουμε κάποια στιγμή το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν είναι όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε τους επόμενους μήνες, mm-hmm. για να δούμε πώς θα εκδηλωθεί αυτή η διάθεση που σας λέω καλλιεργείται, το λέτε και εσείς και στα μέσα ενημέρωσης και σε think tanks κτλ. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν και εμείς ως ελληνική δημόσια σφαίρα και οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές και κυρίως οι πολιτικοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω ή δυνατόν, που δεν είμαι αισιόδοξη αυτό, από κοινού και να διαμορφώσουν μία άποψη για το πώς πάνε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είναι στο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάποιοι μιλούν και για ένα πιο θερμό ίσως καλοκαίρι, ναι, θα είναι δύσκολο αυτό το καλοκαίρι.
0: Εγώ λέω ότι πρακτικά είναι σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.
2: Διότι εξω... πόλεμο είμαστε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ψυχρός, ευτυχώς.
2: Να δούμε πώς δεν θα εξελιχθεί.
0: Ναι, αλλά εμείς, ναι, κυρία Φεντούλη, εμείς εξοπλιζόμαστε τώρα εδώ 3-4 χρόνια τα τελευταία. Εξοπλιζόμαστε σαν στακί. Κάθε χρόνο δίνουμε τα διπλάσια λεφτά όσο δίναμε παλιότερα.
1: Ναι, αλλά έχεις σταματήσει πόσα χρόνια να εξοπλίζεσαι έτσι, πέρασες πόσα
0: μνημόνια. Ναι, παιδί μου, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Mm-hmm. Οι Τούρκοι από την άλλη μεριά σου λένε αυτοί εξοπλίζονται. Εμάς δεν μας δίνουν τα F-35, έχουν κολλήσει με το ζήτημα των κανονισμών κάπτσα, πώς λέγονται αυτοί. Μπας περιπτώσει πήγαν και πήραν τα ρώσικα όπλα. Κάπως και οι Τούρκοι, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε την πλευρά τους, είναι εκεί για να μας

0: αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είναι στο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάποιοι μιλούν και για ένα πιο θερμό ίσως καλοκαίρι. Ναι, θα είναι δύσκολο αυτό το καλοκαίρι.
2: Εγώ λέω ότι πρακτικά είναι σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.
0: Διότι πόλεμο είμαστε.
2: Ναι, ναι. Ναι, ψυχρός, ευτυχώς.
0: Να δούμε πώς δεν θα εξελιχθεί.
2: Ναι, αλλά εμείς, ναι, κυρία Φεντούλη, εμείς εξοπλιζόμαστε τώρα εδώ 3-4 χρόνια τα τελευταία. Εξοπλιζόμαστε σαν στακή. Κάθε χρόνο δίνουμε τα διπλάσια λεφτά όσο δίνουμε παλιότερα.
1: Ναι, αλλά έχεις σταματήσει πόσα χρόνια να εξοπλίζεσαι έτσι, πέρασε πόσα
2: χρόνια. Ναι, παιδί μου, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Mm-hmm. Οι Τούρκοι από την άλλη μεριά σου λένε αυτοί εξοπλίζονται. Εμάς δεν μας δίνουν τα F-35, έχουν κολλήσει με το ζήτημα των κανονισμών ΚΑΠΤΣΑ, όπως λέγονται αυτοί. Μπας περιπτώσει πήγαν και πήραν τα ρώσικα όπλα. Κάπως και οι Τούρκοι, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε την πλευρά τους, είναι εκεί για να μας τη δείχνουν. Αλλά νιώθουν ότι σαν να κινδυνεύουν. Την ίδια στιγμή όμως η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει ποτέ κάποια απειλή για την Τουρκία. Εκτός αν θεωρούν απειλή οι Τούρκοι ότι μπορεί να ασκήσουμε κάποια στιγμή το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν είναι παρορμητικοί, ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική. Είναι βάση σχεδιασμού. Οι Τούρκοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να αλλάζει όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και η περιοχή. Επειδή δεν είναι, όπως λέτε, αναθεωρητική δύναμη, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε δύναμη του status quo, οι Τούρκοι λένε ότι αν αλλάξουν όλα γύρω μας, εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ επικίνδυνη καμπή, την οποία θα πρέπει να αποτρέψουμε εμείς με κάποιες συζητήσεις, συνομιλίες. Δηλαδή, το γεγονός ότι θεωρούμε γενικώς στην Ελλάδα ταμπού να ανοίξει μια συζήτηση με την Τουρκία, τελικώς δεν είναι προς όφελός μας. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, και διότι διαφορετικά εάν η συζήτηση δεν γίνει, νομίζω ότι μαθηματικά, αν όχι σε 5 χρόνια, σε 10, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μια σύραξη.
1: Μάλιστα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Ωραία, κλείσαμε την κουβέντα μας.
1: Νομίζω ότι λιγότερο απασχολεί τους Τούρκους αυτός ο εξοπλιστικός παροξυσμός, ο δικός μας, να το πω έτσι. Περισσότερο τους ανησυχούν οι συμμαχίες, οι γεωσταλτικές συμμαχίες που έχουμε. Έτσι, δηλαδή,
0: μα έχουν οι Τούρκοι, δεν υπολείπονται.
1: Ναι, προφανώς εμείς κάνουμε και ένα λάθος στη δημόσια συζήτηση, κυρία Φεντουλή. Μονίμως λέμε για τις δικές μας συμμαχίες τους, το πόσο τέλος πάντων ενισχύουμε τις συμμαχίες μας, ενισχύουμε τους εξοπλισμούς μας. Λες και η Τουρκία δεν έχει συμμαχίες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ναι. Και το παραβλέπουμε και αυτό είναι, νομίζω ότι είναι, εφησυχάζουμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να εφησυχάζουμε σε αυτό.
0: Ναι, να σας πω και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ο Μπάρακ, τον οποίο εμείς κατηγορούμε για φιλότουρκο κτλ.
2: Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες γίνεται χαμός στην Τουρκία, μέσα και από τα social media, διότι ο Μπάρακ ορίστηκε ως ειδικός απεσταλμένος για Τουρκία, Συρία, Ιράκ, και έχουν ξεσηκωθεί οι Τούρκοι αναλυτές κτλ. Στο X και σε διάφορα μέσα, λέγοντας πώς είναι δυνατόν η Ουάσιγκτον να μας βάζει στο ίδιο καλάθι με το Ιράκ και τη Συρία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φεντουλή.
3: Να είστε Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
1: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Πρέπει να το δούνε πραγματικοί άνθρωποι προφανώς.
15: Ναι, σίγουρα.
14: Και κοιτάνε που έχουν διαθεσιμότητα.
15: Ναι, το πηγαίνει ας πούμε σε άλλη περιφέρεια με αποτέλεσμα είναι αυτό που λέει ο Ανδρέας ότι επειδή μαζεύονται αρκετά χρήματα και περιμένεις να πάρεις, δεν είναι και ιδιαίτερα φθηνές αυτές τις θεραπείες. Λοιπόν, σε καθυστερούν πάρα μα πάρα πολύ. Προκαλείται δηλαδή τεράστια γραφειοκρατία, τεράστια καθυστέρηση. Έτσι,
14: αυτό είναι.
15: Ναι.
14: Ψένει, σε πάση περιπτώσει.
15: Ναι, να καταλάβουμε την καταγγελία τουλάχιστον.
14: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω με την ευκαιρία πάντως ότι επειδή παντού έχουμε τώρα ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σας και από τις οποίες πρέπει να προστατευτείτε. Αυτό θα το πετύχετε με το Vodafone Business, γιατί μπορεί cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας θα το βρείτε vodafone.gr/business. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό, έτσι. 5 μερούλες στο Σήμαντρον Traditional Village. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Δεν και λίγα. Τρέχει ο διαγωνισμός. Real GR στο Real Player και VUR μέσα να κερδίσετε.

0: coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη

0: Λοιπόν, φεύγουμε αύριο Παρασκευούλα, θα είμαστε εδώ
1: στο
0: δεξί.
1: Θα πας χωρίς να ξέρεις την τιμή του Brent.
0: Ναι, δεν την είπες. Δεν την είπες, για πες.
1: 96 και 8. Έπεσε λιγουλάκι. Εκεί είναι, στο λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εκεί είναι για την ώρα. Οκ. Ελπίζω να βρουν τρόπο να κρατήσουν το γύρω στις 2 τη βενζίνη και κάπως εκεί χαμηλά το πετρέλαιο. Με τις επιδοτήσεις πρέπει να την ξαναβάλουν την επιδότηση. Δεν έχουν κι άλλη λύση. Αλλά το σκέφτονται, δεν το έχουν αποφασίσει στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την ώρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Bye bye.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Είναι 5η, 4 Ιουνίου σήμερα, με τις αυξημένες τιμές στα οπωροκυπευτικά και με το νέο όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία για τα F-35. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
13: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
12: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
13: Το στόχαστρο βάζουν κομισιόν και ΟΣΑ τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για περισσότερες από 1.200 ρυθμίσεις που αφορούν οικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω των εκθέσεών τους ασκούν πίεση για περικοπή, ακόμα και κατάργηση.
12: Φρένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αναφερόμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
13: Σε κατάπαυση του πυρό συμφώνησαν Τελαβίβ και Βηρυτός μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος δηλώνει ο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών.
12: Νέα προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και την παρακολουθούσε με συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι και GPS στο αυτοκίνητο.
13: Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αυξήσεις πάνω από 8,5% σημείωσαν φρούτα και λαχανικά, 5% βραχυφικές και παιδικές τροφές, ανεβάζοντας τον λογαριασμό. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
12: Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
13: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτεί η ίδρυση νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις πολιτικών στα νέα κόμματα, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα και από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
12: Βροχή πνιγμή στη χώρα μας, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τις ζωές τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 80% των θυμάτων είναι άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM.
13: Στα αθλητικά, με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο ΟΑΚΑ με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.
12: Η Σουηδία που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη.
13: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Περιορίζεται από αύριο η αστάθεια.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
15: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Σταδίου Πατησίων. Κλειστή είναι από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Ισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Κηφισίας, μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Μαρούση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Το θέμα της ημέρας.
12: Υπέρ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των 1.236 φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, τάσσονται η Κομισιόν και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 23 δισεκατομμύρια. Επισημαίνουν ότι δεν αμφισβητούν κατά ανάγκη τη σκοπιμότητα κάθε φορολογικής διευκόλυνσης, ωστόσο, όπως αναφέρουν, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων και δεν υπάρχει ένας σταθερός και οργανωμένος μηχανισμός που θα εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν. Στην Κρυσάρα έχουν μπει λοιπόν οι φοροαπαλλαγές ή οι Σταυροπιεράκου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στα εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν και οι συστάσεις για τη φορολόγηση των καυσίμων.
16: Πράγματι, επί της ουσίας, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΣΑ απευθύνουν συστάσεις για την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, ανοίγοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση για το εύρος, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των απαλλαγών που υπάρχουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η χθες η Κομισιόν στις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημείωσε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, αριθμός που εντείνει τον προβληματισμό και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ίσπραξης εσόδων. Όπως σημειώνει, μια συστηματική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξορθολογισμό του πλαισίου και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως απαλληχθές έκθεσή του εισηγείται τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι την επανεξέταση και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών έχει ζητήσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάδας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Γενικού Λογιστήριου, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχεται σε 1.236, ενώ οι περισσότερες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη φορολογία κινήτων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 252 απαλλαγές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 265 για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάρα πολλές είναι και οι απαλλαγές που υπάρχουν για τη φορολογία κεφαλαίου, ενδεικτικά για τις εκπτώσεις των έμφυα, των ειδικών φόρων ακινήτων, μεταβιβάσεις για αγωνικές παροχές και κληρονομιές, ενώ υπάρχουν ακόμα και φοροαπαλλαγές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα 40 φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αναφέρουμε στις συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, γιατί μεταξύ των άλλων η Κομισιόν συστήνει εμέσως και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην πρημοδοτείται η χρήση του έναντι της βενζίνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πετρέλαιο κίνησης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν που επιβάλλεται στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα στο 410 ευρώ ένα χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται και είναι ύψος 24% η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 508 ευρώ ένα χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα στην αμόλυβδη βενζίνη που ο ειδικός φόρος είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα η συνολική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εκτοξεύεται στα 868 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος ή μάλλον η συνολική επιβάρυνση για έναν καταναλωτή σε περίπτωση, σε ένα δυνητικό σενάριο που υπάρξει πίεση για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
12: Και πόσο θα μπει στη μέγενη ο πολίτης, Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς σύφορο απαλλαγές γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελούν κίνητρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία για το θέμα των F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανέναξη της Άγκυρας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει τους ρωσικούς S-400. Οι διευκρινήσεις αυτές, Θανάση Τσίτσα, έγιναν μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης.
17: Καλό μεσημέρι. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά εχθές έθεσε ένα σαφές νομικό τείχος απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες. Η Άγκυρα δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί στην κατοχή της τα ρωσικά S-400, απαντώντας δημόσια στη βουλευτή της Νεβάδας την ομογενή Ντίνα Τάιτους. Τόνισε ότι οι δύο νομοθετικοί φραγμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο αμυντικός περιβολισμός και ο νόμος Κάτσα, βάσει του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Άγκυρα το 2020 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα των F-35 πριν αποκλειστεί, ενώ 6 έτοιμα αεροσκάφη δεν τις παραδόθηκαν ποτέ. Σε αυτό το φόντο, η Άγκυρα εντείνει την προσπάθειά της ενώπιση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία από το 2015, ανεβάζει τις προσδοκίες για απευθείες διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, έχει υπενιχθεί δημόσια ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί εντός 4-6 μηνών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκική θεωρητική βάση στο εξωτερικό. Το σενάριο αυτό της μεταφοράς σε βάση στο Κατάρ ή στη Σομαλία είναι ένα διπλωματικό τέχνασμα, όχι όμως πραγματική απόσυση, και το Κογκρέσο το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι. Αυτοί που ασκούν κριτική προειδοποιούν ότι θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και άλλες χώρες θα μπορούσαν να παγώσουν ρωσικά συστήματα τεχνητά για να αποφεύγουν κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί θεωρητικά να χορηγήσει εξαίρεση για αμυντικές πωλήσεις, δεν μπορεί όμως να παρακάμψει τη νομική απέτηση για πλήρη απόσυρση των S-400. Αυτό παραμένει και το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα F-35 ανεξαρτήτως πολιτικής βούλησης και κάποιας ή οποιασδήποτε διπλωματικής ευρηματικότητας.
13: Τώρα πάμε, Θανάση, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί Ισραήλ και Λίβανος, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι τώρα, βέβαια, μια κατάπαυση του πυρός που έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει αυτή τη συμφωνία.
17: Ναι, μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων στο αμερικανικό State Department, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάφαση του πυρός υπό τον όρο της πλήρης πάυσης πυρός από τη Χεζμπολά και της απόσυρσης όλων των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν πολιτικές ζώνες όπου αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι η ασφάλειά του επιτυχάνεται μόνο με τον αφοπλισμό και την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος δεσμεύτηκε για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας και ενίσχυση του στρατού του με αμερικανική βοήθεια. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ υποβάθμισε τις αντιδράσεις της Χεζμπολάχ. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν θα τηρηθεί και αυτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
13: Τώρα, στην περίπτωση του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε για μία ακόμα φορά, Θανάση, τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μιλά ακόμα και για συμφωνία, ενδεχομένως και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, έχει δεχθεί ένα πλήγμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
17: Ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά προώθησε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ εναντί του Ιράν. Είναι μια σπάνια αντιπολίτευση ακόμα και από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Τέσσερις ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά δείχνει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων. Λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, μάλιστα αρκετοί από αυτούς δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με τη βενζίνη στα 5 δολάρια και έναν πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση. Όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος αρνητικών δημοσκοπήσεων και με βάση και τις προκριματικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Τρίτη, δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε σχέση με την πρόθεση των υποψηφίων τους να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν αυτή την πολεμική εκστρατεία στον Περσικό κόλπο.
13: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
12: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, πήρε ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και μαχαίρωσε θανάσιμα την 39χρονη. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθεριαonline.gr.
18: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Όπως αναφέρατε, έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήρθαν στη διάθεσή τους χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί νέα στοιχεία της τυπογραφίας, τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν για να συμπεριληφθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Το γενικό πνεύμα της υπερασπιστικής γραμμής είναι αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμυνα καθώς είδε την 39χρονη να τον απειλεί με κάποιο μαχαίρι και έτσι έγινε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε την τραγική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και την κηδεία της 39χρονης παρουσία αρκετού κόσμου στην Καλαμάτα και ατόμων που δεν την γνώριζαν αλλά θέλησαν με τον συμπολιτή τους παρουσία να συμπαρασταθούν στο περιβάλλον της αλλά και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Και υπάρχει και ένα γενικότερο κλίμα στην πόλη της Καλαμάτας για τη στήριξη της οικογένειας και ιδίως των δύο παιδιών που θα δούμε και
12: που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν, Δημήτρη, στο διπλανό δωμάτιο.
18: Δωμάτιο. Βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιος τελικά θα αναλάβει την επιμέλειά τους, με την θεία, την αδερφή του θύματος, να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι αυτή που θα αναλάβει την επιμέλεια.
12: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Μετά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το Μάιο στο 5%, έρχεται η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει την εικόνα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανέβηκε κατά 1,14%, με τα φρούτα και τα λαχανικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβάζουν στα ύψη τον λογαριασμό, Δημήτρη Χριστούλια.
19: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καναλωτικών Αγαθών Ελισάβετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο μήνα, το Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, το 2025, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανατιμήθηκαν σε αιτήσια βάση 8,59%, βρεφικές και παιδικές τροφές συν 5,05%, αλατικά 4,14%, φρέσκα κρέατα 3,64%, έτοιμα γεύματα επίσης 3,64%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
13: Εδώ βλέπουμε τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου ή βλέπουμε τις ανατιμήσεις, ας πούμε, στα φρούτα λόγω καιρικών συνθήκων, για παράδειγμα.
19: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση της νέας οδιά των εποχικών ειδών. Να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε κατεψυγμένα 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια 3,2%, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες μείωση 1,92%, απορρυπαντικά και ίδια καθαρισμό μείωση 1,42%, χαρτικά, καλλιτικά ήδη προσωπικής υγιεινής 1,41%. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το οποίος ανέρχεται για τον Μάιο στο 5% από 2,5% τον Ιανουάριο. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, με μόνο την Βουλγαρία και τη Λιθουανία να μας ξεπερνούν, και χαμηλότερο πληθωρισμό από αυτούς τις χώρες μας να έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Πορτογαλία 3,1%. Άρα λοιπόν, με την ακρίβεια, Ελισάβετ, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια να επιμένει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε μπαράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Έλεγχοι που γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά, αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων. Και δεν αποκλείται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real Estate Ελισάβετ, μέσα στην ημέρα να έχουμε και ανακοινώσεις που θα αφορούν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες που αφορούν κυρίως τα τρόφιμα.
13: Τα ευρήματα, και να ακούσουμε δηλαδή και για το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
12: Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές λόγω της επερχόμενης σύναξης στην Ιγουμενίτσα χιλιάδων μελών της διαβοήτης λέσχης μοτοσυκλετιστών με το προσωνύμιο Άγγελοι της Κολάσεως. Οι συζητήσεις της λέσχης, που θα διαρκέσουν από αύριο και την Κυριακή, προγραμματίζονται σε κάμπινγκ στο Δρέπανο και ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διακριτικής περιφρούρησης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, Γρηγόρη Διβάνη, αφού μέλη της κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, ακόμα και ανθρωποκτονία.
20: Πρόκειται για την πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως Άγγελοι της Κολάσεως, είναι για τους ίδιους μια διεθνής αδελφότητα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, τη μηχανή, την πίστη, στην ομάδα και την ανεξαρτησία. Ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο και από το 1969 απέκτησαν παρουσία στην Ευρώπη με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Σήμερα, για πολλές διοκτικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης εκτός νόμου, με ιστορικές διασυνδέσεις, με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία του στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ιγουμενίτσας με επίκεντρο το κάμπινγκ Δρέπανο αύριο και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημαντικός αριθμός ατόμων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκός μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα με προορισμό τη Θεσπρωτεία. Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκεί μέσω Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων και θα μετακινηθούν προς την Ιγουμενίτσα, η οποία λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού και τελωνιακών αρχών. Η περιοχή της Ιγουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels το 2015, τότε είχε χάσει τη ζωή του από ξυλοδαρμό ένας Έλληνας 41 ετών. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
13: Σάρκα και οστά παίρνει μία εκ των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, υπήρξε ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα, ενώ οι θέσεις είναι 100. Μάλιστα, εφόσον το μοντέλο πετύχει, τότε θα επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και σε πιο μάχημες ειδικότητες. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
21: Επίσημη πρώτη λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά την θητεία των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση περίπου 100 γυναίκες, 160 όπως είπες ήταν τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί ή θα παρουσιαστούν στο ΚΕΝ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευσης των Συλλέκτων της Λαμίας, εκεί όπου θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 5 μηνών, 10 εβδομάδων και αμέσως μετά θα συνεχίσουν τη στρατηγική τους θητεία έτσι όπως προβλέπεται με τους ίδιους όρους ό,τι αφορά και τους άντρες. Το σχέδιο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι αν επιτύχει αυτός ο θεσμός θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών και ο στόχος είναι να αυξηθεί και ο αριθμός των ΕΣΟ κατέτων.
13: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
22: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
23: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
22: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
23: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
22: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
23: Τζοέλ.
22: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
24: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
25: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
24: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
25: Ποιος Ανδρέας?
24: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
25: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
24: Τι εννοείς?
25: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
24: Ναι.
25: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
26: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: ...31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της χώρας μας για το κουνούπι δολοφόνο που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες. Οι επικαιροποιημένοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων εφιστούν την προσοχή, καθώς μέσω τσιμπήματος ελοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Το είδος του κουνουπιού αυτού αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση. Συνήθως η λίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας προκαλεί ήπια συμπτώματα, αλλά δεν αποκλείεται, Μιλία Σταθάκου, να εξελιχθεί και σε πολύ σοβαρή νόσο.
2: Πράγματι, Βασίλη, αρκετή ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την εξάπλωση των κουνουπιών που μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα. Σύμφωνα με τη νέα λοιπόν έκθεση, στην Ελλάδα καταγράφεται περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού, το οποίο θεωρείται βασικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Και οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί και ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί πρόκειται για μια ιογενή λίμωξη που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Να πούμε ότι στους νέους χάρτες του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί είδη κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος καταγράφει κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά στη χώρα μας. Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να θυμίσουμε χρήση εντομοαποθητικών και απομάκρυνση στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.
3: Μένουμε στον χώρο της υγείας και στην επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ΑΧΕΠΑ, όπου πήγε για να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την ώρα άφιξης του Υπουργού, τον πλησίασαν και του ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει αν έγινε αυτή η συνάντηση και ποια θέματα του έθεσαν οι εργαζόμενοι.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη περιοδία του Άδωνη Γεωργιάδη σε υγειονομικές δομές της Βόρειας Ελλάδας, χθες βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και στο Κιλκής. Σήμερα το πρωί εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ και την πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο. Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Καβάλα και αύριο περιοχές της Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε μεταξύ άλλων σε δηλώσει ότι το ΑΧΕΠΑ καταγράφει ένα από τους καλύτερους χρόνους αναμονής στα θύματα επειγόντων περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 ώρες 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα και ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 100 επιπλέον γιατροί στο νοσοκομείο, ενισχύοντας σημαντικά το ιατρικό προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των κλινικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους σωματείου εργαζομένων, οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο υπήρχαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες υγειονομικών για την πολιτική της κυβέρνησης τομέα της υγείας, με τον Υπουργό να έχει μείνει διάλογο μαζί τους.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Αναταράξεις στην κεντροαριστερή πτέρυγα προκαλούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, πυκνώνει η δυσφορία στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κινούμενη άμμο, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό Μαριτίνα Ζαφυριάδου, με την ηγεσία του Πασόκ, όπως μαθαίνω, να θέλει να κλείσει το θέμα που προκλήθηκε και να στρέφεται πλέον στο ζήτημα των μεταγραφών.
5: Πολύ σωστά, Βασίλη. Φύγει προς τα εμπρός, επιχειρεί το Πασόκ, την ώρα που βάλεται πανταχώθεν με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στην τρίτη και την τέταρτη θέση και τις εσωκομματικές συζητήσεις που ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Χαριδούκα περί δυνατότητας σύμβλευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις επόμενες εκλογές, να μην λένε να κοπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που εκτός μεγάλου πρόπτου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να φτιάξει αυτή την περίφημη σκιώδη κυβέρνηση που από καιρό έχει ζητήσει η Άννα Διαμαντοπούλου ή πάντως θα μοιράσει ρόλους και περιφέρειες ευθύνης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Το ενδιαφέρον όμως προφανώς τρέφεται όπως πάντα στην ονοματολογία, σε αυτή την περίφημη αμφίπλευρη διεύρυνση που συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα ακούγονται όλο και πιο έντονα τα ονόματα νυν και πρώην βουλευτών από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών αυτό της Νίνας Κασιμάτη, θυμίζω, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, όχι νυν βουλευτής, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος έτσι παράσεται στο εσωτερικό του και φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Το Σάββατο,
5: πολύ
1: ακριβώς.
5: Έντονα. Πολύ έντονα ακούγεται το όνομα της Θεοδόρας Τσάκρη, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως βρέθηκε αργότερα σε θέση αντιπρόεδρου, μάλιστα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Χθες ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βεβαίως διασέστηκε.
1: Για τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς.
5: Διασέστηκε και από τον ίδιο. Η κυρία Τσάκρη, να πω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλέον με καταστατική βούλα μία ρύθμιση που λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος κάποιος που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητεία στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τσάκρη έχει συμπληρώσει 22 και παρόλα αυτά η ίδια φέρεται να διαρρέει ότι θα είναι υποψήφια στο νομό Πέλλας, χωρίς βεβαίως να λέει το κόμμα. Στο νομό Πέλλας, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αφήνεται να εννοηθεί, εάν δηλαδή η κυρία Τσιόγλου βολητευτεί στο νομό Πέλλας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εκεί πια θα έχουμε μια σύγκρουση έτσι δύο πρώην συντρόφων. Ακούγεται για το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, επίσης εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στενός συνεργάτης και εκείνος στο παρελθόν του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Τέλος, και αυτό αποτελεί ίσως είδηση, είναι το όνομα του κυρίου Μάριου Σάλμα, ο οποίος δεν αρνείται ότι είναι σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται βεβαίως από έναν τελείως άλλο χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως αυτό να δικαιολογεί και τη λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις. Πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο με τον γραμματέα του κόμματος, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να δηλώνει ότι η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή.
1: Θα έχουμε πυκνές εξελίξεις, καθώς είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρισταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του. Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα κεντροαριστεράς της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι.
1: Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στην κριτική που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
8: Κύριος Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.
1: Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.
9: Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα εγώ, εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις, η απόφαση είναι αυτοτελής. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά.
3: Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν και οι πρώτοι λιούμενοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραλίες. Ωστόσο, σε μάστιγα για τη χώρα μας εξελίσσονται οι πνιγμοί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αρχίζει και ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας». Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
10: Η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, κυρίως κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά στις ακτές λόγω απροσεξίας. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα στους 3,6 ανά 100.000 πολίτες. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports. Πέρυσι, 376 πνιγμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα, ενώ το 2024 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ακόμη 7 πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι οι πνιγμοί στη θάλασσα συνέβησαν κοντά στην ακτή. Επίσης, το 64% των θανάτων σημειώθηκαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγωσία.
3: Φαίνεται, Σοφία, ότι τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς σημαντικό ποσοστό πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές αυτά τα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα και γι' αυτό τον λόγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αποσταλούν και SMS σε πολίτες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
10: Πράγματι, η πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα.
11: Τα πιο πολλά ατυχήματα που παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε χώρα σε παραλίες που δεν είναι φυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγωσώστες, το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Αν Ελληνική Ναυαγωσιακή Ακαδημία συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνετε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Το σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Δυτικό Ιόνιο κτλ. Και οτιδήποτε έχει μάχνουν στα κεφαλά νερά. Δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λέει είναι πισίνα, είναι ρηχή. Ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στο.
10: Θα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγωσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα.
12: Τα πιο πολλά ατυχήματα παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε η χώρα στις παραλίες που δεν είναι θυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες. Το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι ευθύνη είναι όλων μας. Αν Ελληνική Ναυπαστική Ακαδημία συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνετε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Το σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα?

0: Δηλαδή δεν πνίγω τις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες. Το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι ευθύνη είναι ο νόμος. Αν Ελληνική Ναυπαστική Ακαδημία συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Το σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν παίρνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν παίρνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Δυτικό Ιόνιο κτλ. Οτιδήποτε έχει μάχνουν στα κεφαλά νερά, δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λένε η πισίνα είναι ρηχή. Ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στον άλλον, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειώσουμε τους πνιγμούς στη χώρα μας.
1: Μακραίνει η λίστα των νεκρών από το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ισπανία τον Μάιο, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
2: Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς. 101, όπως είπες, είναι οι νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία, μάλιστα. Η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα για τον μήνα Μάιο. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Στη Βρετανία 13 από τους 15 νεκρούς ήταν παιδιά και οι περισσότεροι εξ αυτών πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία με την Ιδράργυρο να μην έχει πέσει καθόλου κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους κατοίκους να σπέβουν στις παραλίες. Η θερμή μάζα από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζει περισσότερο την περιοχή της Σικελίας, ενώ στη Γαλλία πάνω από το 50% της επικράτειας κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και έχουν προκαλέσει θανάτους και στη Γαλλία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα για την προστασία των πολιτών. Να πούμε πως υπήρξε και ειδοποίηση από τον ΟΗΕ πως η άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το φαινόμενο El Niño τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027. Το οποίο σας πάει στο ρεκόρ ζέστης που βιώσαμε το 2024.
1: Άκρος ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη.
3: Τις πύλες του άνοιξε και πάλι το Ηρώδιο. Για ένα μήνα το εμβληματικό θέατρο στη σκιά της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει κορυφαίες συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς πριν κατεβάσει αυλαία για εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Για λίγες μέρες ακόμα, Νίκη Κότσου, θα ζήσουμε μαγικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο.
4: Έτσι, Ελισάβετ, λίγο πριν σιωπήσει για κάποια χρόνια, άνοιξε λοιπόν το Ηρώδιο με μια ευρεία σειρά εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων που υπόσχονται αξέχασες στιγμές. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με έναν κορυφαίο πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία με τον John Legend. Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης. Σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μία μνημιακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Βαγγέλης θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Στις 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος, στις συναυλίες με τίτλο «Στο παρόν», για τις οποίες λέει ο μεγάλος μαέστρος: «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι, και τι είναι το παρόν στη μουσική. Πάρα πολλές, όπως είπες, διεθνούς και εγχώριες φωνές θα ακουστούν στο Ηρώδιο, Ελισάβετ. Να πούμε ότι στις 29 Ιουνίου, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μιχάλ Νεστερόβιτς, 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ και πιο πριν

0: Είναι στις 22 Ιουνίου η Λίκε Λί με καινούριο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ, ενώ στις 21 Ιουνίου ακόμη πιο πριν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Αθλητικά.
2: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις με τον πρώτο τελικό της Basket League και τη νίκη του Ολυμπιακού ή με το Σπανούλι?
3: Ο Σπανούλης, να πούμε ότι από χθες είναι επίσημα ο νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε για 3 χρόνια σίγουρα μια πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε η ΚΑΕ Άρης, που θέλει και πάλι να επιστρέψει στο προσκήνιο και να είναι όπως ήταν παλιά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα στον τελικό. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση ο Ολυμπιακός, ξέφυγε κάποια στιγμή με διψήφιες διαφορές, έφτασε μέχρι το σύν 17 στις αρχές τρίτης περίοδου. Όμως οι πράσινοι με τα τρίποντα του Μίτογλου έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, πλησίασαν αρκετά. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε την νίκη. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος είναι στις 3 νίκες. Για τη διαιτησία έντονα διαμαρτύρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ μετά από μαρκάρισμα του Νάν 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το σκορ ήταν 75-73, μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Κανείς δεν υπόθεσαν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23, αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραν 20 πόντους από transition, από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπέδοχη ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα. Τσιτώσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις, από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε transition συν τα τρίποτα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, άμα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
3: Ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά ήταν καθοριστικά τα σφυρίγματα στο φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου κατά της διαιτησίας.
5: You know that, in Turkey,
3: ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια. Πριν περάσουμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε με τη διοίκηση της ομάδας για την επέκταση της συνεργασίας της για να μείνει, στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2029. Αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο, αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
6: Με πολλές αλλαγές και δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στην απόψινη φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ενώ άφησε εκτός κλήσεων επίσης λόγω τραυματισμού τους Μπακασέτα και Μιχαηλίδη. Αντίθετα, κλήθηκαν οι Κιζηρίδης και Ανδρούτσος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ετοιμότητα που πρέπει να υπάρξει στις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Η ειδική αναφορά έγινε στις απώλειες των Μάριο Οικονόμου και Παρασκευά Άτζα, καθώς και στη σύζυγο του Τραϊανού Δέλα Γογόμαστρο Κώστα. Για τη Σουηδία, που ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για 13η φορά σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8 ώρα Ελλάδος. Από τη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια από ό,τι θα καταλαβαίνουμε τα Σουαρνιακέ.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, η αστάθεια σημερινή που είναι αρκετά δυνατή. Έχουμε αρκετές βροχές και με μεγάλα ύψη βροχή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κέρκυρα, την Δυτική Θεσσαλία, Αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται ανατολικότερα, έτσι περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ορεινά όμως, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ποραδικές καταιγίδες στα βουνά, δηλαδή με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως ασθενής μεταβλητή, πριν γυρίσουν στα νότιο-ανατολικά από νοτιάδες και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 27, στα ανατολικά υπηρετικά στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, καλή ώρα σαν σήμερα, με πιθανές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά καλό καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 μποφόρ το πολύ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που ειδικά την Κυριακή ο υδάρκειος θα σκαρφαλώσει σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμα και τους 34 με 35 θερμοκρασίες που θα κρατήσει ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα.
2: Και από την καιρική αστάθεια να περάσουμε στους μπλοκαρισμένους δρόμους, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ύψος του Αμαρουσίου. Κλειστή παραμένει από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας στην εισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr από κάπνισμα μελισσών. Η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, αναζητούνται οι ύποπτοι.
0: Και στο enikos.gr, ναύπακτος αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, προσέκρουσε σε μηχανές, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Γιατί για τεντόπανα καλύτερα καλμπαρί.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη.
9: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα νέα του ίντερνετ, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Υποέλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σε έκταση κοντά στο άλσος Βεϊκού, στα όρια Φιλοθέης Γαλατσίου. Αυξήσεις 60 έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση. Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης και επιδιώκει να μας διχάσει, προειδοποιεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ και απευθύνει κάλεσμα για εθνική ενότητα. Θολό τοπίο για την εκεχηρία στο Λίβανο, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις. Τοτικές στάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.342 μονάδες. Τα ακατάλληλα τρόφιμα προκαλούν 1,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιμετωπίζουν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο ασθένειας από ακατάλληλα τρόφιμα σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Βρεθούμε σήμερα.
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί
12: Φοβάμαι το σκοτάδι.
13: Είσαι πολύ γενναίος.
14: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Υποέλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σε έκταση κοντά στο άλσος Βεϊκού, στα όρια Φιλοθέης Γαλατσίου. Αυξήσεις 60 έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση. Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης και επιδιώκει να μας διχάσει, προειδοποιεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ και απευθύνει κάλεσμα για εθνική ενότητα. Θολό τοπίο για την εκεχηρία στο Λίβανο, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.342 μονάδες. Τα ακατάλληλα τρόφιμα προκαλούν 1,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιμετωπίζουν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο ασθένειας από ακατάλληλα τρόφιμα σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Τρέβεζα 93.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820 51100.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δικαστική απόφαση σταθμός βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των φαντς να διωγγώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές σε πολλά ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος AES των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μελισσοκόμους, οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους, φέρεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο άλσος Βεϊκού, στην πλευρά της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η πολιτική βούληση του Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 25 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού. Οι πλούσιοι ορίζονται ως αυτοί που έχουν περισσότερα από $1 εκατομμύριο που μπορούν να επενδυθούν πέραν της κύριας κατοικίας.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Κάνες τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 inch

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Και από όσες έχει ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Βρεθούμε σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Ute, Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
11: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
0: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αφαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
3: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου.
4: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
3: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
2: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Radio

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden, με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν.

0: Radio Trevisan 93.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: ελληνικά στο enikos.gr. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Στοκχόλμη ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία που θα μετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Στο στίβο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε Εύβοια, σποράδες Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχει 5 πια ο μήνας, 5 Ιουνίου. Ούτε πρόκειται να το δω το Γιάννη μου το ντοκιμαντέρ. Τι συγγνώμη, τι να πάρω δήλωση Σόιμπλε. Ναι. Αλλά. Δεν τα έχω δει, κυρία Ρένα, θα τα δω. Θα τα δω μετά το τέλος της εκπομπής. Δεν έχω δει το κινητό μου βασικά. Πολύ ευχαρίστως να τα δω. Έχει τσουβέλα ο Χατζη Νικολάου. Να βάλουμε λίγο να δούμε κι εμείς. Όχι. Όχι, ενώ να βάλουμε να συνδεθούμε, αλλά δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κι άλλος φίλος εδώ μου λέει, μας έχουν ψήσει, μου λέει, με τις δημοσκοπήσεις. Κάντε υπομονή. Από εδώ και πέρα θα παίζει τρελή δημοσκόπηση. Τρελή δημοσκόπηση. Θα γίνεται της δημοσκόπησης γενικώς. Κύριε Γιώργο, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Αλλά, εντάξει, ίσως και να μην πρέπει να το πω, γιατί θα μπορεί να μπει κάποιος και θα έχει και δίκιο. Και ποιος εσύ, ρε Παρδάλη, που έχεις άποψη για αυτά τα πράγματα. Σωστό και αυτό. Είναι όμως μία διαπίστωση η οποία είναι πολύ γενική, οπότε είναι κάτι δηλαδή που το ξέρουμε όλοι. Υφελή επιπλέον διεκδικείς, Παρδάλη, το να μην είσαι αφελός. Όχι, μπορεί να είμαι κι εγώ. Το τι πιστεύω εγώ είναι άλλο θέμα. Μπορεί να είμαι κι εγώ. Γενικώς όμως υφελή επιπλέον. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι επιπλέον, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τι πιστεύω εγώ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Μου στέλνετε επίσης τις προβλέψεις σας με ποσοστά κομμάτων κτλ. Κάποιες τις έχω κρατήσει γιατί τις βρίσκω ενδιαφέρουσες. Κάποιες άλλες είναι τόσο ανεδαφικές για μένα. Βγάζετε πρώτα υπάρχει μήνυμα που μου λέει για κάποιο κόμμα το οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Μπορεί να μην το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, από τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, Παρασκευή είμαστε πια, σωστά. Και θα πέσει, λέει, λίγο η θερμοκρασία. Κάνα 2 βαθμούς σήμερα πια, Παρασκευή. Ως προς τις ανώτερες τιμές της. Σήμερα είχε ζέστη, αλλά δεν ήταν υπερβολική, Κατερίνα. Καλά ήτανε. Δηλαδή, ανέσαινες λίγο. Δεν ήτανε αυτό το πράγμα το... Ξέρω εγώ. Λοιπόν... Γεια σας κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη, είπαμε, μιλήσαμε πριν για το θέμα της στράτευσης των γυναικών. Είναι εθελοντικό τελείως. Δεν είναι. Και γιατί, ας πούμε, να μην σας βρίσκει σύμφωνο. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στο στράτευμα? Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, δεν συμφωνώ, μου λέει, καθόλου με τη στράτευση των γυναικών. Μα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι, πώς το λένε, είναι εθελοντικό. Δηλώσανε 160-170 πόσες γυναίκες δηλώσανε. Πάρε σκέφτονται τώρα να κάνουν και δεύτερη ΕΣΟ, γιατί ο στόχος ήταν 100. Και να κάνουν και δεύτερη, εγώ σας λέω, και τρίτη ΕΣΟ να κάνουμε στη χρονιά. Να έχει δηλαδή τόσο μεγάλη συμμετοχή, αποδοχή το πρόγραμμα αυτό το εθελοντικό. Γιατί να με ενοχλήσει? Επιλογή είναι του καθενός, εν προκειμένου της καθεμίας. Αν το επιλέγουν εκείνες, γιατί, τι μας ενοχλεί μας. Συγγνώμη. Λοιπόν, μου έχει στείλει ο Μπούμεραγκ μια σατυρική δημοσκόπηση. Μέγα γίγα Super Poll 2026. Πού το βρήκες αυτό, ρε φίλε? Μεγαλύτερη δημοσκόπηση στην ιστορία της Ελλάδας. Δείγμα 270 δισεκατομμύρια πολίτες. Ναι, λέει, σωστά διαβάσατε. Περιοχή Ελλάδα και λίγο παραπάνω. Ημερομηνία 20 έως 25 Πέμπτου 2026, 5 μέρες και 5 νύχτες χωρίς ύπνο. Νέα Δημοκρατία 174%. Τα ποσοστά λέει ξεπερνούν το 100% επειδή ο κόσμος έχει ξεπεράσει τα πάντα, είναι τέλειο. Νέα Δημοκρατία 174%. Τσίπρας, όπου και αν είναι, 174%. Άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι, μείον 456%. Αναποφάσιστη σήμερα, ναι, αύριο, όχι μεθαύριο, ίσως 98%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν με νοιάζει κιόλας, 63%. Ψήφισαν τρεις φορές για να σιγουρέψουν 41%. Αυτό το 41% είναι λίγο πονηρό. Περιθώριο σφάλματος είναι 372%, σύνολο ποσοστών 94%, και γράφει από κάτω μαθηματικά, ποια μαθηματικά. Χρηματοδότηση έρευνας, εμπιστευτείτε μας αδερφέ ΑΕ, επιστημονικός υπεύθυνος ο ξάδελφος του Μπατζανάκη του Περιπτερά. Συμπέρασμα, όλοι κερδίζουν, όλοι χάνουν, τα ποσοστά θρίζουν 94%. Τέλειο. Ρε τέλειο σου λέω, τέλειο. Και απορώ πως δεν το έχω δει εγώ και το έχεις δει εσύ στην Αυστραλία, πραγματικά. Γεια σου ρε φίλε Ξυλομερίδη. Τάξη μου ρε Ξυλομερίδη. Σε ευχαριστώ για αυτό που γράφεις, αλλά... καλά τώρα κι εσείς, κυρία Μαρία, εντάξει, ο κύριος Αντώνης διαφωνεί με το... με τις γυναίκες του στρατό Ραμπολί του πληκτρολογίου. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, για ποιο λόγο, ούτε εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο αντιδρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει την άποψή του. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συγγνώμη, είδα βιντεάκι με τον Γιώργο Μπιτσικόκο από την περίοδο του Τελεσίτη, δηλαδή πέσει να με έχουν και βίντεο. Τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να κάτσω να δω την εκπομπή μετά, έτσι, το καταλαβαίνεις. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να με γνωρίσει κανείς από εκείνες τις εποχές 35 χρόνια πριν. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Α, και τη Δευτέρα έχουν αργία στην Αυστραλία. Είναι King's Birthday Weekend of 2026. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό τώρα. Είναι τα γενέθλια του βασιλιά. Τι weekend, τι είναι αυτό? Και επειδή έχει γενέθλια βασιλιάς, εσείς κάνετε αργία. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ωραία ιδέα είναι. Και με τον Πέτρο τον Πολυχρονίδη έχουμε δουλέψει μαζί. Φανταστικό παλιγάρι είναι και ο Πέτρος. Έκανε μια αθλητική εκπομπή, νομίζω, με τον Μάνο τον Αδαμόπουλο. Μπα, ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη αγωνιστική της των τελικών της Basket League είναι απόψε. Στο Telecom Arena εδώ. Στο Μαρούσι, Εδώ δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας με την έννοια του δύο παιχνίδια, ένα. Δύο παιχνίδια, εδώ πάει ένα λάξ. Αυτό λέει το παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τελειώνει. Ο λαός θα απέχει 60%. Δεν ξέρω, κύριε Μιχάλη. Για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει τόσο αποχή. Δεν είναι καλό πράγμα για αποχή ή καλή αποχή. Και να σας πω κάτι, δεν βοηθάει και στο να εκλεγεί μια κυβέρνηση που να είναι αντιπροσωπευτική όταν ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει το 50% και ψηφίζει ο ένας από τους δύο. Βγαίνει μια κυβέρνηση που είναι αντιπροσωπευτική του 50%. Το υπόλοιπο 50% θα μπορούσε να ανατρέψει σε συγκλονιστικό βαθμό, όχι δεν μιλάω για τώρα, γενικώς, την κατάσταση. Φανταστείτε αν αυτό το 50% αρχίσει και μεγαλώνει. Αυξάνεται δηλαδή ως ποσοστό. Πάμε στην κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Σε ακούω καλύτερα και αυτό με χαροποιεί πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Φταίνε σε πολλά πράγματα η Δήμη μας, η κεντρική κυβέρνηση. Άκουγα προημερών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας διαθέτει 2,5 δισεκατομμύρια για να δώσει στους Δήμους για να κάνουν κοινωνική κατοικία. Δηλαδή, και δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα από ένα Δήμο της Ελλάδας, καταλάβατε. Δεν ενδιαφέρονται μόνο το τι θα φάνε, πώς θα βολέψουν τους δικούς τους. Λίγοι είναι οι Δήμοι που ενδιαφέρονται πραγματικά να αλλάξουν τον τόπο τους. Αυτό είναι απογοητευτικό.
0: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, κυρία Δέσποινα, προτιμώ να μην ενδιαφερθεί ένας Δήμος αν δεν έχει κάτι να φτιάξει από το να τα πάρει και να τα φάνε αλλού.
1: Εκεί είναι υποχρεωμένοι. Θα δώσουν λογαριασμό.
0: Καλά, γιατί να σας πω, όλα τα άλλα που έχουν φάει από κοινοτικές επιδοτήσεις, την πολιτεία, το οποιοδήποτε δεν ήταν υποχρεωμένοι.
1: Βεβαίως, μα τα κονδύλια για τους Ρωμά. Είδατε, οι φωτιές πια. Είπατε ότι στο Γέρατα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα για να είναι εκεί, είναι αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο. Αλλά η Δυτική Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα. Και στραάνθρωποι είναι. Δεν
0: μην πηγαίνετε στη Δυτική Αττική. Πηγαίνετε 3 χιλιόμετρα μακριά από το Γέρακα, πίσω είναι από το νομισματοκοπείο.
1: Και εκεί κακώς υπάρχουν. Έπρεπε να γίνει κάποιο, να δοθεί.
0: Που είναι το άντρο της παραβατικότητας. Από εκεί, αν περάσεις βράδυ.
1: Το γνωρίζω, μένουν συγγενείς μου λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, αν περάσεις βράδυ.
1: Δεν τολμάς.
0: Όχι, μπορεί να περάσεις και να μην γίνει τίποτα, μπορεί και να μην περάσεις ποτέ.
1: Το ξέρω. Το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω ότι η κεντρική κυβέρνηση φταίει που δεν έχει πολιτική. Η κεντρική κυβέρνηση φταίει για τους Ρωμά που είναι σε αυτή την κατάσταση. Είδατε, και είναι λάστιχα για να πάρουν το χαλκό. Δεν μπορεί να τους έχουμε σε αυτή την
0: κατάσταση. Καλά, να σας πω, εδώ πάνε και ξυλώνουν γραμμές του ΟΣΕ.
1: Ακριβώς, και τους βλέπουν. Άρα, κάτι φταίει. Η κεντρική κυβέρνηση φταίει που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και οι Δήμοι, μην τους απαλλάσσουμε. Αρκετά.
0: Όχι,
1: αρκετά.
0: Μέσα στην ποσόστοση του ποιος φταίει. Προφανώς έχουν ευθύνη και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μέτρο που τους αναλογεί, βέβαια, και επί των αρμοδιοτήτων που τους αναλογεί.
1: Τεράστια. Η ποιότητα ζωής στους Δήμους, σε ορισμένους Δήμους, είναι πολύ χαμηλή. Δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες υποδομές και χρήματα πήραν κάποτε και εγώ θα επιμένω, επιτρέπεται ένας δήμοι ολόκληροι να μην έχουν ένα κρατικό γυροκομείο και υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Κρατικό γυροκομείο, δημοτικό εννοείται.
1: Τι είναι, να είναι κρατικά τα γυροκομεία, δημοτικά.
0: Γιατί πού υπάρχει πρόβλεψη, πού υπάρχει πρόνοια, όχι στην Ελλάδα, πού υπάρχει πρόνοια για την τρίτη ηλικία που αν δεν έχεις καλή σύνταξη
1: Τελείωσε. Για να έχει άνθρωπο στο σπίτι. Τελείωσε.
0: Λοιπόν.
1: Ζήσαν αξιοπρεπώς. Πρέπει να έρθει. Δηλαδή, ο νόμος.
0: Και όταν λέω καλή σύνταξη. Όταν λέω καλή σύνταξη. Εννοώ καλή σύνταξη. Βαρβάτη.
1: Και πάνω.
0: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
1: Μα πρέπει να έρθει ο νόμος για την ευθανασία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ζουν.
0: Όχι, όχι. Διαφωνώ απολύτως, κυρία Δέσποινα. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική πολιτική για την άρθρη νόμος για την ευθανασία.
1: Τι θα την κάνουνε, δυστυχώς.
0: Αυτοί που πληρώνονται, κυρία Δέσποινα, για να κυβερνάνε τον τόπο.
1: Έχω
0: δηλαδή, συγγνώμη, να έρθει ο νόμος για την ευθανασία για να διευκολύνουμε αυτούς που τα παίρνουν για να κυβερνούν και δεν κάνουν τίποτα. Για να μπορεί να αποφασίζει ο ηλικιωμένος ότι επειδή δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια θα πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όχι, λυπάμαι. Η πολιτεία να κόψει το λαιμό της και να κάνει αυτό που πρέπει για τους ανθρώπους.
1: Πηγή, αφού τους βλέπουμε με τι τρόπο μιλάνε στην τηλεόραση. Είναι όλοι ξύλινοι, με μια ξύλινη γλώσσα. Εγώ σας λέω ότι ασχολούμαι με τα κοινά και με τις ευαίσθητες ομάδες χρόνια. Έχω απογοητευτεί. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές ανθρώπων που.
0: Καλά, προφανώς υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν. Να μην είμαστε. Ναι, αλλά ειδικά την τρίτη ηλικία την έχουμε στα τάρταρα.
0: Ναι, ξέρετε γιατί.
1: Παραδείγματος χάρη,
0: ξέρετε
1: γνωρίζω.
0: Γιατί.
1: Ακούστε, είναι το γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Από πάνω μένει το παιδί μου. Είναι ένας χώρος με τεράστια κτίρια που θα μπορούσαν.
0: Σε όλα τα γυροκομεία των Αθηνών στην Απελογή, όπως λέτε.
1: Ναι, με τεράστια περιουσία.
0: Είναι,
1: όχι.
0: Και βέβαια είναι πολλά προβλήματα και πολυετή.
1: Ναι, γιατί τα τρώγανε μαζί με τους συγγενείς τους. Ακούστε, εκεί μέσα και τώρα ακόμη για να πας, παρόλο που υπάρχει τόσο μεγάλη περιουσία, άνθρωποι ευαίσθητοι αφήναν τις περιουσίες τους. Κι όμως για να πας υπάρχει face control και εκεί, δηλαδή πρέπει να έχεις το χιλιάρικο στην τσέπη. Δηλαδή να πληρώσεις.
0: Μα προφανώς.
1: Ναι, όχι, τότε τι δημοτικό είναι. Τι δημοτικό
0: είναι. Μα δεν είναι δημοτικό.
1: Είναι, το έχει ο Δήμος Αθηναίων. Είναι ίδρυμα, δεν ξέρω αν υπάγεται στο ίδρυμα, σε ίδρυμα, αν είναι ίδρυμα.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Το γνωρίζω, ναι. είναι. Αλλά έχει τεράστια περιουσία. Όπως υπάρχει και τεράστια περιουσία στο κράτος. Τι
0: εδώ, συγγνώμη κυρία Δέσποινα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ υπάρχουν ένα-δύο καταλήματα, μπορεί να είναι περισσότερα, ένα-δύο ξέρω εγώ, που είναι της Εκκλησίας.
1: Το γνωρίζω. Και η Εκκλησία δεν παίζει καλό ρόλο.
0: Έτσι, προσέξτε, που είναι της Εκκλησίας. Και για να μπει σε αυτά, ένας ηλικιωμένος επίσης πρέπει να καταθέσει τη σύνταξη.
1: Βεβαίως και περιουσιακά στοιχεία.
0: Για ποιο λόγο.
1: Έτσι, εφόσον δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και θεσμοί, είναι κατάλληλο. Δεν ξέρουμε ότι στους Δήμους υπάρχει κατάλληλο προσωπικό. Ποιοι θα ηγηθούν να πάνε να οργανώσουν πράγματα και να διευθύνουν πράγματα. Ποιοι. Είδατε στον κοινωνικό τουρισμό και πέφτουν τα συστήματα. Ναι, μεν γίνανε βήματα, αλλά έπεσε και πολύ χρήμα. Οι εταιρείες πληρώθηκαν καλά για να κάνουν και τον ΕΦΚΑ και τόσα άλλα πράγματα. Δεν είναι, έχει πέσει πολύ χρήμα. Και όμως ποιος θα τους ελέγξει. Ο Πιερκάκης έπρεπε να καθίσει ακόμη εκεί στο πόστο του. Δεν είναι άσχημος και ο Παπαστεργίου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να ελέγξει και να πληρωθεί καλύτερα.
0: Κοιτάξτε, κυρία Δέσποινα, η ψηφιοποίηση έχουν γίνει βήματα. Σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Σε κάποια άλλα έχουν προχωρήσει. Αλλά θα σας πω κάτι. Η ψηφιοποίηση δεν είναι πανάκια. Γιατί όταν ψηφιοποιήθηκε, ας πούμε, και οργανώθηκε η εφορία έτσι και χάθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτομάτως
1: δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος δεν έχει παραμετροποίηση κοινωνικών αναγκών.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει δεν πλήρωσες, έξω.
1: Έτσι,
0: ενώ ο έφορος. Εγώ δεν λέω ο έφορος που τα πιάνε. Ο έφορος που του πήγαινε στο χαρτί και του λέγει: κοίτα να δεις. Πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου. Χειρουργήθηκα. Και του πήγαινε στο χαρτί.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέγε, κάπως... ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το μήνα, λογικά δεν πλήρωσες.
1: Έτσι.
0: Το σύστημα δεν έχει τέτοια.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό και, και όχι μόνο. Και δεν υπάρχουν, δεν είναι έτσι οργανωμένα που να υπάρχουν διασταυρώσεις σε πολλά θέματα. Και θα πάρει χρόνο. Μην μας καθησυχάζουν, θα αρχίσουν πολλά πράγματα.
0: Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, μακάβριο, αλλά αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο τελετών παραδίδει την ταυτότητά του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Παραδίδεις λοιπόν την ταυτότητά του, την επόμενη μέρα ενημερώνεται το Ταμείο και Εφορία και κόβεται η σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Όταν είναι συνταξιούχος.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό έχει γίνει, ναι.
0: Πολύ σωστά. Μισό λεπτό.
1: Πριν μερικά χρόνια.
0: Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο, από τη στιγμή που ενημερώνεται η πολιτεία ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, δεν διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους. Έχουν γίνει βήματα. Σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Σε κάποια άλλα έχουν προχωρήσει. Αλλά θα σας πω κάτι. Η ψηφιοποίηση δεν είναι πανάκια. Γιατί όταν ψηφιοποιήθηκε, ας πούμε, και οργανώθηκε η εφορία έτσι και χάθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτομάτως
1: δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος δεν έχει παραμετροποίηση κοινωνικών αναγκών.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει δεν πλήρωσες, έξω.
1: Έτσι,
0: ενώ ο έφορος, εγώ δεν λέω ο έφορος που τα πιάνε, ο έφορος που του πήγαινε στο χαρτί και του λέγεις, κοίτα να δεις, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου, χειρουργήθηκα και σου του πήγαινε στο χαρτί.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει, κάπως... ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το μήνα, λογικά δεν πλήρωσες.
1: Έτσι.
0: Το σύστημα δεν έχει τέτοια.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό και, και όχι μόνο. Και δεν υπάρχουν, δεν είναι έτσι οργανωμένα που να υπάρχουν διασταυρώσεις σε πολλά θέματα. Και θα πάρει χρόνο. Μην μας καθησυχάζουν, θα αρχίσουν πολλά πράγματα.
0: Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, μακάβριο, αλλά αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο τελετών παραδίδει την ταυτότητά του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Παραδίδεις λοιπόν την ταυτότητά του, την επόμενη μέρα ενημερώνεται το Ταμείο.

0: Ακριβώς.
1: Σου λέει δεν πλήρωσες έξω.
0: Έτσι.
1: Ενώ ο έφορος. Εγώ δεν λέω ο έφορος που τα πιάνε. Ο έφορος που του πήγαινε στο χαρτί και του λέγεις, κοίτα να δεις. Πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου. Χειρουργήθηκα. Και σου του πήγαινε στο χαρτί.
0: Ακριβώς.
1: Και σου λέει, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το μήνα λογικά δεν πλήρωσες.
0: Έτσι.
1: Το σύστημα δεν έχει τέτοια.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό και όχι μόνο. Και δεν υπάρχουν, δεν είναι έτσι οργανωμένα που να υπάρχουν διασταυρώσεις σε πολλά θέματα. Και θα πάρει χρόνο. Μην μας καθησυχάζουν, θα αρχίσουν πολλά πράγματα.
1: Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, μακάβριο, αλλά αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο τελετών παραδίδει την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Παραδίδεις λοιπόν ταυτότητά του, την επόμενη μέρα ενημερώνεται το Ταμείο και Εφορία και κόβεται η σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Όταν είναι συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό έχει γίνει, ναι.
1: Πολύ σωστά. Μισό λεπτό.
0: Πριν μερικά χρόνια.
1: Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που ενημερώνεται η πολιτεία ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή δεν διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους.
0: Αυτό τι θα πει.
1: Δηλαδή, πείτε με εσείς. Ο Δήμος μια χαρά είναι ενήμερος. Γιατί στο Δήμο έχει δηλωθεί και ο τάφος.
0: Τα πάντα.
1: Και τα πάντα. Μια χαρά ενήμερη είναι.
0: Και τα χρήματα εγκαίρως και όλα. Ακούστε, είναι το πρόβλημα ότι δεν είμαστε... Έχουμε... Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Δεν, ούτε μια ώρα δεν ασχολείται με τα κοινά, με τα σχολεία. Λίγοι είναι αυτοί που θα... Ύστερα είναι και ο τρόπος ζωής. Η Αθήνα έγινε αφόρητη για να πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Δεν οργανώνονται, δεν θέλουν να οργανωθούν. Mm. Δεν ξέρω. Δεν είναι κατάλληλοι άνθρωποι. Σίγουρα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει σημασία αν έχει τρία πτυχία. Είχε το χρόνο και τα έπαιρνε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Σίγουρα χρειάζεται το πρώτο πτυχίο και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Αλλά δεν είναι αυτό όμως ότι θα είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε θέση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και οι αξιολογήσεις και όλα αυτά, αλλά όχι βάσει μόνο των πτυχίων. Το πρώτο σας λέω είναι απαραίτητο και ακόμη και το δεύτερο. Αλλά είμαστε ένα κράτος το οποίο θα μπορούσε να είναι στην εντέλεια πολλά πράγματα. Να αντιγράψουμε θέλουμε. Δεν τους λέμε να σφίξουν το μυαλό τους να βγάλουν ιδέες.
1: Mm-hmm.
0: Οι ιδέες βγάλανε...
1: Καλά, δεν είναι κακό λίγο να βγάλουν και καμιά ιδέα.
0: Ακριβώς.
1: Να βρούμε και λέει. Αλλά
0: ούτε
1: στην αντιγραφή δεν είναι καλή.
0: Μετά το 1945 οι άνθρωποι φτιάχνουν νοσοκομεία και πριν το 1945. Και μάλιστα με τα σημερινά δεδομένα είναι χίλιες φορές καλύτερα και αντοχής από ό,τι, από ό,τι γίνονται τα σημερινά. Υπάρχει τεράστια διαφθορά. Η διαφθορά αρχίζει από το κεφάλι, αυτό είναι βέβαιο. Δεν είναι αυτή η αρχοντιά, υπήρχε και κάποια αρχοντιά και υπήρχαν αστεί που ενδιαφερόνταν για το, για το κοινό καλό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πια. Έτσι και δεν τα βρούνε κάποιοι που φοβάμαι ότι... Δεν βλέπω πολύ φαγωμάρα. Δεν ξέρω οι νέοι άνθρωποι που θα αγκαλιάσουν τον Τσίπρα αν είναι όλοι, αν δεν πειραματιστούν και αυτοί σε εμάς. Μακάρι αυτά που λέει να τα κάνει. Απλά θεωρώ ότι είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή η Ρωμά να είναι σε αυτό το στάδιο. Εμένα δεν με καθησυχάζει αυτό που βλέπω που φοράνε τις μπότες τους, εξοπλίζονται και πάνε και σπάνε πόρτες. Το θεωρώ και άγριο.
1: Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα.
0: Έτσι.
1: Ολοκληρώστε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Φέρουμε ευθύνη. Φέρουμε ευθύνη. Δεν φταίει η Ευρώπη για όλα. Είναι
1: καλά,
0: τα εσωτερικά μας προβλήματα είναι δικό μας.

0: και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να τα φέρουν εις πέρας. Ας τους βρούνε έστω και τώρα που είναι αργά.
1: Να είστε καλά, καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
0: Να είστε καιρός.
1: Και εσείς. Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο.
2: Τι κάνεις?
1: Πώς είσαι?
2: Άστο.
1: Τ' άφησα. Τ' άφησα okay, γιατί okay. Δεν μπορώ και να το σηκώσω. Το άφησα, λέω, γιατί δεν μπορώ και να το σηκώσω.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Για πες.
2: Είναι και ο καιρός που.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να το σηκώσω.
2: Ναι. Λοιπόν. Μία φράση που είπε η προηγούμενη συνακροάτρια. Το δεύτερο η Ευρώπη.
1: Όχι. Είπε δεν φταίει μόνο η Ευρώπη.
2: Μόνο η Ευρώπη.
1: Ή δεν φταίει σε όλα η Ευρώπη.
2: Εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε Ευρώπη, εννοούμε την Ευρώπη Ήπειρο. Επειδή και εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Εντάξει, επειδή την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί.
2: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει, τώρα μην μπαίνει στην λεπτομέρεια.
2: Αφήστε την Ευρώπη ήσυχη.
1: Προφανώς εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Εντάξει. Τώρα. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ, είναι άλλη ιστορία.
1: Μη μου γίνεσαι λεπτολόγος και εσύ τώρα σε αυτό. Προφανώς είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Να ξεκαθαρίζουμε τα πιάτα μας.
1: Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
2: Εντάξει, λοιπόν. Επειδή ασχολιώσουν και νωρίτερα με την Έλενα και με τις δημοσκοπήσεις και χτες ασχολήθηκε.
1: Να φύγει κάθε μέρα.
2: Ναι, τώρα θα μας πρίξουν.
1: Την άποψή μου την ξέρεις για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μπορώ να.
2: Οι δημοκόποι θα μας τρελάνουν.
1: Κοίτα,
2: γιατί ο δημοσκόπος από τον δημοκόπο μόνο ένα γράμμα διαφορά.
1: Μια τεράστια διαφορά στο νόημα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος που γίνονται δημοσκοπήσεις τώρα. Θα εξηγήσω όμως γιατί. Διότι έχουμε δύο νέα κόμματα. Και άρα...
2: Εντάξει όλα αυτά.
1: Ναι. Και άρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Μέσω των δημοσκοπήσεων. Μέσω των δημοσκοπήσεων πρέπει να φέρουμε και στα μέτρα μας το πόπολο. Το πόπολο, ξέρεις, μασάει σανό. Πολύ σανό.
1: Πρόβλημα.
2: Πρόβλημα ισχύει. Χρόνια τώρα διαμορφώνεται η συμπεριφορά, η εκλογική συμπεριφορά του Έλληνα από τις δημοσκοπήσεις. Α, θα πάω με τον πρώτο. Και ο πρώτος τελικά βγαίνει δεύτερος, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πέσαμε έξω, κάναμε, ράναμε, δείξαμε. Θα πάμε με τον πρώτο. Και βγαίνει πρώτος. Άλλη εκδοχή. Εντάξει. Γιατί εγώ, γι' αυτό εγώ λέω, ο δημοσκόπος από τον δημοκόπο. Αυτή είναι η δημοκοπία. Ο δημοσκόπος από τον δημοσκόπο μόνο ένα σίγμα διαφορά έχουν. Συγγνώμη που δεν μπορώ να το προφέρω και καθαρά.
1: Δεν πειράζει. Πάντως, είναι εντυπωσιακό. Θα μου πεις, είσαι κάτι για μένα. Όχι, δεν είμαι. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι αρκετές οι εκπομπές που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να μιλήσει. Και στο ραδιόφωνο κυρίως. Και είναι και αρκετές οι εκπομπές επικοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό το πόσος κόσμος αντιδρά σε αυτό που μπορεί να πω εγώ ή ο άλλος, οποιοδήποτε είναι παραγωγός, δημοσιογράφος, δεν ξέρω εγώ τι, και θα πάρει και να βρει και θα στείλει και μήνυμα και θα κάνει και θα ράνει, αλλά όταν βγαίνει η δημοσκόπηση τρώει σανό. Είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι. Και παίζουν και τα κοινωνικά δίκτυα επίσης το βρώμικο ρόλο τους. Έτσι.
1: Κοίτα να δεις, τα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σήμερα έβγαλε το Μέγκα. Περίμενε, έβγαλε το Μέγκα σήμερα μία δημοσκόπηση. Και έβγαλε αυτά τα νούμερα που έβγαλε.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Αυτά θα τα πάρουν και θα τα αναμασίσουν 15.000 τρόλ και 15.000 τέτοιοι. Μα στο Facebook, μα στο Instagram, μα και εγώ δεν ξέρω πώς στο διάλογο ακόμα.
1: Ναι. Αυτό γίνεται, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Εγώ δεν Καλά, θα μου πεις ότι υπάρχει κόσμος που διαβάζει κάτι στα κοινωνικά δίκτυα και το θεωρεί δεδομένο. Οπότε ναι, τι συζητάμε. Πάμε
2: άλλο κάτω. Ο βόθρος των κοινωνικών...
1: Εγώ θες το πιστεύεις, θες όχι.
2: Και γι' αυτό και εγώ δεν έχω και δεν θέλω να έχω...
1: Ναι, εγώ ήμουν πολύ ενεργός στο Facebook μόνο, γιατί τα άλλα δεν ξέρω να τα χειρίζομαι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Είχα κάποτε, συχάθηκα και...
1: Όχι, ήμουν πολύ ενεργός με την έννοια του ότι έγραφα. Τώρα μπορεί να γράψω μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο. Ξέρεις γιατί? Διότι ακόμα και να γράψεις κάτι, πέραν το ότι μέσα στην απίθμενη βλακεία χάνεται, αλλά πέρα από αυτό διαστρεβλώνεται τόσο εύκολα. Δεν έχω λόγο.
2: Πάρα εύκολα.
1: Δεν έχω λόγο. Δεν ασχολούμαι καν. Δεν κινείς βάρος μου, το λέω. Θα κέρδιζα από αυτό. Δεν θα έχανα.
2: Όχι, κατά τη γνώμη μου... καλά κάνεις και δεν ασχολείς.
1: Θα κέρδιζα από αυτό.
2: Θα κέρδιζες ως δημοσιογράφος.
1: Θα κέρδιζα δημοσιότητα. Θα γιατί να σου πω. Από αυτό δεν πληρώνουμε.
2: Δεν νομίζω ότι είχες να κερδίσεις τίποτα. Σαν πολιτικό, δεν νομίζω ότι είχες να κερδίσεις.
1: Σαν πολιτικό, όχι βέβαια.
2: Εντάξει. Διότι η προπαγάνδα... πώς το πω, πέφτει και από τα ΜΜΕ και από το ίντερνετ.
1: Νίκο, κακά τα ψέματα. Για να πετύχεις κάποια πράγματα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο τρόποι υπάρχουν.
2: Να τους ακούσω.
1: Η άποψή μου είναι. Ναι. Ή θα τα πας καλά με εκείνους που θα σε προωθήσουν, ή δεν θα τα βάλεις, άρα δεν θα ασχοληθείς σοβαρά με πράγματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο και που αν ασχοληθείς μαζί τους θα σε θάψουν.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω πολύ ξεκάθαρα μες στο μυαλό μου. Και τα έχω ξεκάθαρα, γιατί και τα δύο τα κάνω ανάποδα.
2: Σωστά. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι... έχει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ... δημοσκοπική διαφήμιση τα δύο κόμματα που μας ξεπεταχθήκανε. Εντάξει, όχι ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο μία δημοσκόπηση, δηλαδή πώς το πω, όπως το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Και είναι και μία επιστημονική μέθοδος μέτρησης κάποιων πραγμάτων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Το ένα κόμμα τη μία μέρα το βγάζουν 8% και την άλλη μέρα το βγάζουν 5%. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Μπορώ να σου το εξηγήσω κιόλας.
2: Θα μου το πεις μόλις ολοκληρώσω τη φράση μου. Δεν είναι όμως εργαλείο ή καθοριστική κάτι καθοριστικό στο να για μένα είναι δηλαδή στο να οργανώσει ας πούμε ένα κόμμα τη στρατηγική του αφετέρου δεν είναι κριτήριο για τον ψηφοφόρο αυτό που βλέπει.
1: Για τον ψηφοφόρο δεν μπορεί να είναι κριτήριο, για το κόμμα θέλω να σου πω τα ποσοστά δεν παίζουν ρόλο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπεις εσύ, το κόμμα τα παίρνει υπεραναλυμένα, όσο δεν φαντάζεσαι, για που βλέπεις εσύ και εγώ. Εκεί μπορεί να στηριχθεί το κόμμα για κάποια πράγματα και για κάποια συμπεράσματα. Τα ποσοστά δεν έχουν καμία αξία.
2: Λοιπόν.
1: Καμία. Έχουν μια σχετική αξία.
2: Θα σου βγάλω τώρα στον αέρα εδώ. Μία συζήτηση που είχα και δεν ήταν η πρώτη κάθε εκλογέ συναντιόμαστε με τον το πρώην, τον ξέρω, είναι και παλιό φίλο τέλο πάντων. Με τον πρώην δημαρχό τη Καλυθέα. Λοιπόν, αυτό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Απόγευμα εκλογών, κατά τι 5-5.30, συνήθω συναντιόμασταν έξω από το εκλογικό κέντρο εκεί που ήμουνα. Έλα δω ρε Μίτσο, τι είναι έχεις. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία αυτό, ΠΑΣΟΚ το άλλο, καταποντίζεται, όσο λέω τώρα το 10, το 12.
1: Έπεσε μέσα.
2: Αν έπεσε λέει, γιατί ήταν η γκάλωπ της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ θα πάτε εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έπεσε μέσα με μια μικρή
1: αποκλήση. Εντάξει, προφανώς.
2: Εντάξει. Το τι είχε βγει βέβαια στη δημοσιότητα, αυτό είναι άλλο. Καμία σχέση.
1: Σωστά είναι αυτό που λες.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Για να σου είπα, για να καθαρίζουμε τα πιάτα.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλο ο δημοσκόπος και άλλο ο δημοκόπος.
1: Σωστό.
2: Τα καταπαραγγελίαν γκάλοπ βγαίνουν στην τηλεόραση και στο ράδιο. Τα πραγματικά γκάλοπ μένουν στα... Πώς το πω.
1: Είναι αυτά που λέμε τα κυλιόμενα που παίρνουν τα κόμματα.
2: Ναι, τα κυλιόμενα δεν ξέρω τι πάει να πει.
1: Κυλιόμενα είναι, πάει να πει ότι έχουν μία ροή, μία συνέχεια.
2: Ναι. Α, ναι. Σωστά. Λοιπόν, αυτά μένουν
1: σαν την κυλιόμενη απεργία. Κυλιόμενες 24 ώρες λέγαμε παλιά.
2: Ναι, για απεργίες. Λοιπόν, τα πραγματικά γκάλο που δείχνουν την πραγματική εικόνα ήταν 15 που είχα ξαναρωτήσει τον ίδιο. Γιατί τότε ακόμα ψήφιζα την
1: ίδια. Μην φανταστείς ότι είναι τρελές οι διαφορές. Αλλά υπάρχουν διαφορές.
2: Βγαίνανε κάποιοι και λέγανε, ξέρω εγώ, Νουδού μπροστά. Και γυρνάει και μου λέει ο άνθρωπος, εντάξει μου λέει, και τι φάγαμε. Κανονικότατα, από ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, λοιπόν, τα γκάλοπ δεν θα τα παίρνετε στα σοβαρά. Είναι για γέλια όλοι τους, όλοι αυτοί οι ψευτοαναλυτές που βγαίνουν, όλοι αυτοί οι γκαζοντενεκέδες που βγαίνουν στα κανάλια. Να, μάλιστα πρέπει να, δεν ξέρω τώρα, όχι προηγουμένως ήταν. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι γκαζοντενεκέδες πολιτικές αναλυτές, ΔΜΕΚ, που κάθονται και λένε του κόσμου της άντε να μην πω, μην τους παίρνετε στα σοβαρά.
1: Έχεις χαιρετισμούς από το Boomerang. Έλα, ολοκλήρωσε Νίκο.
2: Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: έλα, ολοκλήρωσε.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο.
1: Ευχαριστώ Νίκο μου, καλό βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ μου.
3: Μισό λεπτό, κύριε. Έλα, παιδί μου.
1: Έλα.
3: Πώς είσαι?
1: Το παλεύω. Εσύ?
3: Για την κυρία Λευκή θα το πω αυτό.
1: Ναι.
3: Good number and deloitte in Pakistan.
1: Να τα.
3: Σε μετάφραση. Καλησπέρα στους ανθρώπους του Cluster Pakistan. Αποφάσισα ότι θα βαφτίσω τη χώρα Cluster Pakistan.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ταιριάζει, νομίζω. Είναι μετά από πολύ αναζήτηση ψυχής και συλλογισμό, διαλογισμό, έρευνα, αποφάσισα ότι η ελληνική ανθρώπινη εμπειρία απόλυτα γίνεται encapsulate με αυτή τη λέξη. Οπότε, ναι. Καλό θα ήταν να το βάζουμε και στη διαβατήρια. Χαιρετισμού στον κύριο Αυγολέμωνο με πολύ αγάπη, την κυρία Σμαράδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξενομερίτη, τον Λευτέρη, τον κύριο Λευτέρη, τον Αναστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Πούμερα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Ελένη, και αν ξέχασα και κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο να του πω ένα πραγματάκι για αυτό που είπε. Και δεν θα του πω κάτι που είπα εγώ. Θα του πω κάτι που είπε ένα ακροατή χθε που βγήκε. Και είπε ότι και να βγει και ο κύριο Τσίπρα, τι μπορεί να κάνει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά.
1: Στον κύριο Ζαφυρόπουλο γιατί όμως, δεν είναι υπέρ του Τσίπρα?
3: Όχι, γιατί είπε, όχι δεν το λέω για τον Τσίπρα, γιατί είπε ας πούμε που οι κυβερνήσεις αυτές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό θέλω να πω ότι μα δεν υπάρχει πια ανεξάρτητη κυβέρνηση στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Δεν μπορούν να κάνουν.
1: Κάτσε ρε, σκεφτόταν γιατί ψηφίζουμε.
3: Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί ψηφίζετε. Δεν ξέρω. Δηλαδή να σου πω ένα πράγμα. Μπορεί να κάνει. Να το πούμε πολύ απλά πρώτα απ' όλα. Δεν έχουμε δικό μας νόμισμα, έτσι.
1: Δεν έχουμε δικό μας νόμισμα γιατί έχουμε. Ή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε το ευρωπαϊκό νόμισμα.
3: Ναι, δεν έχουμε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Και αν δεν έχεις ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα νομίσματος, είναι και θέμα. Πώς να το πω τώρα. Συμφωνιών, να μην τα λέμε μνημόνια ή ό,τι έχει.
1: Ναι, δεν μπορούμε πέρα. Να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να κάποιες από αυτές να περάσουν από το Ιερατείο, ναι, προφανώς.
3: Ναι, λοιπόν, οπότε τι ανεξάρτητη κυβέρνηση λάμπει. Δηλαδή, άμα σου πω εγώ, συγγνώμη, να σου πω ένα πράγμα, Μανώλη. Θα έρθω εγώ να σου κάνω κουμάντο το πορτοφόλι ή το δικό σου. Εγώ, ναι. Ένας ξένος, θα θέλω να κάνω το κουμάντο το δικό σου το πορτοφόλι.
1: Ναι.
3: Εσύ είσαι πια ανεξάρτητος.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Γιατί μόνο το πορτοφόλι σου σου κάνω κουμάντο. Τι έγινε.
1: Τι άλλο να μου κάνεις κουμάντο. Τι ώρα θα πάω τουαλέτα.
3: Α, είδες, τι άλλο να μου κάνεις κουμάντο.
1: Αν μου κάνεις κουμάντο το πορτοφόλι, μου κάνεις όλη τη ζωή.
3: Α, τι ωραία που τα λέω.
1: Γιατί δουλεύω για να πληρώνομαι, για να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Και αν περισσεύει και κάτι, να κάνω και κάτι εξτρά. Αν.
3: Αν. Πολύ ωραία.
1: Αν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την έχουν.
3: Ναι, αυτό το αν καλά έκανες και το ήρθες.
1: Μα γιατί αλήθεια είναι, δεν είναι.
3: Αν. Mm. Αν, ας πούμε, ξέρω εγώ κερδίσω το λότο, αυτού του στείλουν αυτό το αν.
1: Όχι, δεν είναι τέτοιο αν.
3: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Το αν κερδίζει, αυτό είναι ο νόμος των πιθανότητων, είναι πιο πιθανό είναι να πέσει αστεροειδής πάνω σου παρά να κερδίσει το λότο.
3: Και πιο πιθανόν είναι να πέσει αστεροειδής επάνω σου από ότι είναι να κερδίσει το λότο. Όχι, νομίζω πιο πιθανό είναι να κερδίσει το λότο.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Θα σου πω όπως και να έχει κατάσταση. Πάντως και τα δύο είναι πολύ πιο πιθανά, έτσι όπως πάμε, από το να μπορεί ο μέσος Έλληνας να έχει κάτι να περισσέψει. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Και το μέσος Έλληνας σχετικό είναι. Πάντως ένα ποσοστό του πληθυσμού σίγουρα δεινοπαθεί.
1: Αλήθεια.
3: Και βγήκε ένας Σοκρατής προηγουμένως και είχε πει κάτι για εφοπλιστές και γιατί δεν τους.
1: Κοίτα, για τους εφοπλιστές, θέλω να πω κάτι. Ναι. Υπάρχει νόμος.
3: Άσε να το πω, πες ότι δεν υπήρχε νόμος. Αλλά θέλω να σου πω, τι εμποδίζει τον εφοπλιστή, συγγνώμη, μετά να πάρει τα κεράβια για να τα πάρει σε παναμαϊκή σημαία.
1: Μα γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι.
3: Ναι, το ξέρω, αλλά να καθίσουμε να το σκεφτούμε γιατί. Εσύ εξηγείς ότι υπάρχει νόμος. Αλλά δεν λέμε γιατί υπάρχει ο νόμος. Γιατί το καράβι είναι κάτι το οποίο εγώ ξέρω εγώ.
1: Το καράβι δεν είναι έδαφος.
3: Και αύριο βάζω μια σημαία του Πανεπιστημίου.
1: Ναι, δεν είναι έδαφος. Σου σηκώνει αύριο μια σημαία ότι θέλει και καληνύχτα.
3: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω.
1: Και φεύγει κατευθείαν της φορολογίας.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Γιατί είναι όπως, ας πούμε, βγήκε εκεί πέρα ο Μαμντάνι, ο Μάγκα στην Ιάρκη.
1: Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο με τις τράπεζες, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Η τράπεζα είναι άλλη κουβέντα. Mm. Η τράπεζα είναι κράτος εν κράτη. Η τράπεζα, ας πούμε, ανοίγει ό,τι ώρα θέλει, κλείνει ό,τι ώρα θέλει, κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όποτε το θέλει. Και δεν μπορεί να πεις τίποτα.
1: Δεν φίλε, η τράπεζα τελικά, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι είναι όπως ήμασταν εμείς παιδιά.
3: Δηλαδή.
1: Κάνει ό,τι θέλει.
3: Ναι.
1: Ό,τι ώρα θέλει.
3: Ναι.
1: Όπως το θέλει.
3: Ναι.
1: Και το χειρότερο μπορεί να συμβεί είναι να ζήσει κάποιος μια ξυλιά στον πισινό. Τίποτα άλλο.
3: Κοίταξε να σου πω. Οι τράπεζες στην Ελλάδα κάνουν ό,τι θέλουν και όπως θέλουν στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Για την Ελλάδα σου μιλάω κι εγώ.
3: Όχι, δεν με κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή, π.χ. όταν έγινε η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, ήρθαν οι φίλοι μας, οι εταίροι μας που μας αγαπάνε τόσο πολύ και τις ξύλωσαν κανονικά. Όπως έρχεται η τράπεζα και σου λέει Μανώλη, ξυλώσου, έτσι ήρθαν και οι αγαπημένοι μας εταίροι και τους είπανε να ξυλωθούν.
1: Ναι.
3: Και ξέρεις, υπάρχει μια έκφραση στην Αμερική, εγώ θα την πω στα αγγλικά, όποιος καταλάβει και μεταφράζει. Shit rolls downhill. Δηλαδή είναι οι ξένοι πάνω-πάνω. Μετά είναι οι ελληνικές τράπεζες και ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταία τρύπα του ζουρνά.
1: Ήταν οι τράπεζες ελληνικές, ήταν κάποτε, τώρα τι δεν είναι. Εντάξει.
3: Ό,τι είναι τέλος πάντων, είναι πιο πάνω από τον Έλληνα πολίτη. Και πιο πάνω από αυτόν τον.
1: Αυτά τώρα που είπες.
3: Είναι κάποια πράγματα ξένα.
1: Συγγνώμη, κατρακυλάνε προς τα κάτω στο λόφο αυτά που μου είπες. Αυτό είναι αυτό, το κατάλαβα.
3: Αυτά κυλάνε προς τα κάτω στο λόφο. Αυτά. Τώρα μην το μεταφράσουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είδες πώς το είπα.
3: Ναι. Λοιπόν, ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και στο κάτω τέλος του λόφου είναι οι αυτόχθονες τυθαγενείς.
1: Mm.
3: Πώς έλεγε ο Χάρι Κλίν, φοβερός αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο τόσους και τόσους έχουμε κάνει ένα άγαλμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα άγαλμα το Χάρι Κλίν.
1: Ποιος θα τον κάνει?
3: Δεν ξέρω, κάποιος. Γιατί τουλάχιστον ο άνθρωπος αυτά που είπε ήταν σωστά. Δεν είπε κανένα ψέμα από όσο θυμάμαι εγώ ποτέ ο Χάρι Κλίν.
1: Κοίτα, για ψέμα δεν, όχι, αλλά το θέμα εξής ποιο είναι, ότι αυτά που λέγε τότε ο Χάρι Κλίν,
3: ναι,
1: αν τα ακούσεις σήμερα, δηλαδή ναι, πες ότι δεν ξέρεις τον Χάρι Κλίν,
3: ναι,
1: ή πες ότι δεν ξέρεις, δεν έχεις δει ποτέ σου επιθεώρηση στην Ελλάδα με μουστάκα, με
3: ή
1: ψάλτη, με
3: δίσκους του Χάρι Κλίν.
1: Ποτέ, ναι, ποτέ. Δίσκους, ναι. Και τα βάζεις και τα ακούς σήμερα. Και λες, ρε φίλε, πότε το έγραψε, χτες?
3: Μα εγώ γιατί λατρεύω εκείνο το τραγούδι της Πολίνας, το τρομερό? Γιατί και σήμερα ακούγεται, λες και γράφει και σήμερα.
1: Τι τραγούδι?
3: Τρομερό, φοβερό, ποιο είναι? Που λέει ψηφίζουμε και κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
1: Α, θα το βρω.
3: Και εσύ που διάλεξες τώρα να μ' αγαπήσεις, τώρα που τίποτα, πότε να μ' αγαπήσεις, τώρα που τίποτα καλό δεν λένε στις ειδήσεις. Ισχύει.
1: Πολίνα, αλήθεια?
3: Πολίνα, βέβαια. Το έχεις παίξει για μένα στον αέρα, ρε Μανώλη.
1: Ναι, δεν είναι, το κυκλοφόρησε. Θα το βρω.
3: Όχι, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα. Το ουγκαγκαμπούμ, ας πούμε, του Χάρι.
1: Καλά, το ουγκαγκαμπούμ, εντάξει. Είναι
3: διαχρονικό. 50-100 χρόνια να περάσουν, θα ισχύει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αλλάζει. Αυτό το πράγμα πια δεν φτιάχνεται με τίποτα. Έχει γίνει ψυχασθένεια, έχει γίνει αρρώστια. Έχει γίνει κουλτούρα. Δεν ξεκολλάμε με τίποτα. Να τα κάψουμε όλα, να τα μπαζώσουμε, να τελειώνουμε. Ας έρθουν οι Τούρκοι να το πάρουν, μπας και κάνουν τίποτα με αυτό το ρημάδι.
1: Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ.
3: Κι εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, δεν γίνεται τίποτα. Δεν στρώνει. Έχει φύγει τόσο στραβά το δέντρο που δεν στρώνει πια. Δεν στρώνει, δεν αλλάζει, δεν σώζεται. Ό,τι εγχείρηση και να το κάνεις, δεν σώζεται. Και είναι μερικοί που κάθονται και συζητάνε κάποια πράγματα και τους κοιτάς και λες, τώρα για ποια χώρα λένε? Σου είπα εγώ ότι πέρασα πρόσφατα στους τους τελευταίους δύο μήνες.
1: Ναι, ναι.
3: Απλά πες ένα ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Τι να πεις? Τι λειτουργήσε σωστά σε αυτό το όλο θέμα?
1: Τίποτε.
3: Ένα πράγμα, ρε, να το δω και να πω.
1: Τίποτε.
3: Σε αυτό το πράγμα πήγε καλά η κατάσταση.
1: Τίποτα, σου λέω εγώ.
3: Ένα
1: τίποτα.
3: Ρημάδι.
1: Τίποτα και το. Εντάξει, δεν ξέρει ο κόσμος και δεν χρειάζεται. Αλλά το λέω γιατί ξέρω. Δεν πήγε τίποτα καλά.
3: Ναι, θέλω να σου πω να πεις. Ναι, ρε, παιδιά, σε αυτό ήμασταν φανταστικοί. Δηλαδή. Αν και νομίζω τελικά βρήκε ένα πράγμα το οποίο στην Ελλάδα νομίζω γίνεται σωστά, διότι και δεν το λέω σαρκαστικά αυτό, νομίζω φτιάχνουμε σωστούς ηλιακούς θερμοσύφωνας.
1: Πώς ήρθε αυτό?
3: Έψαχνα εδώ πέρα για ηλιακούς θερμοσύφωνες στην Αριζόνα κλπ. Και λέω, κοίταξε να δεις, ρε φίλε, γιατί πρόσφατα, ας πούμε, έψαχνα και στην Ελλάδα. Και λέω, κοίταξε να δεις, τελικά στην Ελλάδα οι ηλιακοί θερμοσύφωνες που φτιάχνονται από κάποιες εταιρείες λένε και η ποιότητα κατασκευής είναι καλή και το εργοστάσιο είναι σωστό. Και τα φτιάχνουν σωστά. Και
1: αν χαλάσει.
3: Και λέω, πώς έγινε αυτό το
1: λάθος? Και αν χαλάσει και τον κόψει στη μέση, γίνεται μια ψισταριά μούρλια.
3: Δεν με κατάλαβες τον
1: λόγο. Όχι, αλήθεια σου λέω.
3: Πώς μας ξέφυγε αυτό το πράγμα και το κάναμε σωστά? Το ξέρει η κυβέρνηση αυτό? Το ξέρουν τη παιδεία? Δηλαδή στα μηχανολογικά σχολεία εκεί πέρα που τους βγάζουν, τους ξέρουν και να τους πούνε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Πώς το φτιάχνετε αυτό σωστό? Μας χαλάτε τη ρεκλάμα. Το αναλογίστηκαν αυτό. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κάνω καλά μπορεί. Δηλαδή έχεις μια φήμα, τα κάνεις όλα χάλια. Πώς πας και κάνεις κάτι σαν τώρα, φίλε? Με ποιο δικαίωμα?
1: Λέει τώρα ο Ξηρομερίτης, θυμάσαι, λέει, που είχαμε μια κουβεντούλα της προάλλες και σου έλεγα για τους Ευρωπαίους. Εσύ δεν αποδεχόσουν δικιά τους ευθύνη, έπρεπε να έρθει να με επιβεβαιώσει ο Ιωσήφ. Ανέφερε το αν θέλεις. Συγγνώμη, Ξηρομερίτη, εγώ είπα ότι φταίμε. Εμείς, δεν είπα ότι δεν φταίνει και οι Ευρωπαίοι, αλλά συγγνώμη, κουμάντο, δεν μπορεί να μου κάνει ο Ευρωπαίος. Εγώ φταίω που μου κάνει κουμάντο ο Ευρωπαίος.
3: Την είχα ακούσει λίγο την.
1: Ναι, την πρώτη ευθύνη, εγώ επιμένω ότι την έχω εγώ και όχι ο Ευρωπαίος.
3: Κοίταξε, είναι αυτό που θα πω εγώ το εξής. Είχα φέρει ένα παράδειγμα σε μια φίλη μου όταν κάναμε μια κουβέντα. Και
1: βρίσκουν και τα κάνουν.
3: Να σου κάνω μία ερώτηση τώρα, έτσι θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Και λέμε λοιπόν.
1: Περίμενε, μην μου κάνει την ερώτηση, γιατί είναι μία. Να παίξει η ώρα και αμέσως μετά μου την κάνει. Περίμενε. Ναι.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza. Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο Πάριος λέει: Πεφταίμε και δύο ώρα τραγούδι, ο Μπούμεραγκ. Έλα, Ιωσήφ.
1: Έλα, φίλα μου. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να πω ένα ακόμα πράγμα, θα το πω όμως γρήγορα. Αυτό που θα έλεγα όμως τώρα είναι ότι είχα κάνει μια κουβέντα με μια φίλη μου και της λέω: Πες ότι είναι το σπίτι σου, έτσι, και το σπίτι μου. Και έχω χρυσταφικά. Και τα παίρνω όλα τα χρυσταφικά, τα κάνω μια στίβα εκεί πέρα. Αφήνω την πόρτα ανοιχτή και ξεκλείδωτη, αλλά τα αφήνω τα χρυσταφικά μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα.
0: Ναι.
1: Και μετά μου τα κλέβουνε. Φταίω εγώ που άφησα την πόρτα ανοιχτή, την άφησα την πόρτα ξεκλειδώσει, τα βάλα όλα εκεί πέρα μαζεμένα.
0: Προφανώς και αυτό.
1: Αυτός που πέρασε και τα πήρε είναι ανεύθυνος.
0: Όχι, αυτός είναι κλέφτης.
1: Αυτός είναι κλέφτης. Αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβες που το πάω, έτσι.
0: Ξεκάθαρο είναι. Η πόρτα είτε είναι ανοιχτή είτε είναι κλειστή, είναι κλέφτης.
1: Αυτό θέλω να σου
0: πω. Το ότι έχεις αφήσει την πόρτα ανοιχτή είναι δική σου ευθύνη που διευκολύνει τον κλέφτη.
1: Και αν είχες αφήσει, μαζέψει εκεί πέρα,
0: αν είχες αφήσει τα χρυσαφικά έξω από το σπίτι, δεν θα ήταν κλέφτης. Δεν είναι δικά του, αλλά πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικά σου, γιατί μπορείς να τα πάρει. Γιατί κι εγώ αν βρω κάτι κάτω στο δρόμο και σηκωθώ και, και σκύψω και το πιάσω, ένα δαχτυλίδι ας πούμε, και έρθει κάποιος και μου πει αξίζει, αυτό είναι δικό μου, θα του πω εντάξει, κι εγώ είμαι εξωγήινος. Αλλά αν το πάρω μέσα από το σπίτι του, προφανώς είναι, είμαι κλέφτης.
1: Παλιά λένε, δεν ξέρω, έτσι λένε. Παλιά λένε όταν έχανε κάποιος το πορτοφόλι του, το πήγαινε στην αστυνομία και έβρισκε τα πάντα μέσα.
0: Και τώρα
1: και
0: το
1: τα χρήματα τα πάντα. Κάποιο. Παλιά λένε, κάποτε.
0: Έχω θέσει ένα ηθικό δίλημα στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι όμως τώρα με ποια αφορμή. Κάποιος είχε βρει κάτι και το έχει παραδώσει. Και δεν θυμάμαι γιατί είχα βάλει. Αν έβρισκε κάποιος κάτι που είχε ένα τεράστιο ποσό όμως. Και έχω πει εγώ προσωπικά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν θα το παρέδιδα.
1: Το ερώτημα δεν είναι αυτό.
0: Σκέφτομαι.
1: Εάν, κάτσε να σου πω. Εάν το πορτοφόλι έχει ας πούμε μέσα 10 χιλιάρικα, έτσι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και το παιδί σου ήταν άρρωστο. Και θα πέθαινε εκτός και αν έπαιρνες αυτά τα 10 χιλιάρικα και τα έδινες.
0: Είναι πολύ σκληρό το δίλημα.
1: Ναι, ο σκοπός είναι να το κάνεις σκληρό, όχι εύκολο θα δώσεις
0: είναι
1: το πορτοφόλι.
0: Είναι πολύ σκληρό το δίλημα. Θέλω να σου πω το εξής. Μπορεί αυτά τα 10 χιλιάρικα όμως να τα είχε κάποιος που και το δικό του το
1: παιδί.
0: Που και το παιδικό του παιδί πέθανε και τα πήγαινε στο γιατρό.
1: Ναι, το ξέρω. Δεν διαφωνώ. Απλά σου το είπα. Ξέρω εγώ κανένα έτσι πέρα, πώς το είπαμε το παιδάκι, Παναγιώτης Βασιλέλης, δηλαδή λέγοντα.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα κάνει. Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, εκείνο χθες για το κόμμα, να το πω και στον αέρα λίγο, ήταν σαρκαστικό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τώρα αυτό στα γρήγορα και να φύγω. Λοιπόν. Αυτό με το Χένρι Νόβακ έγινε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Τον Δεκέμβριο έγινε. Τώρα ξαναβγήκε γιατί η δίκη έγινε και βγήκε η καταδικαστική απόφαση, νομίζω, χθες.
0: Για τους αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίτα, μας λένε ότι.
1: Πόσες πες το. Τι κάλυψη είχε αυτό στα νέα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πόσο χαμός έγινε.
0: Στην Ελλάδα.
1: Για τον George Floyd τι έγινε. Το έλα να δεις.
0: Κοίτα, κακός δεν είχε.
1: Για την Ρενέ Νικόλ Γκουντ, τι έγινε, το έλα να δεις.
0: Να σου πω, για όλα έπρεπε να υπάρχει.
1: Α, κάτσε λίγο να ολοκληρώσω λίγο να σου πω. Τι κοινό έχουν η Ρενέ και ο Τζόρτζ, ότι είναι στην Αμερική. Και μάλιστα όχι απλά στην Αμερική, έγιναν και τα δύο επί Τραμπ.
0: Αυτό σου λέω ότι κακός δεν είχε κάλυψη.
1: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω λίγο και μετά θα σου το πω λίγο, ξέρω. Ναι. Δώσε με ένα μικρό δευτερόλεπτο.
0: Την άποψή μου την ξέρεις.
1: Ναι, δεν το λέω για σένα. Εγώ χτυπάω το γάιδαρο να ακούσει το Σαμάρι. Το Σαμάρι, συγγνώμη, να ακούσει ο γάιδαρος. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, και τα δύο γίνανε στην Αμερική και τα δύο γίνανε επί Τραμπ. Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια γεγονότα στην Αμερική που έχουν γίνει διαχρονικά. Υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Αλλά
0: και δεν έχουν βγει.
1: Ήταν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, στην Κίνα. Με το κιλό.
0: Ιωσήφ μου, όπου και αν γίνονται.
1: Πρόσφατα τον Ιανουάριο. Δεν καθάρισαν δεκάδες χιλιάδες κόσμο, πολύ χειρότερα.
0: Όπου και αν γίνονται, κακώς γίνονται.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Και πρέπει να γνωρίζουν τη δημοσιότητα, την ίδια δημοσιότητα, εννοείται.
1: Ναι, πρέπει. Όπως και πρέπει να μην παίρνει ο άλλος τα χρυσταφικά μέσα από την πόρτα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα κόλλημα με κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή με κάποια συγκεκριμένη χώρα, αγνοείς όλα τα υπόλοιπα. Και κολλάς εκεί πέρα. Και γίνεσαι, όπως είχε πει και ο Μπεσμένοφ, ένας χρήσιμος ηλίθιος. Φοβερό πράγμα η χρήσιμη ηλίθη. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τους χρήσιμους ηλίθιους.
0: Τι είναι προτιμότερο, να είσαι χρήσιμος ηλίθιος ή να είσαι φελός.
1: Εγώ νομίζω να είσαι ασφαλός. Γιατί τι λένε στον ιατρικό όρκο, Μανώλη, για θύμισέ μου.
0: Τι λένε.
1: Το πρώτο πράγμα. Μην κάνεις κακό.
0: Ναι.
1: Ο φελός κάνει κακό.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν νομίζω να κάνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί ένας φελός να κάνει κακό.
0: Άμα το καταπιείς.
1: Μα ένας φελός...
0: Σύρμα θα σε πάει.
1: Εκεί πέρα στο Ριάκι. Τώρα άμα πιάσεις εσύ...
0: Σύρμα θα σε πάει άμα πιείς. Αν ανοίξεις το κρασί και πέσει φελός μέσα και το πιείς, σύρμα θα σε πάει.
1: Ναι, σύρμα θα σε πάει, αλλά δεν έχεις πάει τίποτα σοβαρό. Ενώ ο χρήσιμος ηλίθιος. Ο χρήσιμος ηλίθιος. Τι έγινε με τον μπόξερ, πες το, στην Φάρμα των Ζώων.
0: Α, καλά, μην με πηγαίνεις στη Φάρμα των Ζώων, σε παρακαλώ. Δηλαδή.
1: Ρωτάω, δεν ξέρω, ρε, γιατί είμαι αδιάβαστος.
0: Φιλιά,
1: εγώ είμαι, πώς το λένε, τεχνοκράτης που δεν ξέρω τίποτα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Μόνο τα αυτοκίνητα ξέρω, έτσι δεν έχει
0: τίποτα. Τι ώρα έχετε εκεί. Ναι, τι ώρα έχετε εκεί.
1: Εδώ έχουμε 3 και κάτι το απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Φιλιά.
1: Καλό απόγευμα, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, γεια. Ο κύριος Λάμπης από το Βόλο, ελάτε κύριε Λάμπη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Ο κύριος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Ελάτε.
2: Καλησπέρα στον κύριο.
0: Γεια σας.
2: Πώς τον λέει στο μικρό.
0: Γιώργος.
2: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στον Κάπτεν Τζον που μου είπε ότι είχε βγει στην εκπομπή σου από το Βόλο. Και με ακούει, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Μου λέει, ακούω όλη μέρα Real.
0: Okay.
2: Πώς είπατε?
0: Δεν το ξέρω, ναι. Αν ακούει, εννοώ.
2: Ναι, εμένα μου είπε, ακούω όλη μέρα και έχω βγει και στο Μάνο. Μου είπε, ως έτσι. Ναι. Και θα ήθελα να τον καλημερίσω από το ραδιοφωνικό βήμα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο. Σήμερα που δεν είναι. Μανώλη, σήμερα που δεν είναι ο Μάνος στο διπλανό ράδιο. Βγήκα εδώ σε σένα, ήταν την παρέα σας. Και λέω να ακούσω, μια και είναι 1:10, λέω να ακούσω και τα υπόλοιπα 50 λεπτά της εκπομπής.
0: Ναι.
2: Να μου κάνετε συντροφιά και να σας κάνω και εγώ να σας ακούσω. Ναι. Άκουσα, μιλάγατε για πολιτικο-οικονομικά θέματα.
0: Ναι.
2: Για λίγο, θέματα αυτό, ήταν από την Αμερική ο προλαλήσατε, σωστά. Ναι, έτσι
0: ναι,
2: είπαμε, είναι το μεσημέρι εκεί.
0: Ζει στην Αριζόνα.
2: Στην Αριζόνα. Πώς είναι και το τσάι Αριζόνα. Το είδα χθες.
0: Ναι, ένα κρύο τσάι παγωμένο, ναι.
2: Ναι, είπατε και για τους εφοπλιστές που με ενδιαφέρει εν μέρη. Δεν με ενδιαφέρει πλέον τώρα γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν είμαι πια
2: εφοπλιστής. Δεν εργάζομαι. Ως μηχανικός στα καράβια.
0: Ναι.
2: Το παράτησα αυτό το αντικείμενο. Δεν μ' άρεσε να ασχοληθώ με αυτό. Τα άφησα. Ναι. Που είπατε αυτό. Καλά, πολλά καράβια λύνουν εφοπλιστών. Ένα σωρό είναι με ξένες σημαίες. Αυτό είναι γνωστό τη πάση.
0: Προφανώς. Και ναι. Πολλά και γενικά και υπάρχουν και καράβια.
2: Ιστιοπλοϊκά πλέον. Δύο υπάρχουν... που.
0: Εντάξει, άλλο,
2: που τα έχουν...
0: άλλο είναι το ιστιοπλοϊκό.
2: Ναι,
0: άλλα
2: το ιστιοπλοϊκό το έχουν ξένη σημαία, πολωνική
0: ναι,
2: σημαία.
0: Αλλά υπάρχουν και καράβια ξένων τα οποία έχουν ελληνική σημαία για κάποιους
2: λόγους. Αγγελικούς, σωστά.
0: Θέλω δηλαδή να πω.
2: Πάνθεων, Μαράν.
0: Ναι, καλά, εσείς τα ξέρετε γιατί είστε στο χώρο. Αλλά θέλω να πω ότι τα συμφέροντα των πλειοκτητών. Δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
2: Τα συμφέροντα είναι το εκατομμύρια, το χρήμα.
0: Όχι εννοώ.
2: Είναι τα συμφέροντα.
0: Προφανώς.
2: Να βγάλουν περισσότερο
0: κέρδος,
2: χρήμα, να κόψουν περισσότερο χρήμα.
0: Το κέρδος είναι, αλλά θέλω να πω ότι το πώς παίρνουν τις αποφάσεις.
2: Δεν παίρνουν τα καράβια να τα κάνουν.
0: Άλλο θέλω να πω ότι το πώς παίρνουν τις αποφάσεις τους δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί είναι πολλοί παράγοντες.
2: Α, και ο Κάπτεν Τζον μου έδειξε το δίπλωμα του εμπειρικού καπετάνιου που αρπιτώτος. Θα τον ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
2: Το παλιά τον ενδιαφέρει, τώρα είναι συνταξιούχος. Ναι. Αυτό και τα ιστιοπλοϊκά τον ενδιαφέρουν τον Κάπτεν Τζον, γιατί πήρε ένα μικρό, ιδιωτικό για τον εαυτό του, και καλά καλοτάξει το να είναι, το εύχομαι το ράδιο, αν ακούει.
0: Ναι.
2: Και αυτό, τι ήθελα να πω. Ένα ιστιοπλοϊκό το πήρα από Βαρκελόνη, το είχε αγγλική σημαία αυτό Λόντον, λάλα πάει το όνομα, και το έβαλε πολωνική. Και καλά έκανε. Γιατί η φορολογία για άμα έχεις ένα σκάφος, το έχεις για προσωπική ή για ιδιωτική χρήση, δεν είναι λογική η φορολογία για ένα δεκάμετρο π.χ. σκάφος που σας είπα είναι αυτό.
0: Είναι τεκμήριο, για ένα σκάφος είναι, 32 ποδιών. Είναι είδος πολυτελείας.
2: Που είναι, ναι, το σε κοιτάνε σαν πλούσιο, σε βλέπουν.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι αλλάξει ένα...
2: και ένα μικρό.
0: Μισό λεπτό.
2: Δύο-τρεις καμπίνες.
0: Μισό λεπτό. Το να έχεις ένα ιστιοπλοϊκό
2: ναι?
0: Δεν είναι ένα είδος πολυτελείας για μια ελληνική οικογένεια.
2: Για μια ελληνική οικογένεια είναι ένα είδος πολυτελείας, εντάξει, να το πούμε και ρεαλιστικά. Το
0: γιατί δεν είναι μόνο ότι έχεις το σκάφος. Το σκάφος πρέπει να το δένεις.
2: Ναι,
0: και το να δένεις
2: αυτό.
0: Και να για το δένεις στο σκάφος τώρα, σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνεις κάποιο ενίκιο.
2: Πρέπει το σκάφος. Στο λιμάνι του Βόρου θα αυξηθούν τα λιμενικά τέλη.
0: Ναι, πρέπει επίσης τα καύσιμά του επίσης. Είναι πάρα πολλά.
2: Ναι. Όταν κάποιος όμως το παίρνει για δουλειά, το σκάφος.
0: Άλλο αυτό.
2: Ναι, είναι νεόπλουτος. Όπως είχε πει, νεοπλουτισμός που έγραψε ένα στο σχολείο.
0: Άλλο κάποιος να το εκμεταλλεύεται.
2: Ναι, και άλλο να το γεωργική χρήση.
0: Ναι.
2: Ένα μικρό γεωργική χρήση. Άμα είναι ένα μεγαλύτερο σκάφος με 4-5 καμπίνες. Εκεί εντάξει, είναι είδος πολυτελείας, ναι.
0: Με αυτό
2: και είναι, δεν είναι νεοπλουτισμός όμως. Εκτός αν θέλει ο άλλος να δείχνει πλούσιος προς τα έξω.
0: Κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος να δείχνει πλούσιος, πρέπει να μπορεί
2: να το συντηρεί. Το σκάφος. Να το δένει κάπου, να το βγάζει στο καρνάγιο ή χίλια δυο άλλα. Να πληρώνει τις κάρτες για να βάζει ρεύματα και νερά.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι.
2: 50 ευρώ π.χ.
0: Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους για να πάνε στη δουλειά τους.
2: Ναι.
0: Το να έχει σκάφος προφανώς είναι πολύ τέλειο.
2: Το βενζίνη 200 λίτρα π.χ. που κάνει πόσα κάνει το πλέον η βενζίνη το λίτρο. Είναι ναι, είδος πολυτελεία. Εντάξει, το κι εγώ. Άμα είχα σκάφος, μικρό παλιό, όπως ο Κάπτεν Τζον που πήρε ένα μικρό παλιό, δεν θεωρείται πλούσιος.
0: Ναι, δεν ξέρω αυτά με την παλαιότητα, τώρα τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται.
2: Ναι, και τα πιο παλιά είναι και πιο φτηνά αυτό εννοώ. Ναι, ναι, και πλέον οι τιμές έχουν αυξηθεί και
0: νομίζω
2: τα παλιά
0: έχουν και διαφορετική φορολογία.
2: Ναι, ένα πιο παλιό από ένα πιο καινούργιο, εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο ένας που έχω τώρα κατά νου που έχει 50 πόδια σκάφος, 6 καμπίνες, 5 μέσα και μία μπροστά για το καπετάνιο, με αυτόν που έχει τώρα το μικρό με τις 2-3 καμπίνες.
0: Συγγνώμη, αυτό που λέτε, εγώ δεν μπορώ να πάω ούτε για μια μέρα να περάσω εκεί, τι λέτε.
2: Πού να νοικιάσει ένα σκάφο για μια μέρα,
0: ναι.
2: Μπορεί. Άμα πάρει την παρέα σου, μπορεί, Μανώλη. Στο λέω εγώ αυτό ξεκάθαρα.
0: Πόσο πάει.
2: Πόσο πάει.
0: Ναι.
2: Το άτομο.
0: Ναι.
2: Για όχι. Παράδειγμα, ένα σκάφο στα Χίπλο που μου είπε αυτό, ναι. Λέει 2 κατοστάρικα, 4 άτομα, 50 ευρώ το άτομο.
0: Την ημέρα.
2: Που είχε πει αυτή που απάντησε στο σχόλιο αυτό του νεοπλουτισμού που έγραψε.
0: Την ημέρα.
2: Λέει αυτό. Την ημέρα. Ναι, για μια μέρα.
0: Ωραία.
2: Να πας μια βόλτα.
0: Εντάξει,
2: η εβδομάδα είναι πιο πολλά. Είναι 2.000 π.χ.
0: Ναι,
2: για ένα μεσαίο σκάφο.
0: Ναι, αλλά σε μία μέρα. Γιατί να νοικιάσω ένα σκάφο από τη στιγμή που μπορώ να πάω με το πλοίο τη γραμμή.
2: Μπορεί να πας με το. Γιατί είναι πιο φτηνό από το πλοίο τη γραμμή τα εισιτήρια πλέον. Γιατί για μια μέρα να περάσει στη Μήλο π.χ., στη Σύφνο, στη Σέριφο, στην Αμβούργο.
0: Ναι, okay. Γενικά θεωρώ ότι είναι ακριβώ το
2: πλοίο. Στο Σαρονικό μπορεί να κάνει μια ημερήσια κρουαζιέρα άνετα. Να πα μέχρι την Αίγινα π.χ. Μια μέρα, να την κάνεις, σε προκαλώ. Σε προσκαλώ και σε προκαλώ. Δεν έχω σκάφος εγώ στο Σαρονικό, ούτε στο Βόλο, στις Ποράδες.
0: Συγγνώμη, αλλά στην Αίγινα πάω Αίγινα. Με πολύ λιγότερα χρήματα.
2: Εντάξει, πήγαινε εσύ με το πλοίο της γραμμής στην Αίγινα, άμα θες. Αλλά άλλο πράγμα να είσαι σε ένα πλοίο με 100-200 άτομα
0: ναι.
2: Και άλλο να είσαι σε ένα σκάφος με 4 άτομα και ένα καπετάνιο.
0: Εάν είναι να μείνω όλη τη μέρα στο σκάφος, έχει νόημα.
2: Ναι. Όλη μέρα θα μείνεις, εννοείται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ,
0: ναι,
2: απόγευμα θα γυρίσεις.
0: Εντάξει. Αν όμως είναι απλά να πάω.
2: Ναι,
0: αν είναι απλά να πάω για να κατέβω στην Αίγινα και να κάνω τη βόλτα μου στην Αίγινα και να πάω στον Άγιο Νεκτάριο και να φάω στην Αίγινα και να κάνω μπάνιο στην Αίγινα και να γυρίσω. Όχι, είναι ακριβό.
2: Είναι ακριβό.
0: Ναι.
2: Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν είμαι εδώ για να σας αλλάξω τη γνώμη.
0: Ναι.
2: Άμα λέτε είναι ακριβό, είναι ακριβό. Πάω πάσου. Γιατί η τσέπη του καθενός είναι άλλη υπόθεση. Είναι αλουνού που απέβαγε.
0: Σαν να λέω, αν είναι να μπω το πρωί, να μην
2: αυτό,
0: βγω καθόλου.
2: Το πρωί και θα βγεις αργά το
0: να μην βγω καθόλου από το σκάφος και να περάσω όλη μου τη μέρα στο σκάφος.
2: Τι εσύ διαλέγεις, αν θα σε ταΐσει μέσα στο σκάφος, διαλέγεις ποιον θα
0: πάρεις. Αν όμως είναι απλά να πάω και να έρθω και όλη μου τη μέρα να την περάσω σε ένα νησί.
2: Όχι, δεν θα περάσω σε ένα νησί, θα πας και σε μια παραλία κρυμμένη που δεν πας με αυτοκίνητο. Θα κάνεις τέτοια διάφορα.
0: Λέω, ότι αν είναι απλά να πιστευτεί.
2: Θα πάρετε και ένα stand-up paddle, ένα που λέμε όρθιο σε ενδοκοπηλασία, να κάνετε τη βόλτα σας εκεί στην παραλία, τις βουτιές σας από το σκάφος. Θα φάτε και στο σκάφος κάτι πρόχειρο, μια φρουτοσαλάτα π.χ. που βγάζουν πολύ. Αυτό. Είναι κάποιες παροχές, άμα νοικιάζει το σκάφος για ένα ημερήσιο. Για παράδειγμα, εγώ ήμουνα σε σκάφος στη Σκόπελο που έκανε πάρτι και στο σκάφος. Ψήνανε κοτόπουλα και. Και όχι σουβλάκια, κοτόπουλα και λουκάνη. Ναι, τέλος πάντων, κρατικά. Και λαχανικά. Αυτό, κοτόπουλο και λαχανικά και λοιπά.
0: Ναι.
2: και βγάζανε και σαλάτα, βγάζανε και γλυκό φτιάχναμε. Μια φορά είχε τύχει γενικώς. Και φρούτα, ό,τι θες. Να φας το σκάφος. Δεν είναι μόνο να πας αυτό που λες. Άλλος μπορεί να αυτό, μπορείς να αγοράσεις και τσίπουρα να τα φας μέσα στο σκάφος.
0: Εντάξει, προφανώς υπάρχουν επιλογές.
2: Και ναι, είναι επιλογές και υπάρχουν.
0: Και βαλάντια που αντέχουν ή δεν αντέχουν.
2: Είτε είναι ημερήσια, είτε είναι διήμερο, τρίμερο. Ναι, έχεις και άλλες παροχές. Για ένα σκάφος να μπορείς να κάνεις εκεί το μπάνιο σου με ένα μικρό σκάφος, έχει πιο μικρές δεξαμενές, λιγότερα νερά. Okay. Ένα μεγαλύτερο περισσότερα. Να μπορείς να κοιμηθείς μέσα για δύο μέρες, αν πας ένα βράδυ. Είναι μαγική εμπειρία, πιστέψτε με, δοκιμάστε το, κάντε το. Αξίζει τα λεφτά και τον κόπο. Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, σας το προτείνω απλά.
0: Η πρόταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά εδώ συζητάμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε πέντε μέρες διακοπές.
2: Ναι, εντάξει, εκεί λυπάμαι για αυτό που έχουν φτάσει έτσι. Σε αυτή, και εγώ δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο, να μην μπορώ να πάω πέντε μέρες διακοπές. Αυτό. Θα ήθελα να μπορώ να έχω τα χρήματα αργότερα στο μέλλον, αν όχι φέτος του χρόνου παραχρόνου, να νοικιάσω ένα σκάφος για 2-3 μέρες.
0: Μάλιστα. Σας το εύχομαι.
2: Με την παρέα μου. Να πάω και την παρέα μου να του δείξω πώς είναι εκεί.
0: Σας το εύχομαι.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Λαμπή.
2: Ελπίζω να μ' άκουσε ο καπτεν Τζον και να μου πούμε στο λιμάνι αύριο, να είναι κάτω φαντάζομαι, να μου πει ότι σε άκουσα και τα πες καλά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας,
2: ευχαριστώ για την παρέα και που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Τι σχέση λέει το πώς παίρνουν τις αποφάσεις οι εφοπλιστές για το ποια σημαία θα βάλουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν βάζουν την ελληνική για να μην αποδίδουν φόρους στην Ελλάδα. Τις οποίες πολίτες είναι. Ναι. Ως πολίτες φορολογούνται, αλλά για την επαγγελματική τους δραστηριότητα έχουν το δικαίωμα από τη στιγμή που η δουλειά τους δεν είναι σταθερή στην Ελλάδα να βάζουν ό,τι σημαίνει θέλουν. Και γι' αυτό ξαναλέω υπάρχουν και οι νόμοι που τους ευνοούν φορολογικά για να βάζουν ελληνική σημαία και να έχουν κάποια πώς το λένε σοβαρά κίνητρα ώστε να έχουν ελληνική σημαία. 20 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Πες το τίτλο του τραγουδιού, Γιώργο. Ήτανε, περίμενε, θα σου πω. Περίμενε, θα βρω το μήνυμα εγώ που θα στείλε. Λοιπόν, ιταλικό είναι Σουσούρι νελ σιλένσιο. Το Βαλ Μουκλενόφ. Αν είναι, το λέμε σωστά. Πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Εδώ λέει ότι εντάξει, για το βίντεο κλιπ, ότι είναι generated content. Okay. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το βίντεο το generated content. Ναι, γιατί η μουσική είναι του συγκεκριμένου, του τι, δεν ξέρω. Monetized via YouTube content ID. Τι λες τώρα, παιδιά, δεν ξέρουμε τι ακούμε, έτσι. Θα παίζουν πράγματα και θα βλέπουμε καλά. Έχουν γυρίσει serial με AI. Όλο εξ ολοκλήρου. Δεν ξέρω τι κόστος έχει. Αλλά το καταλαβαίνεις από την ποιότητα της εικόνας και τη λεπτομέρεια. Το έχω ξαναπεί, που για να γυρίσεις κανονικό serial με τέτοια λεπτομέρεια σε επίπεδο κάμερας και τέτοια πλάνα, πρέπει να έχεις συγκλονιστικά μεγάλο συνεργείο. Να δουλεύει πολλαπλές λήψεις τώρα, εντάξει. Τι να λέμε. Κύριε Σπύρο, σε τι θα με βοηθήσει αυτό που λέτε, που μου στέλνετε το μήνυμα από τη Στοκχόλμη. Είχε έρθει, λέει, ένας φίλος μου για καφέ στην Πάχη Μεγάρων, μου γράφει ο κύριος Δημήτρης. Εκεί που καθόμασταν στην καφετέρια, χτυπάει το τηλέφωνο του φίλου μου. Του λέει κάποιος άγνωστος, βρήκα το πορτοφόλι σου. Έλα μέσα στα Μέγαρα να στο δώσω. Το είχε χάσει πριν μισή ώρα. Συναντηθήκαμε σε κάποιο σημείο και του το έδωσαν. Περίπου 900 ευρώ είχε μέσα, μόλις είχε πάρει λεφτά από τη δουλειά του. Ο φίλος μου πήγε να του δώσει 50 ευρώ και του λέει, το παιδί που το βρήκε δεν θέλω τίποτα. Αν ήθελα θα τα έπαιρνα όλα. Ωραίος. Ωραίος αυτός που το βρήκε. Μα ναι, τώρα να βρεις ένα πορτοφόλι που έχει μέσα τα λεφτά ενός μισθού. Θα μου πεις, ξέρεις αν είναι μισθός, όχι, αλλά... Είναι άλλο πράγμα από το να βρεις μια τσάντα, ας πούμε, που έχει μέσα 500 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, την τσάντα με τα 100 χιλιάρικα. Κάποιος, κάπου την πήγαινε. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι η πρώτη μου σκέψη θα ήταν τι κάνω, δεν θα ήταν αμέσως πάμε να το παραδώσω. Τι κάνω. Αν είχε στοιχεία όμως που να δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας όπως είμαστε όλοι, θα το παρέδιδα. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος όσο κάποιοι νομίζουν. Αν έβλεπα, ας πούμε, το όνομα ενός... Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τώρα όνομα. Καταλαβαίνετε όμως, έτσι. Κάποιου δηλαδή που έχει τρελή περιουσία. Δεν ξέρω αν θα το πήγαινα, μάλλον όχι. Δεν μπορώ να σας χαλάω την εικόνα, αλλά... Εσύ, ρε Γιώργο, τι θα έκανες. Ξέρω, αν έβλεπε, α πούμε, ότι ανήκει σε έναν μεγαλοεφοπλιστή που έχει 500 καράβια και θα το πήγαινε. Ναι. Εγώ θα το σκεφτόμουν. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα το πήγαινα. Φαντάζεσαι να το πα και να γυρίσει να σου πει με έκλεψε. Είχε περισσότερα. Και εκεί μπορεί να το υποστηρίξει. Ναι, ναι. Βρε, μπλέκεις εύκολα.
το boomerang, έλα πάρτο το. Το πορτοφόλι μου boomerang μπορώ, αν περπατάμε δίπλα-δίπλα, να στο πετάξω κιόλας μπροστά σου. Η πιθανότητα να το πατήσεις και να το κλωτσίσεις είναι μεγαλύτερη από το να το πάρεις. Λοιπόν, και εγώ μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, νομίζω μου λέει ότι θα το έδινα, αλλά αν έβλεπα ότι ανήκει ας πούμε σε έναν πολιτικό και είχε μέσα ένα τρελό ποσό, μάλλον θα το κράταγα. Τι να σας πω. Όχι, όχι, κύριε Βαγγέλη, δεν αγχώνομαι για το ραδιόφωνο. Απλά σκέφτομαι πόσο εύκολα μπορούμε να εξαπατηθούμε πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οι κομπίνες με φωνές που έμοιαζαν σε δικούς μας ανθρώπους είναι γνωστές εδώ και χρόνια, που σε παίρνουν τηλέφωνο και είναι μαμά, μπαμπά, έλα χτύπησα, έκανα, χτύπησα κάποιον με τα μάξι και πάνω στον πανικό ας πούμε πως παίρνουν λεφτά. Τώρα πια φωνές που λέγανε μοιάζανε, τώρα πια δεν θα μοιάζουνε, θα είναι ίδιες. Θα το πήγαινες. Ναι, εγώ θα το σκεφτόμουν. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα το πήγαινα. Φαντάζεσαι να το πας και να γυρίσεις να σου πει με έκλεψες? Είχε περισσότερα. Και εκεί μπορεί να το υποστηρίξει. Ναι, ναι. Βρε, μπλέκεις εύκολα. Το boomerang, έλα πάρτο το. Το πορτοφόλι μου boomerang μπορώ, αν περπατάμε δίπλα-δίπλα, να στο πετάξω κιόλας μπροστά σου. Η πιθανότητα να το πατήσεις και να το κλωτσίσεις είναι μεγαλύτερη από το να το πάρεις. Λοιπόν, και εγώ μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, νομίζω μου λέει ότι θα το έδινα, αλλά αν έβλεπα ότι ανήκει ας πούμε σε έναν πολιτικό και είχε μέσα ένα τρελό ποσό, μάλλον θα το κράταγα. Τι να σας πω. Όχι, όχι, κύριε Βαγγέλη, δεν αγχώνομαι για το ραδιόφωνο. Απλά σκέφτομαι πόσο εύκολα μπορούμε να εξαπατηθούμε πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οι κομπίνες με

το πορτοφόλι μου boomerang μπορώ, αν περπατάμε δίπλα-δίπλα, να σου το πετάξω κιόλας μπροστά σου. Η πιθανότητα να το πατήσεις και να το κλωτσίσεις είναι μεγαλύτερη από το να το πάρεις. Λοιπόν, και εγώ μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, νομίζω μου λέει ότι θα το έδινα, αλλά αν έβλεπα ότι ανήκει, ας πούμε, σε έναν πολιτικό και είχε μέσα ένα τρελό ποσό, μάλλον θα το κράταγα. Τι να σας πω. Όχι, όχι, κύριε Βαγγέλη, δεν αγχώνομαι για το ραδιόφωνο. Απλά σκέφτομαι πόσο εύκολα μπορούμε να εξαπατηθούμε πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οι κομπίνες με φωνές που έμοιαζαν σε δικούς μας ανθρώπους είναι γνωστές εδώ και χρόνια, που σε παίρνουν τηλέφωνο και είναι μαμά, μπαμπά, έλα χτύπησα, έκανα, χτύπησα κάποιον με τα μάξι και πάνω στον πανικό, ας πούμε, όπως παίρνουν λεφτά. Τώρα πια φωνές που λέγανε μοιάζανε, τώρα πια δεν θα μοιάζουνε, θα είναι ίδιες. Θα είναι ίδιες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, βιντεάκια AI με πολιτικά πρόσωπα ή με άλλα πρόσωπα που φαίνεται ότι είναι AI, γιατί είναι καραμπινάτο, γιατί είναι πώς το λένε, σάτυρα. Αν όμως αυτό δεν ήταν σάτυρα και είχε ένα διάλογο χύψη, θα μπορούσε να πεις, παιδί μου, πότε έγινε αυτό. Γεια σας, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Να αλλάξουμε, λέει, το πορτοφόλι με ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο κάπου που το καίνε διαδηλωτές. Δηλαδή, να μην βρεις ένα πορτοφόλι, αλλά να βρεις ένα αυτοκίνητο που το καίνε διαδηλωτές. Και τι να κάνεις. Να είναι το δικό σου αυτοκίνητο. Πρόβλημα. Το έχεις ασφαλίσει για θερμοκρατική ενέργεια ή για ταραχές. Δεν το καταλαβαίνω πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είδαμε 5 λεπτά τσουβέλα την ώρα που έπαιξε το τραγούδι. Τι να κάνω τώρα. Τώρα έχει βιντεάκι με τον Κυραλέκο. Νομίζω ότι είναι ο Κυραλέκος. Τι να σας πω. Θα τη δω την εκπομπή όταν γυρίσω ή το αργότερο αύριο το πρωί. Αν αντέξω, θα τη δω απόψε. Δεν γίνεται να βλέπω και εκπομπή και να την ακούω, δηλαδή, και να κάνω και εκπομπή. Δεν γίνεται. Και μαζί δεν γίνονται. Τι πιστεύεις, λέει, για το παιχνίδι απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Έχει μία βάση αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι το πρώτο παιχνίδι πάντα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι ελλείψεις έχουν. Όποιος κερδίσει πάντως, νομίζω ότι δεν θα κερδίσει εύκολα. Νομίζω ότι δεν θα κερδίσει εύκολα. Δεν ξέρω όμως αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη διαφορά. Την κάλυψε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ, κυρία Μάιρα. Μου έχει στείλει ένα βίντεο που έχει φτιαχτεί με κινέζικο software. Στο κάτω, λέει, μέρος του βίντεο θα δεις τα assets που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Είναι απίστευτη ποιότητα. Το έχω περάσει ήδη στο mail μου. Γιατί εδώ δεν μπορώ να τα ανοίξω, γιατί είναι από το X. Το συνηθίσαμε το X, το πρώην Twitter. Αν είχα, λέει, επιλογή να κλέψω μια Ferrari ή ένα Lada, θα έκλεβα το Lada. Ναι, εγώ δεν θα έκλεβα κανένα. Ό,τι είτε κλέψεις το ένα είτε το άλλο θα σε πιάσουν, δεν έχει να κάνει. Να τα βρεις και τα δύο με το κλειδί πάνω και τα μπελάκι πάρω όποιο θες. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Νομίζω και εγώ.

Το Λάντα θα περνά. Γιατί το Φεράρι. Πώς θα το συντηρήσεις. Θα πάρεις τη Φεράρι να την πουλήσεις και θα αγοράζεις 100 Λάντα. Καλό. Αλλά αν δεν βρεις όμως. Όχι, το Λάντα. Το Λάντα γιατί μπορεί μέχρι να πας να το πουλήσεις, να πες σε μια λακκούβα και να θες μισθούς ενός χρόνου για να το δεν γίνεται. Το Λάντα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη διαφορά από το Τσίπρα? Σημασία έχει τι πιστεύω εγώ ή τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις? Εγώ νομίζω ότι η διαφορά νομίζω. Να το πω λίγο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μετράμε διαφορές κομμάτων. Σε ένα διάστημα 5-6 μηνών, που είναι το μικρότερο που μπορεί να γίνουν εκλογές, έως και 9-10 που θα γίνουν ούτως ή άλλως, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον και το τι θα γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα των 5-6 έως και 9-10 μηνών, εκτιμώ ότι η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος θα είναι έως 4 μονάδες. Προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά το ότι δεν το βλέπω εγώ δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει κιόλας. Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, συμφωνώ ότι είναι θέμα αρχών το να επιστρέψεις, το να δώσεις ένα πορτοφόλι που θα βρεις κάτω. Αλλά ακούσατε το δίλημα που έβαλε πριν ο Ιωσήφ. Βρίσκεις ένα πορτοφόλι που έχει 10 χιλιάρικα, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και το παιδί σου είναι βαριά άρρωστο και με αυτά τα λεφτά μπορείς να το σώσεις. Και είπα, το δίλημα είναι ότι μπορεί αυτό το πορτοφόλι να το έχει χάσει ένας άνθρωπος που είχε αυτά τα λεφτά για το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και τα πήγαινε στο γιατρό που θα το έσωζε. Το ανθρώπινο μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια. Και να σας πω και κάτι, κύριε Νίκο. Έχω δει οικογένειες, αδέρφια, που υποτίθεται ότι ο αδερφικός δεσμός είναι από τους πιο στενούς που υπάρχουν, να ρημάζουν για θέματα αρχών, όπως είναι ας πούμε, γιατί και η περιουσία μιας οικογένειας είναι ένα θέμα αρχών, δεν είναι? Και να ρημάζουν για τη μοιρασιά όταν μπαίνει το κέρδος μπροστά, είναι εύκολο κάποιος, πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεται, κύριε Νίκο, να καταπατήσει τις αρχές του. Είναι προσωπική άποψη και είναι προσωπική άποψη γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Έχω δει ανθρώπους που ήταν συγγενείς πρώτου βαθμού, που ήταν πολύ αγαπημένοι και μόνο που δεν σφαχτήκανε για το αν θα πάρει κάποιος ένα παραπάνω από τον άλλο. Όταν λοιπόν μπαίνει το κέρδος μπροστά και το να βρεις κάτι που μπορεί να σου αποφέρει κέρδος αν το κρατήσεις, είναι μια τέτοια περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε όχι από αυτό που θα πούμε, αλλά από αυτό που θα πράξουμε. Τι είναι αυτό, κύριε Μινά? Το είπαμε, κύριε Μινά, χτες. Το γράφει και ο ημεροδρόμος.
αυξήσει έως και 120% στους μισθούς των Μητροπολιτών και Αρχιερέων, αποφασίζει η κυβέρνηση. Το είπαμε χτες. Χτες εννοώ την Τετάρτη. Φαντάζομαι θα το είπε και ο Νίκος στην εκπομπή του, ο Γιώπουλος. Και μάλιστα υπήρχε και ένα μήνυμα που έλεγε κάποιος φίλος ότι ευτυχώς τώρα που θα αυξηθούν οι μισθοί Μητροπολιτών και Αρχιερέων, δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν να γίνονται Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Αλλό. 41 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Συμφωνώ, λέει, έτσι όπως το θέτεις. Μάλλον θα το έσωσα και εγώ το παιδί με αυτό. Θέλετε να μου γράψετε. Θα σου πω λέει, μια μικρή γρήγορη ιστορία. Στο χωριό της μητέρας μου έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο είναι χωρισμένο στο μερίδιο το δικό μας και στο μερίδιο του θείου μου που έχει και αυτός ένα παιδί που είναι μια εξαδέρφη μου, καμιά 15 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά. Ο θείος μου έχει μόνο την ξαδέρφη μου και ζουν μαζί. Έχει πεθάνει και η θεία μου, η ξαδέρφη μου δεν ξέρει τι έχει. Μιλάμε για πολύ χρήμα από το θείο μου και μόλις ζήτησα απλά να χωρίσουμε το οικόπεδο για να πάρει ο καθένας το μερίδιο του στα χαρτιά, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Ξαφνικά γίνα κακός. Προφανώς. Αυτό δεν έλεγα κι εγώ. Απλά δεν ξέρω τι σκέφτονται εκείνοι που κρίνουν ότι κάποιος που ζητάει αυτό που δικαιούται είναι κακός. Ότι θα τους το αφήσει, ας πούμε, θα τους το χαρίσει. Η αγάπη λέει φαίνεται στα δύσκολα. Επομένως, αν αυτοί που φαινόντουσαν αγαπημένοι τσακώθηκαν όταν παρουσιάστηκε ευκαιρία για προσωπικό κέρδος, σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυθεντική αγάπη. Ποιος είναι ο ορισμός, κύριε Φώτη, της αυθεντικής αγάπης? Ότι δίνεις πάντα τα πάντα και δεν περιμένεις να πάρεις τίποτα πίσω. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Πόσοι το κάνουν πραγματικά? Σκέψου λέει εσύ και η σύντροφό σου να δηλώνετε αγαπημένοι και όταν κερδίσετε το τζόκερ να πάρετε το δελτίο και να εξαφανιστεί. Υπήρχε πραγματική αγάπη? Φαντάζομαι δεν υπήρχε. Και αν υπήρχε και το Τζόκερ μας πήρε τα μυαλά, δεν ξέρω, αυτά είναι σενάρια ταινίας. Θυμάμαι την Κάλπικη Λύρα. Είχανε βάλει τη λύρα μέσα στο κουμπάρα και δεν τον σπάγανε τον κουμπάρα παρά το ότι δεν είχαν να φάνε. Τελικά όμως η Λαμπέτη φεύγει και πάει σπίτι της και ο Χόρν μένει μόνος του και συνεχίζει να ζωγραφίζει ακόμα και αν δεν έχει να φάει. Η Λαμπέτη παντρεύεται, κάνει παιδί, ο Χόρν καταφέρει να κάνει μία έκθεση όπου δεσπόζει το πορτρέτο της και ενώ πουλάει όλα τα άλλα δεν πουλάει αυτό. Άρα και εκεί που υπήρχε αγάπη οι άνθρωποι δεν μείνανε μαζί. Δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Ωραία κουβέντα.

Γεια σας κύριε Γιώργο, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κοιτάξτε, δεν έχω δει την... Πρώτα απ' όλα αύριο έχουμε πολιτικό, σήμερα δηλαδή έχουμε πολιτικό συμβούλιο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι θα υποθεί εκεί, δεν ξέρω πόσο ήρεμα θα είναι τα πράγματα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Επίσης ακούγεται ότι θα υπάρξει και άλλη δημοσκόπηση. Τι να σας πω. Είμαστε ήδη στις 4 μέσα στην εβδομάδα. Κάθε μέρα είχαμε μία δημοσκόπηση. Να μην έχει σήμερα, δύσκολο. Θα δούμε. Έχουμε και το παιχνίδι το βράδυ. Άρα έχουμε θεματάκια διάφορα. Είναι και Παρασκευή, να χαλαρώσουμε λίγο. Να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι παραπάνω. Λέω. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Για τις 3 ώρες που προηγήθηκαν, αφού διαβάσω το μήνυμα. Δεν γίνεται τελείω το τζόκερο σου πάρει τα μυαλά όταν υπάρχει αγάπη. Πραγματική αποδείξη χιλιάδες περιπτώσεις που άνθρωποι αρνήθηκαν περιουσίες για την αγάπη. Στα εύκολα λέει όλοι οι αγαπημένοι μας. Σωστό είναι αυτό. Βασικά στα εύκολα είμαστε όλοι μαζί. Είπαμε, η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες. Η αποτυχία πάλι είναι έως και ορφανή. Έναν έχει σίγουρα, γιατί κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δύσκολα να ζητείτε και βρίσκεται δεύτερος. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, είπα 3, αλλά 3 μόνος και 2 με την κυρία Ελένη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 στην ραδιοφωνική μας βόλτα στα σοκάκια του Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Στοκχόλμη, όπου είχαμε τον αγώνα της Εθνικής και ο οποίος μετακινείται μαζί με την Εθνική για την Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσουμε τους Ιταλούς. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Απόψε πια, μετά τον Νικοπογιόπουλο στις 9, εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός
11: σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος σε Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουνε, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση, έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε το Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για την... για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το Κουκουέ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους, προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «ελάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο ελάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Δηλαδή, να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις. Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος? Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά, μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μια απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι, αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα... Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι σβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μία απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι, αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα, διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το

0: νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπάρχει, που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
1: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα... Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
0: Δικηγόρος είμαι πάντα.
1: Σύμφωνοι.
0: Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Αλλά ακούγοντας,
1: ακούγοντας το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και μου και των άλλων έξι βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας πόλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατηθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση.
1: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
0: Θα σας πω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
1: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί. Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές. Άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια

0: δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή, νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Βέβαια,
0: πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
1: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
0: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του. Γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
1: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
0: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
1: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
0: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του
1: βιβλίου. Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
1: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδαίες, έκανα διάφορες δουλειές. Μέχρι που είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια, με σκηνοθεσία του Κουν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαβατόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν, η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα? Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Τι θα γίνεις, ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Στην λογική θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν ένα, έτσι, μια επικοινωνία συγκλονιστική.
0: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική. Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
1: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
0: Δηλαδή στην Ολυμπία,
1: στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφείο και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο, ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου, γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
0: Να μπαίνει στο αίμα.
1: Κατάλαβες. Ήτανε σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
0: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε για Αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με τέσσερα τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65, πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος που κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό, αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κρυθεί στις 3. Νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάουλ που δόθηκε στο Πουνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν. 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω ότι είχε έντονα παράπονα η διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικόταν το στρίγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιάννη Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προσφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη η Εθνική Ελλάδος που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο που θα παίξει την πρώτη κατηγορία. Απέναντι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: 93FM Radio.
1: Φόνισο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.